0: ώρα είναι 3:30.
1: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
2: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer,

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: Buonasera a tutti.
1: Ακούτε, Radio Gamma.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου γιορτάζει ο Πατρίκιος, ο Θεογνώστης, η Θεογνωσία και ο Μένανδρος. Ο ήλιος ανατείλει 11 λεπτά μετά από τις 6 σήμερα το πρωί και θα δύσει στις 8 και 31

Σήμερα 19 του Μάη είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας.

Σήμερα Τρίτη, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια. Αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια, κυρίως, κυρίως μετά από το μεσημέρι. Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθεί και καταιγίδα, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως και 25 με 26 βαθμούς, ενώ στην Θεσσαλονίκη από 15 έως 24.

Αυτήν την ώρα το θερμόμετρο δείχνει τους 18 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 17 στην Θεσσαλονίκη, βρέχει στην Φλόρινα, 12 οι βαθμοί, 10 στα Γιάννενα, 12 στην πόλη της Πάτρας, 13 στην Σπάρτη και 19 στη Ρόδο.

Χριστιανά και Κώστας Τουρνάς, τι να μας κάνει νύχτα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 15 λεπτά πριν από τις 6 πρωινό ξεκίνημα με τις ατρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Και την μουσική που μας αρέσει.

5 και 48 πρώτα λεπτά και ήρθε η ώρα να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πολίτικο, οικοβέση, ερευνά, φαγοπούτη με απευθείας αναθέσεις σε δομές μεταναστών στην Ελλάδα. Βορίζια, όποιος δεν υπέκυπτε έτρωγε το ξύλο της αρκούδας. Οι Γερμανοί βλέπουν την Τουρκία ως έναν αξιόπιστο εταίρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πυροβολισμοί στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, πληροφορίες για 2 νεκρούς. Κατατέθηκε η ρύθμιση για άμεση εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών. Ο Τσίπρας το πάτησε, την άλλη Τρίτη θα ανοίξουμε πανιά σε νέους ορίζοντες. Άγγελα Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να συνομιλεί άμεσα με τη Ρωσία. Δημήτρης Κοντόπουλος, ακόμα δεν έχω καταλάβει ότι κερδίσαμε, η Ντάρα ήταν εκπληκτική. Ο Ερντογάν απειλεί ότι θα βομβαρδίσει την Αθήνα. Μάχη για τη ζωή της δίνει η Γογό Μαστροκώστα, κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν ξέρει τι θα συμβεί σύντομα, κομμένες οι παραχωρήσεις. Bild. Η Γερμανία ετοιμάζεται για τα χειρότερα το σχέδιο ασφαλείας σε περίπτωση πολέμου. Αποχώρηση της Ελένης Αυλονίτου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σφοδρή κόντρα Γεωργιάδη Σαλμά στην Βουλή. Παύλος Πολάκης, θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 Μαΐου.

καλημερίσω τον Βασίλη Αλεξόπουλο, ο οποίος μου γράφει καλημέρα από Τρίπολη Αρκαδίας. Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα στην Τρίπολη. Να πω καλημέρα στην πόλη της Καλαμάτας, στον Χρήστο Σπαλά και στον Θόδωρη

Να στείλω την καλημέρα μου στο Αθήρ Μπέικερι στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, στο κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο και όχι μόνο, στον Αλέκο και στον Νικήτα. Καλημέρα, Λίτσα μας.

Να πιάσουμε τώρα τα πράγματα με την σειρά. Τι λέτε? Έχουμε πιει καφεδάκι? Ώρα να πιούμε καφέ. Μακελιό σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Δύο έφηβοι σκότωσαν τρία άτομα πριν αυτοί αυτοκτονήσουν. Πέντε νεκροί μεταξύ των θυμάτων και δύο ύποπτοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ένοπλου περιστατικού που σημειώθηκε σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια χθες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε ότι η απειλή έχει εξουδετερωθεί. Όπως έγινε γνωστό από τις αρχές, το αιματηρό συμβάν εκτυλήθηκε στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο, στην περιοχή Κλέρμοντ της πόλης, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι πέντε άντρες σκοτώθηκαν στο σημείο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται δύο ύποπτοι και τρία ενήλικα θύματα. Όπως αναφέρουν οι αρχές, οι δύο δράστες φαίνεται να έδωσαν τέλος στη ζωή τους με αυτοπροκαλούμενα τραύματα από πυροβολισμό, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης είναι άγνωστα προς το παρόν. Αλλά η αστυνομία κάνει λόγο για έγκλημα μίσους. Δεν υπήρξε εμπλοκή αστυνομικών με χρήση των όπλων τους, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία παραμένουν ιδιαιτέρως πρόημα. Η ύποπτη εκτιμάται ότι ήταν 17 και 19 ετών.

Ενώ το Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο θεωρείται το μεγαλύτερο τζαμί στην Κομιτεία, με τις αρχές να συνεχίζουν την διερεύνηση της υπόθεσης.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.

λεπτά μετά από τις 6, καλή σας μέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε. Νίκος Μακρόπουλος, πού είσαι? Ο 617, ο φίλος μας από τη Νέα Τήρινθα στην Αργολίδα, και αυτός αναρωτιέται πού είναι ο πρόεδρος μου, γράφει. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον 617. Καλημέρα στην Αργολίδα μας.

Να καλημερίσω τον καλό μας ραδιοφωνικό φίλο, τον κύριο Γιώργο Ζωγραφάκη, στην πόλη της Πάτρας, που μου γράφει καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλό ξεκίνημα, καλή σου μέρα κύριε Γιώργο. Να καλημερίσω τον Δημήτρη στην Κάτω Βασιλική Μεσολογγίου. Καλημέρα μου γράφει και η Αγαθή στην Θεσσαλονίκη.

0: Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Ντίνο στο Χαλάνδη και την κυρία Ρούλα στον Πειραιά.
1: Μια πικρά μες στο στόμα. Στη γειτονιά σου όλοι γι' αυτόν παραμιλούν. Μα εκείνος ο τρελός.
0: Σοβαρές καταγγελίες για βίαια περιστατικά και εκβιασμούς μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού ήρθαν στο φως μετά την δημοσιοποίηση δύο βίντεο που φέρεται να καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην δεύτερη πτέρυγα των φυλακών. Στα βίντεο που προβλήθηκαν από το Μέγκα εμφανίζονται σκηνές ξυλοδαρμού αλλοδαπών κρατουμένων με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για εκβιασμούς και απαιτήσεις χρημάτων από συγγενικά τους πρόσωπα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν, στις εικόνες καταγράφεται ένας άντρας ασιατικής καταγωγής ο οποίος εκτείει ποινή ισόβιας κάθριξης και έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για δολοφονία σε άλλη φυλακή της χώρας. Ο συγκεκριμένος λοιπόν φέρεται να επιτίθεται σε συγκρατούμενους του μέσα στην δεύτερη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού απαιτώντας χρήματα, ενώ οι καταγγελίες αναφέρουν ότι τα θύματα δέχονται πιέσεις προκειμένου συγγενείς τους να καταβάλουν χρηματικά ποσά.

Ο φίλος μας ο Σάβας στην Θεσσαλονίκη μου γράφει: καλημέρα σε όλους τους πρωινούς. Πού είναι ο πρόεδρος που υποσχέθηκε ότι θα είναι ο καλύτερος μαθητής από εδώ και πέρα? Να τον αφήσεις στην ίδια τάξη, μου γράφει ο Σάβας. Καλημέρα Σάβα, όχι, όχι. Τον πρόεδρο δεν τον αφήνουμε στην ίδια τάξη, προς Θεού.

Εδώ είναι ο πρόεδρος, ρε παιδιά. Τι φαγωθήκατε πρωί-πρωί? Ο πρόεδρος πήρε τηλέφωνο στο πρωινό ξεκίνημα και στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους ξύπνιους. Καλημέρα από τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος των Αρτοπιών Μεσσηνίας, ο κύριος Μπυρμπίλης, είναι και αυτός στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Να καλημερίσουμε τον Φώτη στην Κυπαρισία, στη Μεσσηνία.

τύχη με το μέρος τους είχαν δύο 13χρονα αγόρια που είχαν εγκλωβιστεί στον ποταμό Αράχθο και η πυροσβεστική έστησε επιχείρηση διάσωσης. Τα δύο ανήλικα αγόρια είπαν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη του ποταμού, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του νερού και το νερό βάθινε απότομα. Μάλιστα εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν στην όχθη. Η πυροσβεστική έστησε στο σημείο επιχείρηση διάσωσης με 5 οχήματα και 12 υπαλλήλους από την Άρτα. Στην επιχείρηση συνέδραμε και η ελληνική αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε και η ΔΔΕΝ για να κλείσει το φράγμα του Πουρναρίου σε περίπτωση που θα χρειαζόταν.

Τρία λεπτά μετά από τις 6, κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην πρωινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Γιαννάκης.

0: Τουρκικό πλυντήριο εντός αγωγικών ανακάλυψε η Europol, που μετέφερε παράνομα αντικείμενα για εγκαταστάσεις της ρωσικής πυρηνικής βιομηχανίας παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Μόσχα.
1: Μια εκτεταμένη έρευνα των Politico και Bild, βασισμένη σε απόρριτους ανακριτικούς φακέλους της γερμανικής δικαιοσύνης, ρίχνει φως στο δεδαλώδες κύκλωμα που κατάφερε να μετατρέψει μια ανύποπτη εμπορική εταιρεία στη Γερμανία στον κεντρικό αιμοδότη της Μόσχας. Η υπόθεση δεν αποτελεί απλώς μια παραβίαση του γερμανικού νόμου εξωτερικού εμπορίου. Είναι η ανατομία της συστημικής αδυναμίας των δυτικών κυρώσεων απέναντι σε ένα σκιώδες άρτια οργανωμένο δίκτυο που χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα την Ευρώπη και ως πλυντήριο για μετακόμιση στην Τουρκία. Η αυλαία της δράσης του δικτύου έπεσε νωρίς το πρωί έξω από το πολυτελές ξενοδοχείο Radisson Blue Senator στην πόλη Λίμπεκ. Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου Νικίτα, του ανθρώπου που φέρεται να ενορχίστρωνε την πολύπλοκη εφοδιαστική αλυσίδα. Μαζί με τον Νικίτα υποκράτηση βρίσκονται και άλλα κομβικά πρόσωπα όπως η Ευγένιος, Ντάνιελ και Μπόρις, τον οποίο οι εισαγγελείς θεωρούν εγκέφαλο της όλης επιχείρησης. Η επιδρομή της αστυνομίας απέφερε ένα θησαυρό εγγράφων, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο τεχνολογία διπλής χρήσης, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, αισθητήρες, παλμογράφοι, κατέληγε απευθείας σε ερευνητικά κέντρα του ρωσικού πυρηνικού προγράμματος και σε εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας. Ο πυρήνας της απάτης βασίστηκε στην απόλυτη ενσωμάτωση των ρωσικών συμφερόντων εντός μιας φαινομενικά νόμιμης ευρωπαϊκής οντότητας. Πρωταγωνίστρια της υπόθεσης ήταν η Global Trade, μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία στο Λίμπεκ. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την επιβολή των δυτικών κυρώσεων, η εταιρεία δεν διέκοψε τις συναλλαγές, αλλά τις βύθισε στο σκοτάδι. Στην κορυφή της πυραμίδας βρισκόταν η ρωσική Kolovrat, μια εταιρεία που ήδη τελούσε υπό αμερικανικές κυρώσεις. Η εταιρεία δεν λειτουργούσε ως πελάτης, αλλά ως σκιώδης ιδιοκτήτης. Όπως αποκαλύπτει η δικογραφία, οι υπάλληλοι από τη Μόσχα παρίσταναν τους Γερμανούς εργαζομένους, διαχειρίζονταν τα εταιρικά email, ζητούσαν προσφορές και έκλειναν συμφωνίες σε όλη την Ευρώπη με ψευδόνυμα. Η παράκαμψη των κυρώσεων απαιτούσε έναν αξιόπιστο ενδιάμεσο σταθμό και η γεωγραφία υπέδειξε την Τουρκία. Το δίκτυο χρησιμοποιούσε εταιρείες βιτρίνες όπως η τουρκική MR Global ως επίσημους παραλήπτες των ευρωπαϊκών προϊόντων. Στην πραγματικότητα η MR Global λειτουργούσε αποκλειστικά ως κόμβος διέλευσης. Οι φάκελοι αποκαλύπτουν ότι το χρονικό κενό μεταξύ της εξαγωγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της τελικής εισαγωγής στη Ρωσία δεν ξεπερνούσε τις 5 έως 10 ημέρες. Η εξάρθρωση του δικτύου κατέστη δυνατή όταν η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών κατάφερε να διεισδύσει στα εσωτερικά αρχεία της ρωσικής Kolovrat. Οι πράκτορες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τις ευρωπαϊκές παραγγελίες με τα ρωσικά αρχεία εισαγωγών, δένοντας την υπόθεση μέσω τελωνιακών δεδομένων και σκοτεινών χρηματορροών.
2: Μαμά, θέλω ένα τάσμα ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχω.

0: ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
1: Η μέρα ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERP Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
5: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει.

Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Ύστερα από την συνθηκολόγηση της Ρωσίας και την απόσυρση του ρωσικού στρατού από την περιοχή, εντάθηκαν οι διώξεις στην περιοχή της Μικράς Ασίας με την άφιξη του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στις 19 Μαΐου του 1919 και την έξαρση του κινήματός του, εντάθηκε η δράση των Τσέτων κατά των χριστιανικών πληθυσμών. Στις 29 Μαΐου, φίλες και φίλοι, ο Κεμάλ Ατατούρκ ανέθεσε στον Τσέτη το Πάλοσμαν, την επιχείρηση για την διενέργεια μαζικών επιχειρήσεων κατά του τοπικού πληθυσμού. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν οι σφαγές και οι εκτοπίσεις των Ελλήνων στην Σαμψούντα και σε 394 χωριά της περιοχής κατοικημένα από Έλληνες. Σχετικές αναφορές έχουν καταγραφεί από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και από τον Αμερικανό πρέσβη Henry Morgenthau.

αγωνία των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε παράλληλα με γενοκτονίες σε βάρος και άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή κατά των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Οι εκτιμήσεις για τις ανθρώπινες απώλειες ξεκινούν από 200-300 χιλιάδες και φτάνουν κατά ορισμένους μελετητές τις 800 χιλιάδες ανθρώπους.

Γαμώ την πίστη σας και το Μοχαμέτη σας. Δεν εντρέπεστε να ζητείτε από εμάς συνθήκη με τον έναν κοντζιάς κατ' ο Σουλτάν Μαχμούτιν να τον χέσω και αυτόν και το μεζίρι σας και τον Εβραίον Σιλικτάρ Μπόδα την πουτάνα. Άμα ζήσω θα τους γαμίσω. Άμα πεθάνω θα μου κλάσουν τον μπούτσο. Στρατηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης.

να σας πω ότι στην επαρχία Κερασούντας κάηκαν 88 χωριά ολοσχερός μέσα σε 3 μήνες. Οι Έλληνες της επαρχίας, περίπου 30.000, αναγκάστηκαν να διανύσουν πορεία προς την Άγκυρα πεζή κατά την διάρκεια του χειμώνα. Το 1/4 από αυτούς πέθαναν καθοδόν. Έχω και του περλέκια, κι όπως γουστάρω τα πάντα. Στην επαρχία της Αμάσιας 72.000 Έλληνες από τους συνολικά 136.000 εκτοπίστηκαν, από τους οποίους το 70% πέθανε από τις κακουχίες. Στον Άγιο Γεώργιο Πατλάμ της Κερασούντας είχαν συγκεντρωθεί 3.000 Έλληνες, οι οποίοι έγκλειστοι και σε συνθήκες ασιτίας από τις Οθωμανικές αρχές βρήκαν αργό θάνατο.

Έλα όμως που ένας από τους βασικούς λόγους που προκάλεσε την γενοκτονία ήταν ο οικονομικός παράγοντας, γιατί μεγάλο μέρος του εμπορίου και της βιομηχανίας είχε συγκεντρωθεί στα χέρια Ελλήνων, γεγονός που αποτελούσε εμπόδιο στην επιδίωξη των Γερμανών, καλά ακούσατε, να ολοκληρώσουν την οικονομική διείσδυση στην υπανάπτυκτη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Προς αυτόν τον σκοπό λοιπόν, προπαγανδιστικά φυλάδια της Γερμανικής Τράπεζας Παλαιστίνης το 1915 προέτρεπαν τους Τούρκους να μην έχουν καμία οικονομική σχέση με Έλληνες και Αρμένιους. Γερμανοί στρατιωτικοί υπέδειξαν τον εκτοπισμό των ελληνικών πληθυσμών της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με σκοπό την συστηματική μεθόδευση της μαζικής μεταφοράς χιλιάδων Ελλήνων, θεωρητικά για στρατιωτικούς λόγους, που στην εφαρμογή του αποσκοπούσε στην φυσική τους εξόντωση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: 6 και 33 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα.
1: Για πάντα, καρδιά μου εδώ, να υπάρχεις μέσα στη ζωή.
0: Στο φως της δημοσιότητας, φίλες και φίλοι, έρχονται συγκλονιστικές λεπτομέρειες σχετικά με την δράση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε επιβάλει καθεστώς τρόμου και εκβιασμών στα Βορίζια και σε περιοχές του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Η εξάρθρωση του κυκλώματος από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης συνοδεύεται από αποκαλυπτικές μαρτυρίες θυμάτων, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 40. Οι κάτοικοι περιγράφουν την σκληρή πραγματικότητα που βίωναν επί σειρά ετών, με έναν εξ αυτών να αναφέρει χαρακτηριστικά για τους κατηγορούμενους ότι αυτοί δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Τώρα όμως έπεσαν οι μάσκες. Η δράση του κυκλώματος, το οποίο αποτελούνταν κυρίως από μέλη με συγγενικούς δεσμούς, είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2021, σύμφωνα με πληροφορίες. Καταγγελίες υπάρχουν ότι η ομάδα καταπατούσε ξένες αγροτικές εκτάσεις και ιδιοποιούνταν περιουσίες προκειμένου να εισπράττει παράνομα κινητικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένας μάλιστα από τους πληγέντες, κάτοικος της περιοχής Αμαρίου στην Κρήτη, αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι και τα χτήματά του για 5 χρόνια λόγω της βίας που αντιμετώπιζε από αυτούς τους ανθρώπους. Κάθε προσπάθεια διαμαρτυρίας ή καταγγελίας για τεράστιες ζημιές από την ανεξέλεγκτη βόσκηση και τα αδέσποτα ζώα οδηγούσε σε αντίπεινα, ενώ όπως είχε πει σε προηγούμενες καταγγελίες, οι αγρότες ήταν αναγκασμένοι να ανέχονται απειλές, τραμπουκισμούς, ακόμα και ξυλοδαρμούς. Όπως ανέφερε θύμα της συμμορίας, όποιος δεν υπέκυπτε έτρωγε το ξύλο της αρκούδας. Πάμε να ακούσουμε την Έλλη Κοκάλη. Έχει το ρεπορτάζ πώς ρούσε αυτή η εγκληματική οργάνωση που εισέπρατε χιλιάδες ευρώ για ανύπαρκτα πρόβατα.
2: Έχει γίνει έρευνα σε βάθος και έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια η συμμετοχή του καθενός σε αυτό το εφιαλτικό σκηνικό που είχαν διαμορφώσει οι κατηγορούμενοι στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου, όπου επεκτάθηκε η δραστηριότητά τους. Πρόκειται για άτομα τα οποία δηλώνουν κτηνοτρόφοι και αγρότες, οι οποίοι ωστόσο αποφάσισαν να ασκήσουν τις δραστηριότητες αυτές εντός εισαγωγικών, καθώς ουσιαστικά δεν είχαν κάποια νόμιμη δραστηριότητα, στα χωράφια άλλων. Τι έκαναν λοιπόν? Τρομοκρατούσαν και εκδίωκαν τους ανθρώπους από τα κτήματά τους, από τα χωράφια τους, ακόμη και από τις κτηνοτροφικές τους εγκαταστάσεις, τις οποίες δήλωναν ως δικές τους προκειμένου να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις. Όποιος τολμούσε να αντιδράσει έβρισκε μπροστά του, συναντούσε μπροστά του πραγματικά μια εφιαλτική πραγματικότητα με τους κατηγορούμενους, είτε αυτούς που οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Ρεθύμνου, είτε άτομα τα οποία δεν εντοπίστηκαν για να συλληφθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας η οποία έγινε σήμερα με την εκτέλεση ενταλμάτων. Εισέπραταν απειλές ακόμη και για τη ζωή τους, ξύλωναν τις περιφράξεις των χωραφιών των ανθρώπων, έκαιγαν αυτοκίνητα και αγροτικά μηχανήματα, κατέστρεφαν τις καλλιέργειες που είχαν για να ζήσουν οι άνθρωποι. Αναφέρονται στη δικογραφία περιστατικά, ξερίζωσαν, κατέστρεψαν ακόμη και έναν ολόκληρο αμπελώνα, είτε έναν ελαιώνα με πάνω από 130 ελαιόδεντρα, τον ισοπαίδωσαν ως αντεκδίκηση, ως πράξη αντεκδίκησης, καθώς ο άνθρωπος, οι άνθρωποι που ήταν ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων καλλιεργειών, τόλμησαν να σηκώσουν το κεφάλι και να πούν όχι στην συνέχιση της εκμετάλλευσης της δικής τους γης.
3: Και μιλάμε για δεκάδες θύματα, έτσι?
2: Μιλάμε για τουλάχιστον 40 περιπτώσεις που εντάσσονται στη συγκεκριμένη δικογραφία. 40 άνθρωποι έφτασαν μέχρι το κατόφλι των αστυνομικών αρχών. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι η υπόθεση αυτή ξεκίνησε με δεκάδες ανθρώπους να φτάνουν ακόμη και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση στα Χανιά, τους προηγούμενους μήνες, απεγνωσμένη από την κατάσταση η οποία είχε διαμορφωθεί, ζητώντας τη βοήθεια και την παρέμβαση της αστυνομίας, που αποφάσισε γεγονότα τα οποία φαίνονται ως ίσονο σημασία στο καθημερινό αστυνομικό δελτίο, ένας εμπρησμός, μια αγροζημιά, ένα μικρό επεισόδιο, να συνδεθούν και να ερευνηθούν σε βάθος. Έγιναν λοιπόν όλες οι απαραίτητες πράξεις που έχουν να κάνουν με την άρση του απορρίτου, με την άρση του τραπεζικού, των τραπεζικών τους λογαριασμών και την άντληση στοιχείων για το τι χρήματα έχουν εισπράξει, τι εκτάσεις έχουν δηλώσει, και βεβαίως όλα αυτά έβγαλαν ένα λαβράκι, καθώς οι άνθρωποι αυτοί που είχαν λιγότερα από τα μισά εγωπρόβατα τα οποία δήλωναν, εκατοντάδες εγωπρόβατα, και αυτά χωρίς ενότια, που σημαίνει ότι το πιθανότερο είναι να μην είναι καν δικά τους και να αποτελούν προϊόν ζωοκλοπής για πράξη για την οποία κατηγορούνται δύο γυναίκες σύζυγοι των βασικών κατηγορουμένων, των δύο ανιψιών του βασικού προσώπου, το οποίο συνελήφθη στην Αθήνα, και ένα ακόμη άτομο, καθώς φαίνεται ότι μοίραζαν τα έσοδα της εγκληματικής οργάνωσης ακόμη και σε φιλικά τους πρόσωπα, τους μειούσαν στην ίδια διαδικασία, έτσι ώστε και εκείνοι να δηλώνουν καταπατημένες εκτάσεις ως δικές τους. Έτσι προέκυψε και το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί διώκονται για την υφαρπαγή επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνούν τις 580.000 ευρώ.

Βροχερός ήταν ο καιρός σας σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, σε διάφορες περιοχές, αφού θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία από το μεσημέρι προς το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι στα νότια θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές, ενώ οι άνεμοι θα απνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 6 στα νότια πελάγη, δυτική, βόρειο-δυτική, πιθανώς τοπικά έως 6 υποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σήμερα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά και τα δωδεκάνησα τους 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πολίτικο, Οικοβέση, ερευνά φαγοπότη με απευθείας αναθέσεις σε δομές μεταναστών στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί βλέπουν την Τουρκία ως έναν αξιόπιστο εταίρο. Βορίζια, όποιος δεν υπέκυπτε, έτρωγε το ξύλο της αρκούδας. Ηνωμένες Πολιτείες, πυροβολισμοί στο Ισλαμικό κέντρο του Σαντιέγκο, πληροφορίες για 2 νεκρούς. Κατατέθηκε η ρύθμιση για άμεση εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών. Ο Αλέξης Τσίπρας το πάτησε, την άλλη Τρίτη θα ανοίξουμε πανιά σε νέους ορίζοντες, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Άγγελα Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να συνομιλεί άμεσα με τη Ρωσία. Δημήτρης Κοντόπουλος, ακόμα δεν έχω καταλάβει ότι κερδίσαμε, η Ντάρα ήταν εκπληκτική. Ο Ερντογάν απειλεί ότι θα βομβαρδίσει την Αθήνα. Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν ξέρει τι θα συμβεί σύντομα, κομμένες οι παραχωρήσεις. Μάχη για τη ζωή της δίνει η γωγό Μαστροκώστα, κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Bild, η Γερμανία ετοιμάζεται για τα χειρότερα, το σχέδιο ασφαλείας σε περίπτωση πολέμου. Αποχώρηση της Ελένης Αυλονίτου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παύλος Πολάκης, θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 Μαΐου. Σφοδρή κόντρα Γεωργιάδη Σαλμά στην Βουλή. Σοκ στην οικονομία, στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών.

Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

6:48 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Να καλημερίσω τον φίλο μας στην Λακωνία, τον Νίκο Μπραντίτσα, ο οποίος μου γράφει: καλημέρα από Λακωνία, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Καλημέρα στη Λακωνία μας, καλημέρα Νικόλα.

0: Το Πασόκ, φίλες και φίλοι, θέτει ζήτημα πολιτικής ηθικής για τον υφυπουργό Βασίλη Σπανάκη, ενώ ο ίδιος έκανε λόγο για ανήθικη επίθεση. Ο Μινάς Κωνσταντίνου έχει το ρεπορτάζ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης.
1: Όλα ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα που ήρθε τις ώρες, τις ημέρες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με αυτό, έγινε η μεταφορά του υποκαταστήματος των ταχυδρομείων, των ελληνικών ταχυδρομείων Μοσχάτου, από το κτίριο στο οποίο στεγάζονταν για χρόνια, σε νέο ακίνητο ιδιοκτησίας οικογένειας του κυρίου Σπανάκη, του υφυπουργού της κυβέρνησης, σε μια υπόθεση που έρχεται ως απάντηση στην υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη με το ακίνητο στην Κρήτη. Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο υφυπουργός κατέχει το 100% της κυριότητας του ακινήτου, διατηρούσε το 50% της επικαρπίας και μετά την υπουργοποίησή του το 2023 πέρασε την επικαρπία στην αδερφή του διατηρώντας την πλήρη κυριότητα. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε εξηγήσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο απευθείας για το αν υπάρχει ηθικό ζήτημα και για το εάν εισέπρατε ο υφυπουργός ο κ. Σπανάκης ενίκια την περίοδο 2019-2023, όταν ήταν απλώς βουλευτής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απάντησε. Απάντησε ο ίδιος ο κ. Σπανάκης, είπε πως δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο ακίνητο και πως δεν εισπράττει ούτε ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι έκανε λόγο για ανήθικη επίθεση του ΠΑΣΟΚ, γιατί ο ίδιος συνέδεσε το δημοσίευμα με, τα σενάρια εκλογής του στη θέση του γραμματέα, ένα από τα ονόματα που παίζουν για τη Νέα Δημοκρατία, και για επιχείρηση συμψηφισμού την οποία απέρριψε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βαρδακαστάνης, και κάλεσε όλοι οι βουλευτές, όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, να δηλώσουν δημοσίως εάν αυτοί ή συγγενικά τους πρόσωπα έχουν ενοικιάσει χώρους του δημοσίου και αν έχουν λογαριασμού στο εξωτερικό, για να μην υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις κατηγορία.

πριν από τις 7 είναι η ώρα. Καλημέρα σε όλους, καλό ξεκίνημα. Ιράν, θα αναγκάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Ο Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, δημοσίευσε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το οποίο φαίνεται να χλεβάζει τον Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι έθεσε προθεσμία για στρατιωτική επίθεση και στην συνέχεια ο ίδιος την ακύρωσε. Με αυτή την μάταια ελπίδα να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, έγραψε ο Ρεζάι στην πλατφόρμα X. Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου Ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν, πρόσθεσε. Θα πάμε λοιπόν στην κορυφή της ώρας με Μάκη Χριστοδουλόπουλο στο τραγούδι «Απορώ» για το Λουκουμάκι στην πόλη της Καλαμάτας από την Λίτσα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Είχαμε θανατηφόρα παράσταση πεζού στο Περιστέρι. Ένας 36χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο. Αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 49χρονη παρέσυρε τον άντρα. Τραγική κατάληξη λοιπόν είχε το τροχαίο που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στο Περιστέρι, με έναν 36χρονο πεζό να χάνει τη ζωή του μετά από παράσυρση από γιο ταχύ αυτοκίνητο.

0: αυτοκίνητο. Το δυστύχημα έγινε λίγο πριν από τις 11 στην συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 49χρονη παρέσυρε τον άντρα κάτω από συνθήκες που διερευνούνται. Ο 36χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο Αττικό νοσοκομείο, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει μπει η διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών στην Ελλάδα την περίοδο του 2020 με 2021. Πάμε τώρα στο Στρασβούργο, όπου θα συναντήσουμε τον Οδυσσέα Γραμματικάκη, που έχει τις αποκλειστικές πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε. Οδυσσέα, καλημέρα.
1: Οι δύο κάμπ τα οποία κατασκευάστηκαν την περίοδο 2020 και 2021 μπαίνουν στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, καθώς φαίνεται η διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή τους ήταν υπερεκτιμημένη. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, υπάρχει ένα κάμπ στη Μαλακάσο που το 2020 ζητήθηκε να γίνει επέκταση. Μια εταιρεία λοιπόν με έδρα στην Αθήνα, χωρίς κάποιο διαγωνισμό, απλά μόνο με διαπραγμάτευση, ανατέθηκε το έργο αξίας ύψους 4,3 εκατομμυρίων ευρώ. Πήρε 5 φορές παράταση αυτή η επέκταση του ΚΑΜΠ και εν τέλει έγινε και συμπληρωματική σύμβαση αξίας 1,7 εκατομμύριων ευρώ. Ένα ΚΑΜΠ στη Μαλακάσα. Το άλλο ΚΑΜΠ όμως βρίσκεται στη Συντίκη Σερών, στις Σέρες. Εκεί λοιπόν η δυναμικότητα του ΚΑΜΠ ήταν 900 θέσεις. Πάλι θέλαν στην ουσία να επεκτείνουν το ΚΑΜΠ. Η διαδικασία έγινε πάλι χωρίς διαγωνισμό. Έγινε στην ουσία ανάθεση σε μια εταιρεία μέτρα την Καβάλα με ένα αρχικό κόστος αξίας 3,6 εκατομμύριων ευρώ. Τουλάχιστον 3 παρατάσεις έλαβε επίσης αυτή η επέκταση του ΚΑΜΠ για να ολοκληρωθεί. Ενώ βεβαίως έγιναν και συμπληρωματικές συμβάσεις αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Να ευχαριστήσω τον Οδυσσέα Γραμματικάκη στο Στρασβούργο, αν και η σύνδεσή μας δεν ήταν τόσο ποιοτική. Από ό,τι καταλαβαίνετε, στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ένα ακόμα σκάνδαλο βρίσκεται η χώρα μας. Τελικά αυτό το πάρτι της ρεμούλας δεν έχει τέλος, έτσι.

0: τίποτα τυχαίου με την Ιουλία Καλυμάνη. Καλή σας μέρα, 8 λεπτά μετά από τις 7 9 η ώρα. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή Τρίτη να έχουμε. Άγρια σύγκρουση του πρώην Υφυπουργού Υγείας και ανεξάρτητου βουλευτή του κυρίου Μάριου Σαλμά με τον Άδωνη Γεωργιάδη στην Βουλή χθες για τον διαγωνισμό των 145 εκατομμυρίων ευρώ. Ακούστε τώρα πώς γίνονται οι δουλειές.
1: Λοιπόν, το να κάνει ένα διαγωνισμό το δημόσιο δεν σημαίνει ότι αποκλείει το καρτέλ. Το καρτέλ εμφανίζεται σε νόμιμους διαγωνισμούς του δημοσίου, είτε δήμων, είτε του ευρύτερου δημοσίου τομέα, είτε των υπουργείων, και χειραγωγεί το διαγωνισμό με μία προσυνεννόηση, ώστε στην πράξη δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός, το δημόσιο δεν επωφελείται από την αγορά για να πάρει χαμηλότερες τιμές. Αυτή ήταν η βασική μου διαφωνία με την κυβέρνηση τη σημερινή και ήταν και βασική αφωνή που με διέγραψε ο Πρωθυπουργός όταν τότε μίλησα για στημένους διαγωνισμούς. Αυτό που ρωτάω σήμερα είναι ένας κλασικός στημένος διαγωνισμός, βεβαίως νόμιμος. Γι' αυτό και πέρασε από το ελεγκτικό συνέδριο, για να μην ξανακούσω από τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεωργιάδη ότι πέρασε από το ελεγκτικό συνέδριο και είναι όλα εντάξει. Το ελεγκτικό συνέδριο βλέπει αν η νομοθεσία με την οποία έκανε στον διαγωνισμό, οι προθεσμίες στηρούνται, αυτά βλέπει. Δεν βλέπει αν έχει όφελος το δημόσιο ή δεν έχει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε ένα διαγωνισμό. Όλα τα χρόνια, μέχρι το 2024, τα νοσοκομεία διαγωνίζονταν για να πάρουν την διαχείριση και την διάθεση, αποστήρωση είτε αποτέφρωση, των επικίνδυνων αποβλήτων, έτσι αμυγός μολυσματικών, αλλά και των νυχτών. Όλα τα χρόνια που δεν υπήρχαν αυστηρότατες προδιαγραφές να αποκλείουν όλους τους υπάρχοντες, τις υπάρχουσες εταιρείες στην Ελλάδα, πηγαίναν, διαγωνίζονταν εταιρείες και οι τιμές οι οποίες έπαιρναν τα νοσοκομεία ήταν φθηνότερες από τη σύμβαση πλαίσιο που υπογράφηκε το 2024. Αυτά δεν χωράνε αμφισβήτηση. Στη δευτερολογία μου έχω παραδείγματα δεκάδες νοσοκομείων, πόσο τα πλήρωναν αυτά μέχρι το 2023 και πόσο τα πληρώνουν μετά. Πάει αυτό. Τι έγινε τώρα λοιπόν, πώς γίνεται η δουλειά, πώς φωτογραφίζει το διαγωνισμός. Ξαφνικά το 2023 λέει το ΕΚΑΠΤΗ, θα κάνουμε τις 7 υγειονομικές περιφέρειες, που σημαίνει αυτό ότι θα πάρουμε μικρότερες, καλύτερες τιμές. Συγκεντρωτική διαγωνία.
2: Κύριε Σαλμά, θα περίμενε κανείς ότι έχοντας περάσει την περιπέτεια της Κεβορίας Νοβάρτης, μαζί την περάσαμε, θα είχατε την ευπρέπεια και την αξιοπρέπεια και την ευαισθησία να μην κατηγορείτε εύκολα στην αδέλφου σας. Επειδή όμως έχετε προσωπικά ζητήματα, ίσως και με εμένα, δεν ξέρω γιατί, αλλά ήταν δικό σας θέμα, γυρίσατε τα κανάλια και είπατε διαφθαρμένος ο Γεωργιάδης έκανε διαγωνισμό για το αίμα κτλ. Ναι. Γι' αυτό σας έχω καταθέσει και μήνυση και ως ον ούπο θα έρθει και η αγωγή. Διότι δεν ανέχομαι μνήγα στο σπαθί μου, αγαπητέ κύριε Σαλμά. Πάμε καταρχάς να δούμε κατά πόσον έχω εμπλοκεί εγώ στο διαγωνισμό αυτόν. Ο διαγωνισμός αυτός ξεκίνησε. Η πρώτη απόφαση ελήφθη από την ΕΚΑΠΗ 24/11/22. Εγώ ήμουν υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων. Στη συνέχεια βγήκε το πρακτικό των προδιαγραφών. Εσείς λέτε ότι στήθηκε ο διαγωνισμός μέσα των προδιαγραφών. Στις 13/3/23 παρέμενε υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων. Στη συνέχεια, αφού βγήκε σε δημόσια διαβούλευση όλες οι προδιαγραφές, πράγμα που δεν συνηθίζεται αλλά έγινε, βγήκε νέο πρακτικό ενσωματώνοντας τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης 3/4/23. Παρέμενε υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων. Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στον αέρα 8/5/23. Παρέμενε υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων. Στη συνέχεια, δεν πέρα το από τις εταιρείες κέρδισαν, μία εταιρεία κόπηκε. Αυτή η μία εταιρεία, κάνω μία παρένθεση κύριε Πρόεδρε, οφείλω να σου πω ότι είμαι πολύ προβληματισμένος. Πήρα όλα τα δικόγραφα που θα αναφέρω παρακάτω. Όσα είπατε στη Βουλή προηγουμένως, αυτά που ισχυρίστηκε η εταιρεία στα δικαστήρια. Και είναι πολύ οξύμορο ένας βουλευτής του Κοινοβουλίου να δίνει τόσο μεγάλη μάχη υπέρ μιας εταιρείας. Γιατί αν κάποιος από τους δυο μας μάχεται εδώ περί μιας εταιρείας και ιδιωτικών συμφερόντων, είναι ο Σαλμάς, όχι ο Γεωργιάδης. Πάμε λοιπόν. Η εταιρεία την οποία εκπροσωπείτε λοιπόν σήμερα στη Βουλή, με αυτά τα επιχειρήματα που είπατε, πήγε διαδοχικά. Στη Νέα Δυσή. Έχασε. Τα ανέφερε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Βγήκε από μας 4/3/24. Απερίφθαν τα αιτήματά της. Στη συνέχεια, αφού κατοκυρώθηκε ο διαγωνισμός, πήγε στο ελεγκτικό συνέδριο. Κάντε λάθος, κύριε Σαλμάτε, κάνετε και υπουργός. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν κοιτάει την τυπική νομιμότητα μόνον. Αυτό το κάνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, που είπε, τα διοικητικά δικαστήρια. Το ελεγκτικό συνέδριο κοιτάει κυρίως ένα πράγμα. Αν συμφέρει όχι το δημόσιο. Εκεί η εταιρεία είπε όλα όσα είπατε. Και ξέρετε τι είπε το ελεγκτικό συνέδριο? Ότι κάνει λάθος. Και ότι ο διαγωνισμός συμφέρει το δημόσιο. Και αυτό που είπατε, ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα νοσοκομεία αγόραζαν φτηνότερα, είναι λάθος. Και αν γι' αυτό σας διέγραψε ο Μητσοτάκης, καλώς σας διέγραψε.
1: Αφού διάλεξε αυτό τον τόνο ο κύριος Γεωργιάδης, κύριε Γεωργιάδη, να ξέρετε, εγώ δεν συναντήθηκα με καμία από τις εταιρείες υπάρχουν στην αγορά. Τελεία και παύλα. Αν μπορείτε να τα αποδείξετε, πέστε το. Εσείς συναντηθήκατε με τις εταιρείες, ναι ή όχι? Δεν ξέρετε καμία εταιρεία.
3: Περιμένετε τον χρόνο σας, κύριε Υπουργέ.
1: Δεύτερον, ακούστε, επειδή θέλει να αλλάξει την μπάλα ο κ. Γεωργιάδης. Δεν αλλάζει τίποτα από το γεγονός ότι φωτογραφήθηκε ο διαγωνισμός με όρους τέτοιους ώστε να μην τις έχει καμία εταιρεία. Είπαν λοιπόν ότι οι εταιρείες που θα συμμετέχουν στην κάθε υγειονομική περιφέρεια θα έχουν τζίρο τα τελευταία 3 χρόνια όσο ο προϋπολογισμός της είπε και θα έχουν εξυπηρετήσει τόσα κρεβάτια όσα τα κρεβάτια της είπε. Καμία από τις εταιρείες που υπάρχουν στην Ελλάδα δεν πληρούσαν αυτές τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, το ΕΚΑΠΤΗ επί του πλεύρη που λες εσύ τώρα, επειδή ήθελες να τα λέξεις το πλεύρη, δεν έχω αντίρρηση, εγώ δεν είπα ποτέ. Εγώ είπα ότι υπογράφηκε το 24 που ήσουν εσύ υπουργός, άρα το υιοθέτησες. Τι έγινε λοιπόν? Βγάλαν διαγωνισμό με όρους με τις εταιρείες που δεν πληρούσαν καμία. Αυτό γιατί έγινε? Για να διαγωνιστούν οι εταιρείες ή για να μην υπάρχει καμία, να γίνει ένωση εταιριών? Έγινε ένωση εταιριών, είναι το κλασικό bid rigging. Μαζεύτηκαν και κάναν, χώρισαν την αγορά, να είπε, δώσαν μία προσφορά, δεν υπήρξε καθόλου ανταγωνισμός και δεν κέρδισε καθόλου το δημόσιο σε ένα διαγωνισμό 145 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ.

Ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.

0: κάνει καλό.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
2: Παιδιά, πεινάτε.
3: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
2: Παιδιά, λέω.
3: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
2: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
4: Σπαγγέτι. Αίρεσης, αφού είναι το αγαπημένο.
5: Όταν το φαγητό έχει λίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
3: Να. Κατάλαβες.
2: Όχι.
5: Λίσκο. Όλη είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
6: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
7: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
8: Με όλα αυτά που γίνονται, με όλα αυτά που ακούμε, η χώρα μας θα βρίσκεται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Σήμερα 19 Μαΐου, φίλες και φίλοι, τιμάται η ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μία από τις πιο τραυματικές σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η ημερομηνία συνδέεται με την απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στην Σαψούντα το 1919, γεγονός που σηματοδότησε την δεύτερη και πιο άγρια φάση των διωγμών κατά του ποντιακού ελληνισμού.

Οι άντρες επιστρατεύτηκαν στα τάγματα εργασίας, ενώ γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι οδηγήθηκαν σε εκτοπίσεις, κακουχίες και πορείες θανάτου. Παράλληλα, άτακτες ομάδες, οι τσέτες, δρούσαν στα μετόπισθεν, σκορπώντας τον τρόμο σε ελληνικούς και αρμενικούς πληθυσμούς.

19 Μαΐου του 1919 αφήχθη ο Κεμάλ στην Σαμψούντα και ξεκίνησε η δεύτερη και σκληρότερη φάση των διωγμών των Ελλήνων.

απολογισμός υπήρξε βαρύς. Υπολογίζεται ότι περίπου 350.000 Έλληνες του Πόντου έχασαν τη ζωή τους. Ενώ εκατοντάδες χιλιάδες

Όσοι κατάφεραν να διασώθουν κατέφυγαν στην Ελλάδα, στον Κάφκασο, στην Νότια Ρωσία και σε άλλες περιοχές, κουβαλώντας μαζί τους μνήμες βίας, απώλειας και ξεριζωμού. Κατά την άφηξή τους στην Ελλάδα, πολλοί από αυτούς πέρασαν από καταβλισμούς και χώρους καραντίνα στην Μακρόνησο, τον Πειραιά, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Κόρινθο και αλλού. Το 1994 η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε την γενοκτονία των Ελλήνων του Μικρασιατικού Πόντου και καθιέρωσε την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμά. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.
4: Ο Αργύρης από την Πάτρα μας μου γράφει καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα Αργύρη μου, καλημέρα στην Πάτρα.

0: Άσχημη κατάληξη είχαν τα γενέθλια ενός άντρας, ηλικίας 41 ετών από τον Αβόλο, ο οποίος το περασμένο Σάββατο βγήκε για να διασκεδάσει στις Αλικίες μαζί με τον Κουμπάρο και έναν φίλο του. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ο άντρας ήπια αρκετά, όμως στη συνέχεια αποφάσισε να οδηγήσει για να γυρίσει στο σπίτι του. Κατά την διαδρομή λοιπόν προς τον Βόλο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Ο ίδιος υποστήριξε πως το τροχαίο έγινε όταν πετάχτηκε μπροστά του μια γάτα και προσπάθησε να την αποφύγει στρίβοντας το τιμόνι. Η τροχαία Βόλου του έκανε αλκοτέστ και βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Βρέθηκαν 2,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν το επιτρεπόμενο όριο είναι μόλις 0,25. Αυτός βρέθηκε με 2,20 χιλιοστά ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του. Ο πατέρας του, καταθέτοντας ως μάρτυρας, είπε πως ο γιος του δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν και ότι συνήθως δεν πίνει. Όπως είπε, εκείνο το βράδυ, λόγω των γενεθλίων του, είχε πιει 4 με 5 ποτήρια ουίσκι. Αυτά δήλωσε ο πατέρας. Χθες στην Βουλή είχαμε ερώτηση του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή Χανίων, του κυρίου Παύλου Πολάκη, για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Για να ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Πολάκης.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, βλέπω ότι δεν ήρθε ο κύριος Περακάκης. Τον προκάλεσα και δημόσια να έρθει. Έστειλε εσάς για να μην φάει τη λέζα ο ίδιος. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Λέω τα πρώτα σύντομα και αν μείνει χρόνος παρακαλώ να μου δοθεί για τη δευτερολογία. Οι τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών του 2013, 2014 και 2015 κόστησαν στο δημόσιο περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ χρειάστηκαν και ιδιωτικά κεφάλαια της τάξης περίπου των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πρόβλημα όμως των μη εξυπηρετούμενων δανείων παρέμενε άλυτο. Μετά τις εθνικές εκλογές της 7 Εβδόμου του 2019 και σύμφωνα με την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας τότε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν σε 75,4 δισεκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας σε ποσοστό 44% του συνόλου των δανείων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε μια προσπάθεια οι τράπεζες να μειώσουν το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς τους, όχι να μειώσει το βάρος στους πολίτες, στις 12/11/19 φέρνει στην Ολομέλεια της Βουλής το νόμο 46/49/19, το λεγόμενο σχέδιο Ηρακλής, και μετά από αυτό τα σχέδια Ηρακλής 2 το 21 και Ηρακλής 3 το 23. Οι εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί από το ελληνικό δημόσιο στα Ηρακλής 1-2-3 ανέχονται στο ποσό των 23 δις ευρώ σε σύνολο τιτλοποιήσεων 55 δις ευρώ περίπου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε περίπτωση κατάπτωσης. Στις ανωτέρω τιτλοποιήσεις περιλαμβάνονται και τα υπόλοιπα του τραπεζικού δανεισμού των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ, ύψους σήμερα περίπου 1 δις ευρώ με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία. Επειδή τα κερδοσκοπικά funds έχουν κάνει την καθημερινότητα του μέσου πολίτη εφιάλτη τη στιγμή που Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ χρωστάνε συνολικά 1 δισεκατομμύριο. Επειδή η διαχείριση και η εξυπηρέτηση των κομματικών δανείων δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, αλλά αφορά κάθε Έλληνα πολίτη. Εγώ σας ρωτάω ευθέως. Πρώτον, ποιο είναι το υπόλοιπο σήμερα των δανείων των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και αν υφίσταται σύμβαση ρύθμισης των δανείων αυτών και αν υφίσταται αυτή εξυπηρετείται ή όχι. Δεύτερον, ποιοι είναι οι πιστωτές σήμερα στα ανωτέρω δάνεια, έχουν διαβαστεί σε εταιρείες ειδικού σκοπού, SPV, και αν ναι, ποιες είναι οι αποκτώσεις, funds, και ποια η εταιρεία διαχείρισης από δάνεια και πιστώσεις εκάστης πωλήσεως. Εδώ να υπενθυμίσω ότι είχαμε καταθέσει γραπτή ερώτηση και ΑΚΕ για αυτά τα πράγματα, ετούμασταν να μας δώσετε τις συμβάσεις ρύθμισης για το κάθε δάνειο, τη βεβαίωση υπολείπου πίνακα, ανασύμβαση δανείων, τους πίνακες των εταιριών και δεν...
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πολάκη. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Δύσκολες ερωτήσεις.
3: Κύριε συνάδελφε, ξέρετε ότι ανάλογες ερωτήσεις έχουν κατευθεί και στο παρελθόν και μάλιστα και από τον κύριο πρόεδρο, από ό,τι βρήκα και στο αρχείο. Γνωρίζετε πολύ καλά και αυτά τα στοιχεία έχουμε και εμείς από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους, η οποία και επισήμως με έγγραφο ενημερώνει και είναι στη διάθεσή σας ότι στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας της Αρμόδιας και κατ' επέκταση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν περιλαμβάνεται η τήρηση ή κατοχή στοιχείων που αφορούν σε συναλλαγές τρίτων, καθώς αυτά τα δεδομένα εμπίπτουν στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών και δεν σχετίζονται με την εκ του νόμου εποπτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ως εκ τούτου, στοιχεία σαν αυτά που αναφέρετε στην ερώτησή σας δεν διατίθενται ή δεν μπορούν να παρασχεθούν βάσει αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ως προς τις δανειακές συμβάσεις των κομμάτων, αρμόδια για τη συλλογή. Αφήστε με να ολοκληρώσω την απάντηση.
2: Κύριε Πολάκη, στη δευτερολογία σας.
3: Αν έχετε.
2: Στη δευτερολογία σας. Μην διακόπτετε, στη δευτερολογία σας.
3: Κύριε Πρόεδρε,
2: κύριε Πολάκη, στη δευτερολογία σας.
3: Στην καλοσύνη να ολοκληρώσω την απάντησή μου με βάση την ερώτηση που έχετε κάνει. Ως προς τις δανειακές συμβάσεις των κομμάτων, λοιπόν, αρμόδια για τη συλλογή στοιχείων είναι η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 25 του νόμου 5026 του 2023, η οποία είναι ανεξάρτητο όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων υπόχρεων προσώπων, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη σχετική νομοθεσία.
1: Είναι σαφές, κύριε Πρόεδρε, ότι ο κύριος Υπουργός στρίβει δια του αραβόνους. Ακούστε, κύριε Κότσερα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ιδιώτης, είναι πυλώνες του πολιτικού μας συστήματος. Είναι κόμματα που έχουν κυβερνήσει τα τελευταία 40 χρόνια, τα 3/4 του χρόνου, έτσι, και συνέβαλαν καθοριστικά οι πολιτικές τους στη χρεοκοπία της χώρας. Τα δάνεια τους σήμερα, με βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς, της ΜΕ Νέα Δημοκρατίας είναι 530 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 55 εκατομμύρια ευρώ από την προηγούμενη δημοσιευμένη χρονιά, 23 και 24, αυτά 31 δεκάτου. Του ΔΕ ΠΑΣΟΚ είναι 499 εκατομμύρια για το 24 και 445 εκατομμύρια για το 23. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι απλά εύλογο και ενδιαφέρον κουτσομπολίστικου χαρακτήρα το να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα με αυτά τα δάνεια. Μη μου κρύβεστε πίσω από έλλειψη αρμοδιότητας.
4: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

και 42 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Ακούτε την εκπομπή πρωινό ξεκίνημα με τον Κώστα Γιαννάκη κάθε πρωί από τις 5.30 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Ακόμα ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου που οδήγησε στον θάνατο μιας γάτας έρχεται να φέρει η αναστάτωση, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τις αρχές να διερευνούν το σοκαριστικό συμβάν. Τι συνέβη? Σύμφωνα με καταγγελίες που έγιναν στην αστυνομία, ένας άντρας φαίνεται ότι έπνιξε μια αδέσποτη γάτα κοντά στις οδούς Παπαναστασίου και Παρασκευοπούλου στο Ηράκλειο της Κρήτης το απόγευμα της Κυριακής και μετά την πέταξε σε κάδο απορριμμάτων. Λίγο αργότερα ο ίδιος άντρας επέστρεψε, πήρε την νεκρή γάτα από τον κάδο, την έβαλε μέσα σε μια σακούλα και έφυγε με τα πόδια προς την λεωφόρο Κνωσού, όπου την πέταξε σε άγνωστο σημείο με το σώμα της γάτας να μην έχει βρεθεί, ώστε να γίνει νεκροψία που θα δείξει τα αίτια θανάτου της. Η μέρα θα έχει ξημερώσει. Ο άντρας εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς για παραβίαση του νόμου περί προστασίας ζώων και σήμερα το πρωί αναμένεται να παρουσιαστεί στον ανακριτή. Ενώ ο άντρας αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι βρήκε την γάτα νεκρή και την πήρε για να την πετάξει στα σκουπίδια στον κάδο απορριμμάτων, ενώ τονίζει ότι ταΐζει τα γατάκια της γειτονιάς.

0: Σε προεκλογικούς αριθμούς κινείται η Νέα Δημοκρατία παρά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για κάλπες το 2027. Ενώ το κυβερνητικό επιτελείο διαβάζει τις κινήσεις των δύο νέων κομμάτων, της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης να συναντήσουμε τον Σωτήρη Σταθόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Σωτήρη, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία βρίσκονται σε προεκλογικούς ρυθμούς και αυτό φάνηκε από το συνέδριο και από τις τρεις μέρες του συνεδρίου. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να δηλώνει σε όλους τόνους ότι οι εκλογές και οι κάλπες θα στηθούν το 2027, ωστόσο όλοι ετοιμάζονται για νωρίτερα. Με αυτή την κίνηση τι έχει γίνει, τι έχει καταφέρει ο Πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου? Καταφέρει να συσπυρώσει, να ενώσει τη Νέα Δημοκρατία, να αφήσει στην άκρη τα όποια προβλήματα εσωκομματικά που υπάρχουν. Και αυτό φάνηκε στο συνέδριο, κριτική υπήρξε και μάλιστα έντονη. Ακούσαμε τι είπε και ο κύριος Δένδιας, ακούσαμε, είδαμε ότι επιχείρησε να το υποβαθμίσει.

Μαρτιανού, εκεί το βάρος θα πέσει στην εξωτερική πολιτική και στα πρόσωπα τα οποία στελεχούν το κόμμα της Μαρίας Καρστιανού. Είδαμε παραδείγματος χάρη την αντίδραση του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Μαρινάκη, για τον κύριο Αυγερινό και για ένα ακόμη στέλεχος που είναι, που είναι πρόεδρος των Ελλήνων που ζουν στην Αγία Πετρούπολη. Θα δούμε και άλλα πρόσωπα τα οποία ακούσαμε ορισμένα από αυτά, τα οποία διατυπώνουν στο διαδίκτυο ακραίες απόψεις. Υπάρχουν αντιεμβολιαστές στο κίνημα των αντιεμβολιαστών. Θα δούμε διάφορα τέτοια πρόσωπα και η κυβέρνηση αναμένεται να λήξει εκεί το βάρος του.

0: κατά το πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρο Κουτζάνη, σε ευχαριστώ για την υπομονή σου, επιβεβαίωσε την κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κάποιοι λένε ότι κάτι έλειπε. Τι ήταν αυτό που έλειπε, Σπύρο, από το συνέδριο? Καλημέρα κιόλας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Την άποψή μου επιβεβαιώνει την κυριαρχία Μητσοτάκη αλλά και τη μητσοτακική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας και αφήνει ένα κενό. Θα σου πω με τίτλους. Τι έλειπε κατά την άποψή μου? Έχω παρακολουθήσει τα συνέδρια από το 97, το πρώτο του Καραμανλή. Αυτό που έλειπε ήταν μια συνεκτική ιδεολογία και ένα όραμα για το αύριο, το οποίο προσπάθησε να το καλύψει με τα διλήμματα του είδους εγώ Ανδρουλάκης, εγώ ο ένας, εγώ ο άλλος. Νομίζω ότι και ήταν εύστοχο το σχόλιο του Πασόκ, ότι, το οποίο έγραψε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που αναγορεύει αυτόν σε μεσία και λέει ότι αν χαθεί θα χαθεί η χώρα. Λοιπόν, αυτό ήταν, έτσι. Και ότι είχαμε απέναντί του πια τον Νίκο Δένδια, ο οποίος δεν σήκωσε το γάντι, τα γάντια που του πετούσαν όλες αυτές τις μέρες, και έκανε μια ομιλία που κατά την άποψή μου ήταν στο όριο της ρήξης. Αν δεν γινόταν στο συνέδριο και γινόταν κάπου αλλού, θα είχε ανοίξει συζήτηση για το πώς αντιμετωπίζουν τον Νίκο Δένδια. Τον βάλανε να μιλήσει λίγο μετά τις 3, την ώρα που κάνουν διάλειμμα οι συνέδριοι για να πάνε για φαγητό, προκειμένου να είναι άδεια η σάλα. Και ενώ είχαν αρχίσει να αποχωρούν τα πούλμαν με τους συνέδρους από τη Βόρειο Ελλάδα. Έγινε λοιπόν εκεί μια κινητοποίηση γρήγορη από τον μηχανισμό του Νίκου Δένδια και είχε μέσα κάμια 500 ανθρώπους, ίσως και περισσότερα, ικανό αριθμό δηλαδή, για να δώσει ένα παρόν. Και μάλιστα ήταν και ο Νεδίτης που τον υποδέχθηκαν φωνάζοντας τα δικά τους συνθήματα. Και έκανε μια ομιλία η οποία ήταν πλήρως αναιρετική όλου του αφηγήματος του Μαξίμου. Είναι την μητσοταγική μετάλλαξη και παράλληλα μια ιονή διάσπαση που εξελίσσεται σε δόσεις και θα κλιμακωθεί και θα ολοκληρωθεί με το κόμμα Σαμαρά. Εκεί θα μετρήσουμε και τους επόμενους μήνες, όχι μόνο τα στελέχη που θα πάνε, αυτό είναι πιο εύκολο. Οι 10 το κάνανε συγκεκριμένα για να είναι μια μέρα πριν το συνέδριο και να υπογραμμίσουν ακριβώς αυτό, ότι δεν είναι η ενιαία Νέα Δημοκρατία που πηγαίνει στο συνέδριο. Το ερώτημα το βασικό, πόσοι βουλευτές θα φύγουν? Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Θα είναι ένας, θα είναι 5, θα είναι 10, θα είναι 20. Σίγουρα όμως κάποιοι θα αποχωρήσουν. Σε ποια στιγμή θα το κάνουν, αυτό είναι το δύσκολο ερώτημα.
2: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που

τις 8. Είναι η ώρα. Καλές μου φίλες, καλοί μου φίλοι, καλά μου πρωινάκια. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε και σήμερα να ξεκινήσετε το πρωινό σας μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Μείνετε όμως συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Να, και αδιάβασε εδώ γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγατικλούς. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. 19 Μαΐου σήμερα του 2026, ημέρα Τρίτη. Καλές καιρικές συνθήκες θα έχουμε στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα υπάρχει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με μικρά διαστήματα ρέη συννεφιάς. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 22 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα είναι στους 14, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρη. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 95%. Για την υπόλοιπη Ελλάδα, σε κάποιες περιοχές θα έχουμε επιδείνωση σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αφού θα σημειωθούν πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία πάντως δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα και θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση, αρχικά στη Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία στα υπόλοιπα επιρροτικά θα εκδηλωθούν εφόσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, συμπόρες. Και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική βορειοδυτική, πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά και τα δωδεκάνησα τους 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή που μας ενδιαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Θερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπονται στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Θερεά κατά τόπους βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και βαθμία στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στα ορεινά θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική από 15 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23.

Λοιπόν, νέα πολιτική κόντρα ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις 8 δεσμεύσεις για το ιδιωτικό χρέος, με τις οποίες προέταξε το πρόγραμμά του για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε τις δικές του απαντήσεις και ακολούθως ο εκπρόσωπος τύπου της Χαριλάου Τρικούπη, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε σε υψηλούς τόνους, εκτοξεύοντας πειρά κατά της κυβέρνησης. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι δύο ημέρες μετά το ρεσιτάλ δημαγωγίας του Αλέξη Τσίπρα για το ιδιωτικό χρέος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε να αναπαράγει σχεδόν φωτοτυπικά τις ίδιες χρεοκοπημένες συνταγές που η χώρα πλήρωσε ακριβά. Πολιτικές που επιβάρυναν τους συνεπείς πολίτες και έφεραν το τραπεζικό σύστημα στα όρια του, τόνισε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ακολούθως αναφέρεται στις προτάσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, επιχειρώντας να τις αποδομήσει, ενώ καταληκτικά το Υπουργείο επισημαίνει πως η χώρα πλήρωσε ακριβά το λαϊκισμό στο παρελθόν, πλέον έχει ανάγκη μόνο από σοβαρές, εφαρμόσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις.

Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Ζουκαλάς, ανέφερε πως η κυβέρνηση του ρεκόρ πληστηριασμών βάφτισε χρεοκοπημένη συνταγή την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θέλει θράσος να έχεις παραδώσει τη χώρα στα ξένα φαντς και να κουνάς και το δάχτυλο. Συνέχισε λέγοντας πως ο εξοδικαστικός μηχανισμός για τον οποίο πανηγυρίζει και τον οποίο τροποποιεί αναδίμηνο έχει αποτύχει παταγωδώς, έχοντας ρυθμίσει ένα ελάχιστο ποσοστό του ιδιωτικού χρέους, το οποίο αυξάνεται συνεχώς. Η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων και των Ελληνίδων αλλάζει χέρια με τις ευλογίες σας. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο ελβετικό φράγκο η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου το ζήτημα λύθηκε σε βάρος των δανειοληπτών με επιλογή της κυβέρνησης. Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως δεν θέλετε να βάλετε κανόνες, είστε τροχονόμοι συμφερόντων.

Με το ΣΥΡΙΖΑ και το νέο κόμμα Τσίπρα γίνει το κακός χαμός. Αυτά όμως θα τα πούμε σε λίγο μετά το διάλειμμα της εκπομπής και θα έχουμε και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Λοιπόν, αντιφατικές χαρακτήρες της δηλώσης των αρμοδίων οργάνων της ΕΕΠ αναφορικά με τη διατήρηση των στοιχείων του φακέλου που αφορούσε στην απόφαση για την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, που υποχρεώνει την υπηρεσία μέσα σε 3 μήνες να δώσει τη δικαιοσύνη όλο τον επίμαχο φάκελο. Το σκεπτικό της σημαντικής αυτής απόφασης δημοσιεύθηκε χθες, γεγονός που σημαίνει ότι αμέσως μετά την κοινοποίησή της στην ΕΕΠ αρχίζει να μετρά αντίστροφα ο χρόνος που η υπηρεσία θα πρέπει να ενημερώσει το ανώτατο δικαστήριο. Στην ίδια απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, πέρα από την πλειοψηφία που ουσιαστικά, όπως είχαν επισημάνει οι νομικοί στριμώχνοι την ΕΕΠ, ιδιαίτερη αξία έχει και η άποψη 10 ανώτατων δικαστών που ήταν στην πλευρά της μειοψηφίας και είχαν τη γνώμη ότι θα πρέπει να υποχρεωθεί η ΕΕΠ να θέσει υπόψη της ΑΔΑΕ τα κρίσιμα στοιχεία, προκειμένου η ανεξάρτητη αρχή να ασκήσει την κατανόμου αρμοδιότητά της προβαίνοντας στις αναγκαίες σταθμίσεις. Η δημοσίευση του σκεπτικού της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας σηματοδοτεί και με τον πλέον επίσημο τρόπο την έναρξη της προθεσμίας που θα αρχίσει να τρέχει για την ΕΕΠ μετά την κοινοποίηση της απόφασης, επαναφέροντας στο προσκήνιο μία ακόμα πολύ σημαντική πτυχή της υπόθεσης των υποκλοπών που αφορά στην λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι μέχρι τον Αύγουστο η ΕΕΠ οφείλει σε εφαρμογή αυτής της απόφασης δικαιοσύνης να ενημερώσει για τα στοιχεία του επίδικου φακέλου.

το σημαντικό σε αυτή την απόφαση είναι και το εξής, ότι σύμφωνα με τις νομικές πηγές, η δικαστική αυτή εξέλιξη καθιστά σαφές ότι καμία κρατική υπηρεσία, ό,τι λόγους και αν επικαλείται, δεν εξαιρείται του δικαστικού ελέγχου. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν διακυδεύονται θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, για την επίκληση εκείνου του περίφημου ζητήματος εθνικής ασφάλειας.

0: θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα τώρα. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως για θέματα που αφορούν την πανεπιστημιακή κοινότητα της περιοχής μας και την πανεπιστημιακή κοινότητα γενικώς. Με τον Πρίτανη Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Κύριε Πρίτανη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Καρβουνιάρη, σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Πλησιάζει προς το τέλος η εκπαιδευτική χρονιά, αλλά βλέπω ότι οι δράσεις σας συνεχίζονται με έντονο τρόπο. Δηλαδή είδαμε μια εκδήλωση που είχατε για την τεχνητή νοημοσύνη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το ετήσιο συνέδριο καινοτομίας και άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή λέω ότι οι δραστηριότητες δεν σταματάνε ή δεν μειώνονται όσο πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, αλλά μάλλον εντείνονται.
1: Φυσικά, γιατί πέρα από την εκπαίδευση και την έρευνα υπάρχουν και ενέργειες προώθησης του Πανεπιστημίου. Να σας πω ότι εχθές γύρισα αργά το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη που ήμουνα στο πάνελ των Πριτάνεων για το μέλλον των δημοσίων πανεπιστημίων. Και αύριο θα ξαναφύγω πάλι για τη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσω το Πανεπιστήμιο σε μια μεγάλη διεθνή έκθεση καινοτομίας που γίνεται εκεί. Το Πανεπιστήμιο, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Πατρών, χρειάζεται εξωστρέφεια και παρουσίαση των δραστηριοτήτων του για να προσελκύσει και φοιτητές και καθηγητές και ερευνητές, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Ναι, και σε αυτό το τομέα νομίζω ότι έχετε μια αξιοπρόσεκτη παρουσία. Και βεβαίως το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα από τα πιο γνωστά και τα μεγαλύτερα, ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας σίγουρα, ένα από τα πιο γνωστά και τα μεγαλύτερα της Ευρώπης οπωσδήποτε, με διεθνή ακτινοβολία και στην έρευνα και στην καινοτομία από ό,τι βλέπω το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο βασικός λόγος που σας κάλεσα σήμερα, κύριε Πρίτανη, είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία γενικότερη στην ακαδημαϊκή κοινότητα και γενικά στην κοινωνία, θα έλεγα, σε σχέση με την ασφάλεια των πανεπιστημίων. Και θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας άποψη, τη δική σας εκδοχή, επειδή ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που δεν συνηθίζει να μασάει τα λόγια του και ό,τι έχει να πει το λέει, σε σχέση με το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, γιατί δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ επί της ουσίας και όσες μεγαλόστομες εξαγγελίες και αν υπήρξαν, στην πραγματικότητα έμειναν απλά εξαγγελίες που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.
1: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε τώρα, εδώ συγκρούονται δύο παροχημένες απόψεις. Κάποιοι που πιστεύουν ότι υπάρχει πανεπιστημιακό άσυλο, λες και εμποδίζεται κάποιος σήμερα στο πανεπιστήμιο να εκφράσει τις απόψεις του. Αρκεί να τις εκφράζει με ένα σεβασμό, στο να ακουστούν και οι απόψεις των άλλων και επίσης χωρίς κάποια βία. Και από την άλλη μεριά προβάλλεται η εικόνα κάποιων επεισοδίων που γίνονται. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Οι Πριτάνιες, και ξεκινάω πρώτα από τους Πριτάνιες, έχουν την ευθύνη των πανεπιστημίων και όταν και αν συμβεί κάποια ενέργεια είναι υποχρεωμένοι, αν και νομίζω ότι η αστυνομία μπορεί να έρθει αυτεπάγγελτα, για να προβεί στις ενέργειες σε συνεργασία μαζί με τη δικαστική εξουσία. Από την άλλη μεριά, για να λέμε την αλήθεια, δεν μπορεί το πανεπιστήμιο να χρησιμοποιείται ως χώρος αντιπαράθεσης σαν αυτά που έγιναν σε κάποια πανεπιστήμια που έχουν χαρακτηριστικά βεντέτας. Τα πολιτικά κόμματα δεν μπορούν να βλέπουν τα πανεπιστήμια για να αναπαράγουν τα κομματικά τους στελέχη. Από τα πανεπιστήμια της χώρας πρέπει να βγουν οι αυριανοί ηγέτες της χώρας. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μάθουν να συζητάνε, να ανταλλάσσουν τις απόψεις, να εξαντλούν τα περιθώρια του διαλόγου και να μην υπάρχουν φαινόμενα βίας. Και για να μιλήσω για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Εμείς περιφράξαμε το Πανεπιστήμιο, και όταν λέω εμείς δεν εννοώ εγώ, όλες οι Πριτανικές αρχές, ήταν πριν ένα ξέφραγο αμπέλι. Υπάρχει, πλύνουν οι πύλες το βράδυ, στα κτίρια μας έχουμε αρχίσει και βάζουμε ελεγχόμενη είσοδο, αλλά κοιτάξτε να δείτε, έχω πίεση από τους κατοίκους να ανοίγω τις πόρτες για να περνάνε μέσα από το κάμπους. Από την περιουσία τους το δέχονται αυτό. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί το σχέδιο διερχομένων των πανεπιστήμιων? Και από την άλλη μεριά, όταν και αν χρειαστεί, έχει κληθεί η αστυνομία και αν ξαναχρειαστεί θα κληθεί. Τόσο απλά, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Δεν έτρεχε κάποια στιγμή ένας διαγωνισμός, δεν ξέρω γιατί το έχω χάσει, γι' αυτό σας ρωτάω, σε σχέση με το με την φύλαξη του Πανεπιστημίου για κάμερες κλπ.
1: Έχει αναλάβει κεντρικά το Υπουργείο Παιδείας να προμηθευτεί κάποια συστήματα, μεταξύ των οποίων και κάμερες, αλλά σε αυτό το θέμα, επειδή είναι δημόσιος χώρος, πρέπει να γνωματεύσει και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Κοιτάξτε τώρα έναν παραλογισμό. Στα σπίτια μας βάζουμε κάμερες, τη δημόσια περιουσία τη δαιμονοποιούμε. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Και επίσης να πω κάτι, το είπα και στην Υπουργό και στη Σύνοδο. Πρέπει να προκληθεί μια συζήτηση προημερεσίας διάταξης στη Βουλή, αφού πριν οι Πριτάνιες το Προεδρείο μας συναντήσει τους πολιτικούς αρχηγούς, να υπάρχει μια ρητή δήλωση των πολιτικών κοινοβουλευτικών κομμάτων ότι είναι εναντίον της βίας. Γιατί βλέπω ένοχες σιωπές, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Ναι. Λέτε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη στάση από τα πολιτικά κόμματα.
1: Προφανώς. Δηλαδή θέλουν να καταδικάζουν τα φαινόμενα. Ο φυλακισμός αντιπρίτανη. Τι περιμένετε αύριο, τι μήνυμα δίνουμε τώρα δηλαδή. Συγχωρείτε. Και να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σέβομαι απόλυτα τη δικαιοσύνη. Πιστεύω. Ορισμένα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. 5 χρόνια μετά δεν έχουν βρεθεί οι πραγματικοί υπεύθυνοι, γιατί αυτοί που βρέθηκαν αθωώθηκαν, του επένσκη του περιστατικού με τον πρώην αντιπρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου και νυν Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μπουραντώνη. Τι είναι αυτοί οι κύριοι και κυρίες που συμπεριφέρονται έτσι σε έναν Πρίτανη? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι είναι? Δεν μπορεί ούτε η αστυνομία ούτε η δικαιοσύνη να τους βρει? Κυκλοφορούν μεταξύ μας αυτοί, ξέρετε τώρα, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Είχατε πει κάποια στιγμή, νομίζω μαζί το είχαμε πει, και για κάρτες ώστε να ελέγχετε το ποιος βρίσκεται μέσα στο πανεπιστήμιο ή όχι. Αυτό ισχύει ή θα ισχύει?
1: Εμείς σε αρκετά κτίρια έχουμε αρχίσει και βάζουμε κάρτες. Στις κεντρικές πύλες, επειδή μπαίνουν λεωφορεία κλπ., δεν είναι εύκολο να γίνει ο έλεγχος. Άλλο πράγμα να ελέγχει την είσοδο σε ένα κτίριο και άλλο πράγμα να το ελέγχει σε μια πανεπιστημιούπολη. Γιατί εμείς θέλουμε μια πανεπιστημιούπολη να λειτουργεί και ως περιαστικό πάρκο στην περιοχή. Να έρχονται οι οικογένειες, να κάνουν βόλτες τα Σαββατοκύριακα, να γίνονται εκδηλώσεις ήρεμα, με πολιτισμό, με συζήτηση κλπ. Δεν είμαστε ένα περίκλειστο πανεπιστήμιο. Και δεν μπορεί τον 21ο αιώνα τα πανεπιστήμια να είναι περίκλειστα. Ανοιχτά, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, με ανταλλαγή απόψεων, σταθερά ενάντια στη βία.
0: Μου στέλνουν και μηνύματα κάποιοι φίλοι, μου λέει, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη πιθανόν το 27 να λήξει ο διαγωνισμός για τις κάμερες και τα τουρνικέ, υποθέτω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Έχουν γίνει συνολικά για όλα τα πανεπιστήμια, δεν έχει κάνει κάθε πανεπιστήμιο μόνο του. Η πληροφορία που έχω είναι ότι ο διαγωνισμός προχωρά, αναμένεται και η γνωμάτευση από την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.
0: Άρα θα αφορά όχι μόνο τα δύο πανεπιστήμια, αλλά και
1: θα αφορά
0: το
1: και
0: σύλλογο.
1: Άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλα για την τοποθέτηση καμερών κλπ. Αλλά να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εμένα με ενοχλεί και η εικόνα του παραρτήματος, κύριε Καρβουνιάρη. Ναι. Λέω όταν περνάω από εκεί, γιατί έχω σπουδάσει σε αυτό το πανεπιστήμιο, σε αυτή την πόλη δεν ενδιαφέρεται κανείς για την εικόνα που έχει το παράρτημα στο κεντρικότερο σημείο της πόλης.
0: Από ό,τι φαίνεται, τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δικαιώνεται το ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται. Ναι.
1: Όχι, να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εμείς στο πανεπιστήμιο έχουμε φροντίσει με αποφασιστικότητα και με συνεργασία με τις αρχές να έχουμε μια ηρεμία. Αυτό το έσκος του παραρτήματος δεν ενοχλεί κανέναν. Εσχόνται πάρα πολύ. Έρχονται άνθρωποι που σπούδασαν, που σε αυτά τα αμφιθέατρα πήραν το πτυχίο τους. Και μου λέει, τι εικόνα είναι αυτή, κύριε Πρίτανη? Και να το ξεκαθαρίσω. Την ευθύνη του παραρτήματος δεν την έχει το πανεπιστήμιο. Γιατί διακινείται και αυτή η πληροφορία.
0: Ναι, όχι, προφανές είναι ότι δεν την έχει το πανεπιστήμιο και πολλά χρόνια.
1: Ξέρετε, ναι. Είναι Καρβουνιάρη, κάποιος που σπούδασε εδώ και έφυγε και ξαναγυρίζει.
0: Ναι, έχει χάσει το μεσοδιάστημα, εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, γιατί δεν ανοίγει και μια συζήτηση για την αξιοποίηση του παραρτήματος? Δεν πρέπει η ιστορική μνήμη του πανεπιστημίου να επιστρέψει εκεί? Να υπάρχει ένα κέντρο πληροφόρησης, μια λέσχη πανεπιστημιακών, να δώσουμε εμείς στο ιστορικό αρχείο, να γίνονται εκδηλώσεις στο αμφιθέατρο.
0: Ναι.
1: Εκτός αν σε κάποιους αρέσει αυτή η εικόνα. Σε εμένα προσωπικά δεν αρέσει.
0: Πάντως νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει ξαναγίνει. Δυσκόρης αποτέλεσμα όμως, έτσι οφείλουμε να το πούμε.
1: Προφανώς.
0: Πριν κλείσουμε, να πω ότι έχετε και μια φοβερή χοροδία στο πανεπιστήμιο με μαέστρο ένα δικό μας, τον Χρήστο τον Καμπέρο, και μέλος της χοροδίας είναι και η χολύπτριά μας η Δάφνη Μανολάκου.
1: Ακριβώς. Γιατί το πανεπιστήμιο είναι και πολιτισμός, ξέρετε, έτσι.
0: Προφανώς, και το έχετε αποδείξει άλλωστε με την πολυσχηδή αυτή δραστηριότητα που έχετε όλα τα τελευταία χρόνια.
1: Πάρα πολύ για τα καλώς σας λόγια.
0: Την αλήθεια λέω. Ευχαριστώ και εγώ για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο μέσον της εκπομπής. Όπως είπαμε, τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά αυτό που σας είπα αρχικά, δηλαδή την το Μάλε Βράσε που γίνεται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και νέου κόμματος Τσίπρα, τη διαγραφή Πολάκη και πάει λέγοντας.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39. Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγού, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
11: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
12: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
13: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα. Όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντεσλέων.gr.
14: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
15: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
16: Ραδιογάμα 94FM.
17: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα να δούμε και τις εξελίξεις που αφορούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί μας στην αλιάξη τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρβουνιέρα, καλημέρα σας ακροατές του Ραδιο Γάμα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο. Δηλαδή, ένα
1: ποιο πράγμα.
0: Θα σας πω αμέσως. Να μας βοηθήσετε να ξεμπερδευτούμε, αυτό θέλω. Εν αναμονή του νέου κόμματος Τσίπρα, στις 26 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, δημιουργήθηκε ένα ζήτημα. Έχει δημιουργηθεί εδώ και καιρό, βέβαια, με κάποιες αποχωρήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που ανεξαρτητοποιήθηκαν είτε για να πάνε είτε αναμένοντας. Και είχαμε και την διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυρίου Πολάκη, που ενδέχεται, κάποιοι λένε όχι, να μετατραπεί και σε διαγραφή από το κόμμα. Δεν έχει συνεδριάσει ακόμα και το όργανο. Ναι, βέβαια.
1: Πρώτα απ' όλα να πάω από πίσω προς τα μπρος. Δεν υπάρχει θέμα για το Μπολάκι, γιατί ως προς το σκέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας άσκησε την προνομία του πρόεδρος του κόμματος, που θεώρησε ότι προσβάλλεται από την ενάρξη Παύλου του Μπολάκι, και τον έβγαλε με επιστολή του στο Κακλαμάνι από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό το έχετε δει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλά κόμματα να συμβαίνει.
0: Ναι, το έχουμε
1: κάνει
0: πολλά.
1: Είναι άλλο πράγμα η κομματική ιδιότητα του βουλευτή που αποπέμπεται. Τον διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι από το κόμμα. Από το κόμμα είναι αδύνατο να διαγραφεί.
0: Όταν λέτε αδύνατο, τι εννοείτε?
1: Μα βάσει καταστατικού, ακούστε, βάσει καταστατικού, το μόνο αρμόδιο όργανο να διαγράφει είναι η Επιτροπή Διοντολογίας, με γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής, εάν είναι μέλος της ο παραπεμπόμενος, ή απλά η Επιτροπή Διοντολογίας αν είναι απλό μέλος του κόμματος ο παραπεμπόμενος. Στην προκειμένη περίπτωση ο Παύλος Πολάκης ήταν και παραμένει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία τον εξέλεξε και στην Πολιτική Γραμματεία. Ως εκ τούτου και η Επιτροπή Διοντολογίας αυτή τη στιγμή δεν έχει δεχτεί, έτσι όσο γνωρίζουμε, κάποιο αίτημα. Γι' αυτό σας λέω πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί πολλές φορές δημιουργούνται παρανοήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχει προσφύγει κανείς στην Επιτροπή Διοντολογίας προκειμένου να χάσει την κομματική του ιδιότητα ο Παύλος Πολάκης. Υπάρχει κάποια παραπομπή του? Αυτά είναι οράματα νεοφανατικών. Και όπως είπα και σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, και το έχω πει και στην πολιτική γραμματεία, αυτή τη στιγμή ζούμε ένα οξύμορο πράγμα, ότι το 95% αυτών που υπονομεύουν την ηγετικότητα, την προεδρικότητα και το ρόλο του Σοκράτη Φάμελου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτοί που στήριξαν, ας πούμε, τον Πολάκη που έθιξε τον Φάμελο. Είναι άνθρωποι που στήριξαν Φάμελο. Στην τοπική κοινωνία, αν δείτε ποιοι στηρίζουν Τσίπρα Μανιωδός και λένε Τσίπρας, που είναι δικαιωμά τους, αλλά δεν έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι γιατί τους είναι δύσκολο λόγω δεκαετιών πορείας στην αριστερά, άλλοι γιατί μπορεί να έχουν στο μυαλό τους ότι ήδη έχουν φύγει, άρα δεν χρειάζεται να το κάνουν και τυπικά. Αν δείτε social media θα καταλάβετε ότι υπάρχει μια τρένα πανελλαδικά, δηλαδή αυτοί θέλουν να πάνε στον Τσίπρα δεν παρέχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και οι βουλευτές. Δεν έχω δει κάποιον που στήριξε Πολάκη, ας το πούμε, βουλευτή ή κάτι άλλο, να πηγαίνει στην εκδήλωση στη Ρεματιά του Χαλάνδρη και να χειροκροτεί την ώρα που του λέει ο Τσίπρας δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Αυτά τα ξενοφανή πράγματα λοιπόν έχουν φτάσει και έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στη βάση, στα μέλη, και έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στα όργανα, αλλά αυτά θα τα λύσουμε, να είσαι βέβαιος.
0: Αν συνεδριάσουν τα όργανα, γιατί διαπιστώνω ότι δεν έχουν συνεδριάσει, ούτε έχει προγραμματιστεί κάποια συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας και δεν το γνωρίζω, ίσως.
1: Όχι, δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα, θα προγραμματιστεί. Προς τι διαστήμη?
0: Δεν ξέρω ποιος βιάζεται, ποιος επισπεύδει και ποιος
1: πέρασε η συγκυρία, να σας πω κάτι κύριε Καρβουνιάρη, για να είμαστε ειλικρινοί μεταξύ μας. Mm-hmm. Επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ακούστε, και δεν σας κρύβω ότι είναι ο μόνος περιφερειακός σταθμός που βγήκα. Το ραδιογάμα, επειδή πράγματι έχω αναμνήσεις σοβαρή δημοσιογραφία από την Πάτρα. Είτε υπέρ μου είτε κατά μου, δεν έχει σημασία, καταλάβατε.
0: Να, βέβαια,
1: το θέμα λοιπόν είναι το εξής. δεν, η συγκυρία που έπρεπε να συνεδριάσει τα όργανα τελειώνει, γιατί έχουμε ήδη την Καριστιανού στις 21 και τον Τζίπρα στις 26. Μην πες με τις κουμπάρες άλλο. Τα όργανα έπρεπε να έχουν συγκληθεί. Βαρέσαν τα σήματα και τις καμπάνες. Έστειλε επιστολή ο Παπάς. Έστειλε μηνύματα ο Πολάκης. Το είχαμε διατυπώσει όλοι τηλεφωνικά. Ωραία. Δεν ήθελε ο Κράτης Φάμελος, προφανώς, γιατί έχει μια άλλη οπτική γωνία, που είναι αυτή του να συλλέξουμε τα δεδομένα και μετά να συνεδριάσουμε. Δηλαδή, ας γίνουν τα νέα κόμματα και μετά θα συνεδριάσουμε. Ωραία, δεν έχει νόημα. Ας περιμένουμε να γίνουν τα νέα κόμματα. Περιμένουμε.
0: Ωραία, να πάμε. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Να πάμε στην ουσία τη συζήτηση. Λοιπόν, ο κύριος Χατζησοκράτης, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα και αντέδρασε Πολάκης και τον διαγράψανε, είπε κάτι που πολλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ το σκέφτονται ως δεδομένο. Τουλάχιστον εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Αν διαφωνείτε, να το συζητήσουμε. Ότι δηλαδή, μόλις ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ενσωματωθεί στο νέο αυτό σχήμα.
1: Ναι. Αυτό πέραν το ότι είναι επιστημονική φαντασία. Γιατί το συνέδριο μας αποφάσισε συντεταγμένο διακομματικό διάλογο. Δηλαδή, τι είχαμε πει και τι ψηφίσαμε με εισήγηση στο κράτη του Φάμελου και ομόφωνα το ψηφίσαμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά διάλογο με όλα τα δημοκρατικά προοδευτικά κόμματα με στόχο αυτού που εμείς ονομάσαμε Προοδευτική Ελλάδα. Ενός πόλου δηλαδή που θα ρίξει το Μητσοτάκη. Ουδέποτε έχουμε πάρει κάποια απόφαση, ούτε και γίνεται αυτό καταστατικά, ξέρετε. Πρέπει να γίνει συνέδριο για να συμβεί αυτό. Να αποφασίσει δηλαδή ένα συνέδριο ότι ήρθε η ώρα να ο ΣΥΡΙΖΑ να αυτοκτονήσει ο κάμερα, να διαλυθεί και να πάει τα περιουσιακά στοιχεία αλλού. Ξέρετε, ακόμα και αυτό να συμβεί, δεν απομένουν περιουσιακά στοιχεία. Πρώτον, γιατί αν αυτό καταργηθεί ένα κόμμα, η επιχορήγηση τεχνικών, δηλαδή το δημοτικό να έχει βγάλει κανεί, το ξέρει αυτό. Αν αυτό καταργηθεί ένα κόμμα, ο εκαθαριστής που λέμε θα παραλάβει την όποια επιχορήγηση του κράτους, είναι σαν από το χέρι μια επιχείρηση, να το πω απλοϊκά. Και δεύτερον, το κόμμα έχει οφειλές, σοβαρές οφειλές για τα μέσα ενημέρωση. Άρα η Κουμουνδούρου θα καταλήξει και αυτή προφανώς, αν συνέβαινε αυτό το αλόκοτο που μου λέτε, λέω έτσι.
0: Δεν το λέω εγώ, στελέχη δικά σας το λένε.
1: Οι άνθρωποι ζουν στα παρεμιώδη άγνοια. Και δεν είναι στελέχη, να ορίσουμε τι είναι στέλεχος.
0: Ο κύριος Χατζησοκράτης δεν είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, εννοείται το Δημητρή.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, μωρέ, αυτό μπερδεύτηκε με τον Ακύλα που λέγε φέρτο και τι δεν βασιότανε. Λέει να πάω το κτίριο, να πάω κι εγώ πώς πάμε σε μια γιορτή. Λέμε, κύριε, κοιτά, δεν σε έχει τύχει η καντεμιά να μην έχει τι να πα στα χέρια, να κρατά κάπου. Πα στα τραπέζια και κοιτά όλα τα χαροπλαστεία. Έπαθε ένα πανικό Δημήτρη εκεί, άκουσε φέρτο από τον Ακύλα, πήγε το κτίριο και το θυμί. Αυτά είναι γελιότητες. Ήδη έτσι κι αλλιώς έχει παραπληθεί στην Επιτροπή Λειτουργίας. Το θέμα είναι, αυτά δεν λέγονται από μέλη Κεντρικής Επιτροπής, τώρα σε οποιοδήποτε κόμμα νομίζω είναι να προκαλούμε το γέλοντα. Με αυτά, ακούστε τώρα, υπάρχει εμένα με ανησυχεί το εξής, ότι βλέπω ένα ρεύμα μεταφοράς αυτής της σύγκρουσης, ας το πούμε, ευτυχώς αυτό θα λυθεί με τις 26, γιατί ο Τσίπρας έτσι κι αλλιώς έχει ξεκαθαρίσει ότι όποιος δεν έχει παραιτηθεί με τις 26 δεν πρόκειται να μπει στη γη Χανάν. Οπότε μάλλον θα αναγκαστούν πολλοί να παραιτηθούν αυτή τη εβδομάδα. Οπότε να αρχίσει και κάθε ένα να παίρνει θέση, καταλάβατε, γιατί δεν μπορεί αυτά τα δίπορτα, τρίπορτα. Μπερδεύουν και εκπέμπουν ένα σάπιο μήνυμα στην κοινωνία, ένα αρρωστημένο μήνυμα. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε κανένα πολιτισμένο κόμμα του κόσμου. Και δεν φταίω Φάμελο γι' αυτό, προς Θεού. Σάπιο μήνυμα στην κοινωνία, ένα αρρωστημένο μήνυμα. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε κανένα πολιτισμένο κόμμα του κόσμου. Και δεν φταίω Φάμελο γι' αυτό.

0: τον Παύλο τον Πολάκη, την Έλληνα την Ακρίτα, τον Ήταν Πάνω στο Ρήγας. Πήγαμε σε μια υπέροχη εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής, στον οποίο ο Πέτρος Σουμπαλίνη, με αυτό το θέμα ακριβώς, από τον κατακριματισμό σε ανασυγκρότηση για την Προοδευτική Ελλάδα, έτσι, αυτό που λέμε για τη δημιουργία του Μεγάλου Πόλου. Με ομιλητή τον Νίκο τον Κοντζιά, τον Γιάννη τον Πουλέκο, γίνανε και παρεμβάσεις από το κοινό, ήταν κατάμεστη, θα μιλάμε για 150 άτομα. Σε μια Νομαρχιακή Επιτροπή. Μα δεν φιλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι τι να σου πω τώρα, είναι η φαντασίωση φαίνεται του κάθε φονταμενταλιστή αντισύριζα στα έσχατα ή στα καινούργια βήματα, που νομίζει ότι ο Τσίπρας δίνει σημασία σε αυτούς που προδίδουν το κόμμα τους. Όχι, από αυτούς θα ξεκινήσει να μην παίρνει. Το Δεκέμβριο με είχαν ρωτήσει πολύ, γιατί θα πει στα κανάλια τα τηλεοπτικά στα Αθήνα, ότι παιδιά, μην βαράτε τα κουδούνια της Αμαλίας, δεν θα γίνει κάτι στο τέλος. Θα άλλο κόμμα φτιάχνει ο άνθρωπος. Ο Ανέξο Τσίπρας φτιάχνει άλλο κόμμα. Άλλο, χωρίς τη σπονδυλωτή δομή ενός κόμματος, όπως θα ξέρουμε. Είναι άλλο κόμμα. Οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ότι ο Τσίπρας γύρισε το διακόπτη και μετασχημάτισε εαυτόν, όχι το DNA του, που είναι αριστερός άνθρωπος, μετασχημάτισε εαυτόν σε ηγέτη μια σοσιαλδημοκρατική νέου τύπου κομματική οριζόντια δομή ψηφιακού κόμματος. Δεν το έχουν καταλάβει. Δεν είπαν ρόλια εκεί μέσα. Τώρα κάποιοι σπέβδουν να πιάσουν στα σύνδη. Και σας ρωτώ, κύριε Καρβουνιάρη, είστε έγκριτος και επί δεκαετία δημοσιογράφος. Και έχετε και πολιτική κρίση, έτσι. Άσχετος αν είμαστε άλλα κόμματα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ακούστε λοιπόν. Ακούστε με λίγο. Πείτε μου εσείς πώς θα χαρακτηρίζατε βουλευτές οι οποίοι δεν παρετούνται όπως λέει ο Τσίπρας, αλλά λένε θέλω να πάω στον Τσίπρα. Τους δίνεται καμία τύχη στον Τσίπρα. Αφού δεν κάνουν αυτό που λέει ο Τσίπρας, δεν παρετούνται.
1: Στην πορεία, ξέρετε, αφού με ρωτήσατε, θα σας πω ότι αυτά μπορεί και να αλλάξουν. Δηλαδή να πει ο Τσίπρας, δεν πειράζει που δεν παραιτηθήκατε, ελάτε τώρα.
0: Άλλο αυτό. Εγώ σας λέω στη δημόσια συνείδηση. Είναι αγαπημένοι άνθρωποι και φίλοι όλοι. Εμείς θέλουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε μείνετε σπίτι σας. Μείνετε εδώ. Άλλο κόμμα φτιάχνει ο Τσίπρας.
1: Πάντως μια σειρά στελεχών και βουλευτών ήταν στο Χαλάνδρι, έτσι δεν είναι?
0: Ήτανε. Και είπε και ο Τσίπρας δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Και χειροκροτούσανε.
1: Ναι.
0: Και χειροκροτούσανε. Δεν σας κρύβω ότι χάρηκα που δεν ήταν στο Χαλάνδρι. Κοίταξε, υπάρχουν και άνθρωποι που λένε θα πάω Τσίπρα, αλλά δεν παρετούνται. Αλλά όχι με σκεπτικό ωφελημισμού, αλλά γιατί δήλωσα στα κανάλια ότι εγώ έχω εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπώ μια κοινωνία, όπως και ο γειτονάς μου και ο συνεπόλυμος, ο Ανδρέας Παραγιωτόπουλος, προς τιμή του είπε: εγώ δεν μπορώ να σταματήσω να εκπροσωπώ την Αχαΐα, να πάψω να είμαι βουλευτής. Πρέπει να είμαι βουλευτής. Όχι γιατί έχει πρόβλημα ο Ανδρέας τώρα να του μη χάσει την καρέκλα. Αυτά είναι αστείωτες, έτσι, δεν. Το ίδιο και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Επάνω στη δράμα. Είναι παιδιά, εγώ είμαι σε ένα αριστερά 50 χρόνια. Θα εκπροσωπώ τους δραμινούς, γιατί οι δραμινοί μου είπαν να τους λύνω θέματα, δηλαδή να προχωράω, να υπηρετώ στην Βουλή. Καταλαβαίνετε ποιο κλίμα έχει δημιουργηθεί. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι τους βουλευτές που δεν αντιπροσωπεύουν μια περιφερειακή κοινότητα, δηλαδή την Αχαΐα, τη Δράμα, το Βόλο, διάφορους βουλευτές έτσι, αυτούς που δεν καταλαβαίνουν πραγματικά και με ξεπερνάει, είναι βουλευτές της Αττικής, οι οποίοι δεν έχασε κυβερνητικά βελόνια άμα παραιτηθούν 5 μήνες νωρίτερα, δεν είναι αντικατάστατοι, καταλάβατε, 5 εκατομμύρια κόσμο εδώ.
1: Ναι, σαφώς.
0: Αρνάρια να τους εκπροσωπήσουν. Θα έρθουν οι επόμενοι. Έχουν αναπληρωματικούς να τους αντιπροσωπεύουν. Δηλαδή που ξέρουν τη δουλειά, έχουν θητεύσει βουλευτές. Αυτό θέλω να πω. Δεν το καταλαβαίνω. Με ξεπερνάει η αλήθεια. Τι κάνω ακριβώς. Του λέω ότι πράσινα δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Αυτή η χειροκροτάνε όρθιοι. Τι κάνουν δηλαδή. Πιστεύουν ότι θα τους τιμήσει η κοινωνία. Ότι η κοινωνία της αριστεράς θα συγχωρέσει αυτόν τον πέμπτο φαλαγγιτισμό, για να το πω έτσι.
1: Τώρα ξέρετε, τόση ώρα μιλάμε, μου στέλνουν μηνύματα κάποιοι φίλοι. Ένα από αυτά λοιπόν λέει το εξής. Αν δεν φταίει ο Φάμελος, ο οποίος έχει και την ευθύνη να περιχαρακώσει το κόμμα του, προκειμένου να μην φιλορροήσει, όπως είπα εγώ, διαφωνείτε με το ρήμα, αλλά δεν έχει σημασία, προς το νέο κόμμα.

0: Ματσίπρα, ποιος έχει την ευθύνη τέλος πάντων να το μαζέψει όλο αυτό το πράγμα?
1: Θα σου πω. Ο Σωκράτης ο Φάβλος έχει και 300 φορές. Το κόμμα δεν μπαίνει στον πληθυσμό, αλλά δεν τον ακούνε. Ακούνε μόνο να του φέρει. Το λάθος του Φάβλου, κατά τη γνώμη μου, έτσι, λάθος, είναι άλλη στρατηγική. Θα σου πάλι από τη γωνία. Είναι ότι δεν έχει συγκαλέσει τα όργανα. Γιατί αν είχε συγκαλέσει τα όργανα, τα προβλήματα θα είχαν λυθεί νωρίτερα, δεν θα είχαν ξεσπάσει καν. Δεν θα είχαμε φτάσει τώρα στο άθαρο να έχει διαγραφεί πολλά και θα επιδηλούν στην ομάδα. Είναι θέματα που λύνονται στα όργανα στο πεντάλεπτο αυτά. Το θέμα λοιπόν ποιο είναι, ότι φταίμε όλοι η απάντηση και τα συλλογικά όργανα. Γιατί πολλές φορές ψηφίσαμε με καλύτερη πρόθεση από ό,τι επέτρεπαν οι συγκυρίες. Δηλαδή δεν σπεύσαμε, δεν αφιπνιστήκαμε τις μήνες τώρα να πάμε να χτίσουμε μέχρι την καλή μας προαίρεση να φτιάξουμε το μεγάλο πόλο της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Δεν είδαμε ότι αναπτύχθηκε μέσα στο κόμμα μια πέμπτη φάλαγγα. Δεν το είδαμε. Δεν το πιστέψαμε ότι μπορεί να συμβεί. Αυτή δεν ήθελε, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Ναι.
1: Δεν το είδαμε.
0: Τώρα πάνω σε αυτό.
1: Δεν πήγε το μυαλό μας αυτό. Θα υπάρχει το φαλαγγί τα στήριδα.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν πήγε το μυαλό σας, αλλά έχω την εντύπωση ότι φαινόταν, τουλάχιστον από αρκετά στελέχη του κόμματος. Και ξέρετε, νομίζω ότι φαινόταν και με μια άλλη, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, μάλλον όχι, αλλά εγώ θα το πω. Και από μια άλλη παράμετρο, από το γεγονός ότι όταν ξεκίνησε η συζήτηση.
1: Προσέξτε, συγγνώμη κύριε Καρβουνιάρη, ναι. Δεν είπα από το φαλαγγίτη το μέλος, ακόμα και περιφερειακού οργάνου, ακόμα και τη Κεντρική Επιτροπή που θέλει να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Πόσο μάλλον του Αλέξου Τσίπρα που δεν είναι εχθρικό κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσει στην επόμενη κιόλα σύνδεση του νέου κόμματος με το νέο κόμμα. Πιστό στην εντολή του συνεδρίου του.
0: Όταν ιδρυθεί αυτό το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
1: Εγώ κατακρίνω αυτούς που δεν παρετούνται από το ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ είναι σε άλλο κόμμα. Είναι σαν να σα λέω ότι εσύ, δηλαδή. Δεν γίνεται να. Λέγεται διγαμία, καταλάβατε. Λέγεται διγαμία. Ναι, να είσαι παντρεμένο με δύο κόμματα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το επιτρέπει το νόμος. Πόσο μάλλον η ελληνική ηθική.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ναι. Απλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν ξεκινήσατε και βάζατε ως ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα της συνεργασίας των προοδευτικών κομμάτων για να σχηματιστεί ένα μέτωπο, εν πάση περιπτώσει, απέναντι στην κυβέρνηση κτλ., πάντα έμπαινε ως. Παράγοντας σημαντικός και αναπόδραστος το γεγονός ότι έπρεπε να συζητήσουν όλοι με όλους και με τον Τσίπρα, ο οποίος ακόμα δεν είχε κόμμα. Και ναι. Για κάποια άλλα κόμματα αυτό ήταν μια αρνητική προδιάθεση, υπό την έννοια ότι δεν υπήρχε κόμμα και ακόμα δεν υπάρχει, δηλαδή θα υπάρξει μετά τις 26 του μήνα.
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς είχαμε προτρέψει τον Σωκράτη το Φάμελο, αρκετοί από εμάς, να πάρει ένα τηλέφωνο τον Αλέξη του Τσίπρα ή να τον συναντήσει, να δούμε τις προθέσεις του. Να δούμε τις προθέσεις του. Θέλει να μπει σε ένα διάλογο κλπ. Δεν το γνωρίζω τι απέγινε με αυτό και δεν πέφτει και λόγος, ξέρετε, μερικά θέματα. Γι' αυτό εκλέγεις ένα πρόεδρο. Εκλέγεις ένα πρόεδρο γιατί ο πρόεδρος έχει και μυστικά. Δεν το ξέρω εγώ αν έχει μιλήσει. Δεν το ξέρω. Μπορεί να έχει μιλήσει, μπορεί όχι. Δεν θα βγαίνει με τα κανάλια.
0: Ναι.
1: Δεν το γνωρίζουμε. Ναι.
0: Κατανοητό είναι αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό που λέτε.
1: Εδώ λέμε, αν το μάθουμε δύο, το ξέρει ο κόσμος όλος. Να βγει ο Φάμελο να πει τι είπε με τον Τσίπρα, δηλαδή. Να το μάθουμε και μέχρι στη Γουαδαλαχάρα.
0: Ωραία, μετά τη τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε 1,5 λεπτό, θέλω μέσα σε αυτό να μου απαντήσετε. Θέλω να μου πείτε, ωραία, μετά τις 26 του μήνα, λοιπόν, τι γίνεται. Ο Τσίπρας ιδρύει κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα το στείλουμε μία αρχοδέσμη και θα τον καλέσουμε σε διάλογο. Αυτό θα κάνουμε. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αν απορρίψει το διάλογο, τότε θα έχει κάνει αυτό την επιλογή, όχι εμείς.
0: Δεν τον έχει απορρίψει εξ αρχής λέγοντας ότι έχει χρεοκοπήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Καλά, εντάξει. Και τι θέλετε να πει, ότι όλα είναι καλά καμωμένα και κάνω κόμμα. Στην Ελλάδα ζούμε.
0: Ναι, λέτε ότι δεν θα έχει ρόλο τότε.
1: Θέλει να υπάρξει ακόμα αφήγημα ένα κόμμα για να γίνει. Δεν αρκεί μόνο το σεβαστό πρόσωπο του Αλέξη του Τσίπρα. Σε όλα τα έργα δεν υπάρχει ο κακός που τον κυνηγάει ο επιθεωρητής του FBI. Ο κακός σε αυτή την προκειμένη περίπτωση είναι το χθες, ας πούμε, τα παλιά κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνουμε. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: εμείς θα απευθύνουμε πρόσκληση, θα στείλουμε και αυτό δέσμη.
0: Θα στείλετε και αυτό δέσμη. Ωραία.
1: Προφανώς. Δεν είναι εξωτερικό κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Να είμαστε σοβαροί. Έχει τέτοιο πρωθυπουργό και είναι και ο ιδρυτής της κυβερνώσης αριστεράς. Έκανε μια άλλη επιλογή και προς τιμή του παρέδωσε την έδρα του και είπε κανένα άλλο κόμμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά για την ώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κατανοητά αυτά που λέτε και τα είπατε έτσι και με ωραίες μεταφορές, ήταν ενδιαφέρουσες.
1: Σας ευχαριστώ. Καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα στην Πάτρα, την αγαπημένη μου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, θάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ήταν το δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως τη σκητάλη της ενημέρωσης, την Εύη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Νέο φαγοπότι ευρωπαϊκών κονδυλίων με απευθείας αναθέσεις σε δομές μεταναστών. Ερευνά σύμφωνα με το Πολίτικο η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση. Πρόκειται για τις δομές Μαλακάσας και Σερών που κόστησαν 15 φορές πάνω από τις τιμές της αγοράς. Σύμφωνα με το Πολίτικο, οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις διαδικασίες ανέγερσης 2 κέντρων υποδοχής μεταναστών και κατασκευάστηκαν εν μέσω πανδημίας κατά τη διετία 2020-2021. Το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων έργων ανήλθε στα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι συμβάσεις παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω απευθείας αναθέσεων με προϋπολογισμούς που εμφανίζονται εξωπραγματικοί για τα δεδομένα της αγοράς. Πάνω από 2 και 10 ευρώ φτάνει σήμερα η βενζίνη, ενώ η αγορά προειδοποιεί για νέες αυξήσεις και ζητά συνέχιση των μέτρων στήριξης στην Αντλία. Το ράλι του πετρελαίου και η ένταση στη Μέση Ανατολή παγώνουν κάθε ελπίδα για φθηνότερα καύσιμα. Η εκτείναξη της τιμής του αργού πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αποκλείουν οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των τιμών στην Αντλία κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η αμόλυβδη κατευθύνεται προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παρά την επιδότηση πλησιάζει επικίνδυνα το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ανάλογη άνοδο καταγράφει και το ντίζελ κίνησης που έχει φτάσει τα 1,814 ευρώ το λίτρο. Με μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έπειτα από ημέρες διαδοχικών πολιτικών μηνυμάτων και σεναρίων, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει σε εκδήλωση στην πλατεία Θησίου το νέο κόμμα του, σηματοδοτώντας την επίσημη επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο με νέο φορέα. Κεντρικό σύνθημα του κυρίου Τσίπρα κυριαρχεί η φράση «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Έντονο προβληματισμό και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί η ξαφνική απόφαση του Κισέα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Μαξίμου να εγκρίνει την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν τοποθετημένες στο Δίδυμο Ότυχο και την Κάρπαθο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίεργη κίνηση, καθώς τα εν λόγω αντιεροπορικά συστήματα είχαν εγκατασταθεί στα συγκεκριμένα σημεία για την ενίσχυση της αεράμινας της περιοχής και την κάλυψη κρίσιμων γεωγραφικών ζωνών του ελλαδικού χώρου λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η κυβερνητική απόφαση έρχεται σε μια συγκυρία όπου ο πόλεμος παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την ίδια στιγμή και η τουρκική προκλητικότητα κορυφώνεται. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισέα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες ρευστές εξελίξεις στην περιοχή. Συζητήθηκαν επίσης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και με τις νέες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας να είναι σε εξέλιξη μετά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει. Επομένως, η πολιτική απόφαση να αποσυρθούν ξαφνικά στρατηγικά όπλα όπως η Patriot, χωρίς να δοθούν σαφείς και πιστικές εξηγήσεις, εγείρει ερωτηματικά. Στο μεταξύ, εκτός ελέγχου βρίσκεται η Τουρκία που δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει 152 ελληνικά νησιά ως αμφισβητούμενα. Η Άγκυρα συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους, στέλνοντας στο καλάθι των αχρήστων τα ήρεμα νερά, επαναφέροντας το προσκήνιο της γκρίζες ζώνες, κάνοντας λόγο για 152 αμφισβητούμενα νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα ετοιμάζει το νομοθετικό πλαίσιο που θα καθορίζει τις τουρκικές θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Ήμουν έτοιμος να επιτεθώ σήμερα στο Ιράν, έγραψε τη νύχτα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι τελικά αποφάσισε να αναβάλει την επίθεση μετά από αίτημα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ωστόσο, τονίζει ότι οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για μεγάλη κλίμακα επίθεση σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αποτύχουν.
2: Καιρός.
1: Άρα η συννεφιά με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 5 μπουφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
5: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
6: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
5: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Αγαπητοί φίλοι, είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Δάφνη Μανολάκου. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ραδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες, φίλες και φίλοι, ξεκαθαρίζει το πολιτικό τοπίο και από το φέρτο φτάσαμε στο βρέστο και πάρτο, γιατί κανένας δεν πρόκειται να μας το φέρει. Ενώ δεν πρόκειται να μας φέρει το αύριο, δεν πρόκειται να μας φέρει το μέλλον, αν εμείς οι ίδιοι δεν ψάξουμε να φτιάξουμε ένα μέλλον και να το συντηρήσουμε και να το προστατεύσουμε για τα επόμενα χρόνια. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης επεκράτησε βεβαίως, διότι τους είπε ξεκάθαρα: εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και όποιος κάνει και κουνηθεί θα πάει στο καλάθι των αχρήστων. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό, το θέμα, το λυπηρό θέμα είναι ότι μια τεράστια παράταξη έχει φτάσει σε σημείο πλέον να φιλορροεί τόσο πολύ που θα παραμείνει ένα μικρό κόμμα σχετικά, τέλος πάντων, με κυβερνησιμότητα, θα είναι το κόμμα Μητσοτάκη, και αν αυτό δεν αντέξει θα αμείνει η καμένη γη την οποία θα κληρονομήσει ο κ. Μητσοτάκης στους απογόνους του. Εννοώ τους πολιτικούς του απογόνους, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Και εκεί που μας έλεγε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τη νύχτα, μου θύμισε αυτό το «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά» του κυρίου Ερντογάν, των Τούρκων επιτελών, και φοβάμαι ότι φαίνεται ότι το τηλέφωνο έχει χτυπήσει τη νύχτα και τα σηκώσαμε όλα. Γράψαμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας και το ενιαίο μεντικό δόγμα με την Κύπρο, για το οποίο τόσο πολύ είχαμε χαρεί όταν τέλος πάντων νιώσαμε ότι διασυνδέεται η υπηρετική Ελλάδα, να το πω έτσι, η μαμά Ελλάδα, με το κυπριακό ελληνισμό. Ήταν μια μεγάλη απειλή στην οποία αμέσως προστρέξαμε και μπράβο μας. Εκεί ανέστησε η ιστορία αυτή δημοσκοπικά τον κύριο Μητσοτάκη, τότε δεν ξέρω αν το θυμάστε, τσίμπησε κανένα δύο μονάδες και έβγαινε σαν το παγόνι και υπερηφανευόταν. Σήμερα τι έχουμε? Είχαμε χτες το Κισαία και ανακοινώθηκε ότι τα σηκώνουμε όλα και από την Κάρπαθο και από το Διδημότυχο και από τον Εύρο γενικά. Θα θυμάστε ότι εκεί είχαν πάει οι Patriot, γιατί είχε κάνει αίτηση η Βουλγαρία, φοβήθηκε για το έδαφος της με τους πυράβλους που εξαπέλυαν το Ιράν, οι Ισραηλοί και πάει λέγοντας. Κατάσταση είναι περίεργη, πάρα πολύ περίεργη. Γιατί? Γιατί η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει να παίζει το γκαίο βαγκαίο ή την κολοκυθιά αν θέλετε με την κυβέρνηση. Ο κόσμος καίγεται και ο Ανδρουλάκης ασχολείται με τα ακίνητα των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, διότι τον έσαν στη γωνία για κάτι λεφτά τα οποία ξέχασε να δηλώσει ο λογιστής του κτλ. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, φίλες και φίλοι. Δεν είναι δυνατόν να ασχολείται η αξιωματική αντιπολίτευση με τα ακίνητα του καθενός, δηλαδή να δίνει εξηγήσεις. Και αφού έδωσε εξηγήσεις, μετά άρχισε να ψάχνει τα λεφτά και τα ακίνητα που νοικιάζουν στο δημόσιο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν πάμε πουθενά έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Γιατί? Διότι αυτές οι επενδύσεις ήταν από φθηνά δάνεια, η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας να επισπεύσει τις προθεσμίες υπογραφής συμβάσεων, τι έκανε? Δεν πίστεψε τις επιχειρήσεις ότι θα έφτιαχναν τους φακέλους τους έγκαιρα και πήγε και έκλεισε τα λεφτά στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οι επιχειρήσεις όμως ήταν ακριβείς στην ώρα τους, με τους φακέλους τους πανέτοιμους, και μένουν τώρα στον αέρα χωρίς χρηματοδότηση. Αυτά γίνονται, φίλες και φίλοι. Αυτά πρέπει να κοιτάξει η αντιπολίτευση, γιατί αλλιώς πάμε φούντο. Όμως έχουμε στη γραμμή μας έναν φίλο της εκπομπής, πολύ φίλο μας, τον διευθυντή της εστίας, τον Μανώλη Κοτάκη. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλημέρα, Έφη, καλημέρα σε όλους στην Πάτρα, στη Δυτική Ελλάδα.
0: Να είσαι καλά. Τα πράγματα είναι περισσότερο από θολά, θα έλεγα. Μαυρίζουν σιγά σιγά, Μανώλη. Δεν ξέρω το σχόλιο της ημέρας το δικό σου, διότι εδώ έχουμε από τη μια την Άγκυρα να ετοιμάζει τα σχέδια για το Αιγαίο, με μας μέσα βεβαίως, δηλαδή κανονίζει για ξένη επικράτεια, και από την άλλη έχουμε πάλι χασούρες στα επενδυτικά, έχουμε χασούρες και ψάχνουμε κι άλλα φαγοπότια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι συμβαίνει, Μανώλη, τι έχει γίνει?
1: Στη δική μου τη ματιά είναι απολύτως ξεκάθαρα. Mm-hmm. Χρειάστηκε μια εβδομάδα μπαράζ τηλεοπτικών απειλών από γνωστό τηλεοπτικό σταθμό. Ναι. Για τις επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Άγκυρας για το γκριζάρισμα του Αιγαίου.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ούτως ώστε, ημερολογιακά το λέω αυτό, ναι, να συνεδριάσει το Κησέα και να αποφασίσει την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο. Και σε δεύτερο χρόνο επίκειται και η απόσυρση των δυνάμεών μας από την Κύπρο.
0: Ναι, δυστυχώς θα φύγουν και τα αεροσκάφη, τα F-16 νομίζω.
1: Ναι, εκεί έχει και μια ευθύνη Κυπριακή Δημοκρατία, στην οποία έχει γίνει πρόταση από την ελληνική κυβέρνηση ανύποπτη στιγμή, ναι, πώς μπορεί να θωρακιστεί με αεροπορικά η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά δεν είναι τη στιγμή ούτε πρέπει να.
0: Ας μην το κάνουμε, έχεις δίκιο ναι, απόλυτο.
1: Αλλά το μεγάλο ζήτημα για μένα είναι το εξής. Ακόμα και αν υποτεθεί ότι για επιχειρησιακούς λόγους, όπως ισχυριζόταν πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του συνέντευξη, έπρεπε να αποσυρθούν οι Patriot από την Κάρπαθο. Patriot της Κάρπαθο σημαίνει ότι τα Δωδεκάνησα είναι στρατιωτικοποιημένα και όχι αποστρατιωτικοποιημένα.
0: Σωστό.
1: Το ερώτημα είναι, αυτό, ακόμα και αν είναι σωστό, έπρεπε να γίνει αμέσως μετά τον μπαράζ των τουρκικών απειλών και προκλήσεων μέσω των τηλεοπτικών σταθμών με τις διαρροές? Η εικόνα που δίδεται προς τα έξω
0: είναι ότι μαζέψαμε τα βρεγμένα μας και φύγαμε. Αυτή είναι η εικόνα, Μανώλη μου, δυστυχώς.
1: Ακριβώς.
0: Δυστυχώς.
1: Ό,τι συνέβη και στην Κάσο.
0: Ακριβώς. Από κακό σε κακό, δηλαδή.
1: Και αυτό ξεπερνά κατά πολύ τις ευθύνες μιας κυβέρνησης, αγαπητή Έφη, περιμένω να δω σήμερα πώς θα αντιδράσει.
0: Ναι, βέβαια, πρέπει
1: και
0: να
1: η αντιπολίτευση, έτσι, ναι, γιατί ναι, το θέμα είναι γεωπολιτικό, και την αντιπολίτευση κάθε φορά που βλέπω την μπάλα να καίει στα ελληνοτουρκικά, δεν τη βλέπω διατεθειμένη να την ακουμπήσει.
0: Δεν την ακουμπάει.
1: Ναι, οπότε το θέμα είναι γενικότερο και έχει συνδέεται ουσιαστικά με τη σταδιακή αναστολή κυριαρχικών δικαιωμάτων μέχρι τις επικυρώσεώς τους από την Ελλάδα στο Αιγαίο, σε διάφορους, και στη Μεσόγειο, σε διάφορους τομείς. Είναι πραγματικά λυπηρό αυτό που συμβαίνει.
0: Υπάρχει ένα
1: παραλαμβάνω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Παραλαμβάνω ότι ακόμα και είναι σωστή επιχειρησιακά η απόφαση, γιατί οι πληροφορίες που έχουμε λένε ότι οι Patriot αποσύρονται από την Κάρπαθο, γιατί εκεί ήταν εκτεθειμένοι τόσο κοντά στην Τουρκία, ενώ ότι θα πρέπει να πάνε σε λίγο πιο πίσω. Ακόμα και αν ισχύει αυτό, δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις.
0: Τη συγκεκριμένη στιγμή. Βέβαια. Υπάρχει κάτι, ότι χθες μάθαμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης αρνείται πεισματικά να καταγγείλει την πολιτική συμφωνία των Αθηνών, έτσι, δηλαδή τα περίφημα ήρεμα νερά, για να πούμε στον κόσμο, μην το ξεχνάει, και θεωρούνε στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Διάβαζα και τις δηλώσεις κυρίας Παπαδοπούλου ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο και κάτι τέτοια. Θυμάσαι τι έγινε με το τουρκολιβικό μνημόνιο, Μανώλη μου?
1: Τα ίδια. Το σημερινό σημείωμά μου στην εστία είναι επικεντρωμένο ακριβώς σε αυτές τις πληροφορίες με εμβάθυνση.
0: Ναι.
1: Γιατί η Αθήνα αρνείται να καταγγείλει τη διακήρυξη των Αθηνών, τον εαυτό της δηλαδή, που υπέγραψε το 2023. Διατυπώνονται κάποια επιχειρήματα από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή η πολιτική πια μας έχει εγκλωβίσει σε αυτό το οποίο περιέγραφα
0: Έχεις περιγράψει, μια... έχεις γράψει και εσύ βεβαίως, βεβαίως.
1: Σε μια λογική, σε μιας μορφής φινλανδοποίηση για οτιδήποτε συμβαίνει δηλαδή στο Αιγαίο.
0: Να.
1: Ρωτάμε και πολύ περισσότερο αν επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που είχαμε ότι και όταν πήγαν τα F-16 και η φρεγάτα στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών και ενημερώσαμε ότι στέλνουμε τη φρεγάτα στην Κύπρο ως μειοφύλαμε. Είναι πραγματικά μια δυστοπική κατάσταση αυτή η οποία διαμορφώνεται. Σκεφτείτε, γιατί τα γεγονότα τρέχουν πολύ γρήγορα, θέλω να βάλω στους ακροατές σας μια εικόνα, δύο εικόνες μάλλον. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν στο κοινοβούλιο, μίλησε σε μια ομιλία σημαντική. Είχε ξαναμιλήσει στο κοινοβούλιο και ο πρόεδρος Χριστόφια στο παρελθόν, την οποία είπε: ευχαριστούμε πάρα πολύ που στείλατε τη φρεγάτα κατά αεροσκάφη, γιατί βεβαιώνεται ότι δεν ισχύει πια το παλαιό δόγμα η Κύπρος
0: κοίται μακρά.
1: Το Σάββατο έγινε συνομιλία του Πρωθυπουργού με τον Κύπριο Πρόεδρο στο πλαίσιο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί ο Πρωθυπουργός καμάρωνε για το γεγονός ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά έχει ενεργοποιήσει ατύπως, δεν το πει έτσι,
0: το ενιαιομητικό
1: δόγμα και τα λοιπά.
0: Έτσι,
1: και σήμερα τη μέρα έχουμε Τρίτη. και ποιο πράγμα μιλάμε, για αυτά που μιλούσαμε πριν από λίγο, για το γεγονός ότι η Ελλάς αποσύρεται από διάφορα σημεία στα οποία έπρεπε να είναι παρούσα. Από ένα σημείο και μετά, ξέρεις, επειδή εγώ το παρακολουθώ αυτό πολλά χρόνια, και περνάω από διάφορες συναισθηματικές φάσεις οργής, στενοχώριας, απογοήτευσης. Δεν είναι μόνο δηλαδή τι αποκαλύπτεις, είναι και πώς νιώθεις ως πολίτης όταν.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο που λες, γιατί κανένας δεν ρωτάει και εμάς που ασχολιόμαστε με αυτή τη δουλειά πώς αισθανόμαστε όταν μαθαίνουμε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Όταν διάβαζα τη διάταξη για τη Σεύρων, για παράδειγμα, αισθανόμουν ότι κάποιος με δέρνει εκείνη τη στιγμή.
0: Έτσι. Δηλαδή, έτσι, ότι μας έχει πιάσει από το σβέρκο και μας ταρακουνάει.
1: Σε νόμο του ελληνικού κράτους ή το ίδιο το ελληνικό κοινοβούλιο, η εθνική αντιπροσωπεία να ψηφίζει νόμο που λέει ότι θα χάσουμε επικράτεια, απώλεια επικράτεια σε οριοθετημένη περιοχή. Τώρα από ένα σημείο και μετά, επειδή βλέπεις τον τόνο μου τον πρωινό, από ένα σημείο και μετά διανύεις την φάση της μελαγχολίας. Δηλαδή λες, από ένα σημείο και μετά τι νόημα έχει. Δηλαδή,
0: είναι αυτό που λέμε, πετάς το στυλό ας πούμε και λες άιστο καλό πια.
1: Από ένα σημείο και μετά θα επανακάμψω πολύ γρήγορα.
0: Ω ναι. Εδώ είμαστε.
1: Δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να καμφθούμε από αυτό και να σταματήσουμε.
0: Μπορούμε να ευθυμίσουμε λίγο, Μανώλη μου. Να ευθυμίσουμε.
1: Αλλά πραγματικά είναι τραγικό να βλέπεις αυτές τις εικόνες. Και σε εμάς να τις μαθαίνουμε και με λεπτομέρειες.
0: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Ακόμα χειρότερο. Θέλω να σε ρωτήσω, έτσι να ευθυμίσουμε και λίγο. Και ο μόνος τρόπος να ευθυμίσουμε είναι να δούμε τι γίνεται με τα νέα κόμματα και το πολιτικό σκηνικό της χώρας, όπου πλέον η κατάσταση είναι τραγέλαφος. Δηλαδή. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα ποια κόμματα γίνονται, ποιοι είναι από πίσω. Ο Τσίπρας ανοίγει βεβαίως το κόμμα του, την Αυλαία, η κυρία Καριστιανού επίσης. Ρώσοι καταλαμβάνουν το κολονάκι και πάει λέγοντας.
1: Όχι, τώρα, γιατί εδώ δεν είναι για να εφημίσουμε.
0: Το είπα, ξέρεις, σχηματικά, δεν υπάρχει θέμα.
1: Κάποιοι είναι για να κλαίνε γοέρα. Όχι για να γιατί το λέω αυτό. Καταρχά γίνεται η συζήτηση για το αν το κόμμα Καριστιανού είναι ρωσικό. την ώρα που οφείλει εξηγήσεις η κυβέρνηση για την ταύτιση τη συμμαχία τη με την Ουκρανία, που παραλίγο να οδηγεί σε τραγωδία στο Ιόνιο.
0: Ναι, και δεν έχει κλείσει αυτό το θέμα, διότι μας έχουν απαντήσει οι Ουκρανοί.
1: Ναι, δεν ξέρω μεταξύ τους όπως τα κάνουν, αν τα κλείγουν ή τα ανοίγουν.
0: Ναι, δεν ξέρουμε τι κυκλοφορεί δηλαδή εκεί έξω, αυτό θέλω να πω. Είμαστε εκτεθειμένοι ακόμα.
1: Λέω, αν έχουν την τσίπα κάποιοι να δώσουν εξηγήσεις για αυτή τη συμμαχία, η οποία αποδεικνύεται θα μπορούσε να είναι και αιματηρής. Εγώ θα σου πω το πιο απλό, ας πούμε, να μην υπήρχαν ανθρώπινες απώλειες. Να είχε γίνει επίθεση στο ρωσικό τάγκερ και να υπήρχε μια πετρελοκυλίδα.
0: Τελειώσαμε. Τα Ιόνια τελειώσανε.
1: Από την Κέρκυρα μέχρι την Πάτρα.
0: Βέβαια. Όλα αυτά.
1: Δεν ήταν γι' αυτό. Έτσι ξεκινάμε από αυτό. Το δεύτερο επίσης που είναι πραγματικά, καμιά φορά λέω ότι χαμογελάω για να μην γελάσω. Γίνεται όλη αυτή η συζήτηση περί ρωσικού κόμματος πότε, όταν. Χτες βράδυ ο τηλεοπτικός σταθμός ΚΑΕ μεταδίδει τα παρασκήνια, εν πάση περιπτώσει.
0: Της ιστορίας, λες, του 15 και τα λοιπά, ναι.
1: Που αποκαλύπτεται τι, ότι οι Ρώσοι ήταν πάρα πολύ σοβαροί γεωπολιτικοί παίχτες για να αναμειχθούν στην κρίση του ευρώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Πολύ, και πολύ πιο σοβαροί από την Ευρώπη. Δηλαδή αυτό συνδυάζεται και με αυτά που γράφει και ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του.
0: Ναι.
1: Και άλλοι βέβαια, και η Μέρκελ νομίζω.
0: Ναι, το έχει αναφέρει. Σωστό.
1: Τους τηλεφώνησε, οπότε τους ενημέρωσε ότι έχουν πάει εκεί οι Έλληνες και τους ζητάνε βοήθεια.
0: Χρήματα,
1: και
0: ναι, ναι,
1: ναι. Κλπ. Και τους ενημέρωσε ότι εγώ δεν πρόκειται να αναμειχθώ στην κρίση της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και, αυτή, και υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή που συζητάμε σε ένα τμήμα αυτού του είδους ο αντιρωσικός παροξυσμός, όταν τα ίδια τα γεγονότα που αποκαλύπτουν οι ίδιοι,
0: έτσι,
1: για να πλήξουν τον Τσίπρα. Λένε ότι αυτοί, αυτοί με τους οποίους συμμαχήσαμε μεταγενέστερα οι Ουκρανοί έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει, και αυτοί τους οποίους βαράμε βελάκια,
0: ναι,
1: που ήταν πιο υπεύθυνοι από πολλούς άλλους.
0: Πήραν υπεύθυνη στάση και απέναντι στις χώρες μας και απέναντι στην Ευρώπη, εν διάφορη περιπτώσει.
1: Δεν ξέρω λοιπόν αν πρέπει να ευθυμίσουμε και σε αυτή την περίπτωση.
0: Τίποτα, από το κακό στο χειρότερο. Δεν μπορώ να βρω κάτι. Το είπα σχηματικά, υπό την έννοια ότι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Υπό την έννοια ότι εντάξει, ας πούμε, δηλαδή θα πρέπει στο τέλος να βγούμε στα φαρμακεία, δηλαδή, αντί να κάτσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μπορείς και να σκεφτείς διαφορετικά. Βλέπεις τι γίνεται με την αντιπολίτευση καθημερινά τώρα. Έχουμε τα εφοριακά θέματα, τα θέματα της εφορίας, δηλαδή τι λεφτά παίρνει ο άλλος από ενοικιάσεις, τι κάνει ο άλλος από τις ενοικιάσεις. Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Άκουσα τι είπες, αλλά το βασικό σχόλιο σε αυτό είναι το εξής. Όταν είσαι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και υποψήφιος πρωθυπουργός, τι μήνυμα στέλνεις αν δεν μπορεί να συμπληρώσεις καλά-καλά μια δήλωση υποθενές και τα ρίχνεις στο λογιστή σου? Ας τα άλλα τα υπόλοιπα. Αν έλειπαν οι λογαριασμοί, αν από παραδρομή, δεν τους είχε κρύψει. Αν τους είχε κρύψει θα ήταν θέμα, αλλά δεν τους είχε κρύψει.
0: Μα τον άκουσα τον ίδιο να λέει ότι είπαμε, ακόμα και αν έχει γίνει λάθος θα μας το πούνε οι ελεγκτές της Βουλής. Οι ορκωτοί. Μα είναι δυνατόν.
1: Επαναλαμβάνω. Αυτούς τους λογαριασμούς τους είχε δηλώσει πέρσι.
0: Βεβαίως και πέρσι και πρόπερσι και τα λοιπά. Όχι, όχι.
1: Αλλά τι μήνυμα ετοιμότητας δίνεις για το πώς θα εκπροσωπήσεις τον Έλληνα όταν στέλνεις μήνυμα ανετοιμότητας για τον εαυτό σου?
0: Βέβαια. Βέβαια, αυτό είναι σοβαρό που λες. Είναι πάρα πολύ. Εγώ λυπήθηκα με τον κύριο Ανδρουλάκη για ένα πράγμα. Γιατί εγώ, εάν ήμουνα και εσύ υποψήφιοι πρωθυπουργοί, αγαπητέ Μανώλη, δεν θα καθόμουν να δίνω εξηγήσεις για την πρίκα μου, ούτε εσύ για τη δική σου, για οποιαδήποτε πρίκα στα τηλεοπτικά πάνελ. Με συγχωρείς.
1: Από την άλλη.
0: Με μία δήλωση και μία κίνηση, εάν δεν σταματούσε ο Άδωνης, θα του έκανα μία αγωγή και μία μήνυση και τελείως το πανηγύρι. Και δεν θα δεχόμουν δεύτερη κουβέντα.
1: Από την άλλη, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα βεβαίως, που δεν αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη, αφορά την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να δείξει ότι είναι ο καλύτερος χειρότερος.
0: Ναι.
1: Κάνει ένα διαγωνισμό χειρότερου.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή,
0: έτσι.
1: Τι λέει, εγώ δεν κάνω, αλλά ούτε αυτοί κάνουν.
0: Έτσι.
1: Και κάποιοι σε μένα που δεν κάνω λιγότερο. Δηλαδή, κάναν τις δηλώσεις τους, δεν ξέρουν τι εκατομμύρια έχουν στις τράπεζες, πόσα ακίνητα
0: έχουν, χάσει το μέτρημα.
1: Πόσα χρωστάνε σε δάνεια.
0: Έτσι.
1: Που είναι πολύ σημαντικό το να χρωστάς σε δάνεια.
0: 500.000 ο ένας, 400.000 ο άλλος.
1: Σταθείτε
0: ρε παιδιά.
1: Είναι πολύ σημαντικό να χρωστάς, ειδικά δάνεια που έχεις συνάψει όταν δεν έχεις το αξίωμα. Να χρωστάς σε δάνεια σε διάφορες συστημικές τράπεζες και να καλείσαι να διαχειριστείς επικοινωνιακά αλλά και με την ψήφο σου το ζήτημα των πληστηριασμών και των funds. Όταν εξαρτάται από τράπεζα.
0: Έτσι.
1: Όταν η πολιτική μας τάξη είναι εξαρτημένη από τις συστημικές τράπεζες, δεν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Αγαπητοί μου, έφυγε να πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντα των πολιτών από πληστηριασμού στο κεραμίδι που βάλει.
0: Με τίποτα.
1: Για να συνεννοούμε.
0: Μανώλη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και
0: να είμαστε όρθιοι και θα τα ξαναπούμε και πάλι με κάθε ευκαιρία. Ευχαριστώ
1: ωραία,
0: πολύ.
1: Ωραία, και με χαμόγελο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
10: Αχαΐα.
2: Ηλία.
10: Έτολο Ακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr.
11: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Μπορείτε να καλέσετε στο 2610-390.000 και να σας ακούσουμε στον αέρα. Να ακούσουμε τις σκέψεις σας, τις απόψεις σας και τις θέσεις σας για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Έχουμε μαζί μας τον πρώτο φίλο. Καλημέρα σας.
12: Καλή σας ημέρα. Εδώ και καιρό είχα πει
1: εντάχει θέλω να το πω, γιατί θέλω να, πω, να ασχοληθώ με ένα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ναι, μην το καθυστερήσουμε όμως πολύ, έτσι.
1: Όχι. Κοιτάξτε, το είχα πει καιρό, μόλις τελειώσει εκεί κάτω ο πόλεμος, θα γυρίσουν πίσω και ο Κίμωνας και όλα. Όμως έχω μάθει ότι κάποια ελληνική φρεγάτα είναι μέσα στον κόλπο τώρα. Από άνθρωπος.
0: Υπάρχουν πλοία. Δεν χρειάζεται τώρα να δώσουμε και το στίγμα.
1: Εσείς, ναι, πιστεύετε εσείς ότι θα φέρνανε πίσω του συστοιχεία στον Πάτριο και αυτά?
0: Άμε.
1: Άμα τους πει ό,τι
0: σημαίνει. Βεβαίως το πιστεύουμε. Εμείς οι δημοσιογράφοι που ψάχνουμε τα θέματα.
1: Στην Κάσο βάλανε η ώρα στα σκέλια και φύγανε. Προχτές δεν μας είπαν στην Αστυπάλαια, ανάμεσα στην Αστυπάλαια και εγώ. Τι έγινε, πάλι πρέπει να βάλανε την ώρα στα σκέλια.
0: Όχι, πήγε το Ανδρίας εκεί. Δεν
1: βγαίνει. Πήγε εκεί. Πήγε ωραία, ναι, αλλά συνεχίστηκαν οι εργασίες.
0: Ναι, και έμεινε εκεί μέχρι να γίνουνε. Μέχρι να βυθιστεί.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Okay, να πάμε σε ένα σοβαρό
0: θέμα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εκεί ήταν η ιδιωτική εταιρεία που πόντιζε καλώδια, αγαπητέ μου. Δεν ήταν εθνικό θέμα. Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Okay. Θέλω να ασχοληθείς με ένα θέμα που έχει προκύψει και να επικοινωνήσεις και με τον Δήμαρχο, να ακούσουμε τον Δήμαρχο. Είναι πολύ σοβαρό. Το Ρωμαϊκό Οδείο, το Ρωμαϊκό Οδείο ήταν κλειστό για 3 χρόνια λόγω εργασιών.
0: Βεβαίως. Έπρεπε να απαλαιωθεί, βέβαια.
1: Ναι, και ανακαίνιση.
0: Έγινε καταπληκτικό.
1: Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα ξαφνικά το ξανακλείσανε πριν δοθεί για χρήση.
0: Ναι.
1: Η δικαιολογία του Υπουργείου Πολιτισμού λέει έχει τεχνικά προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας. Αυτό είναι αστείο τουλάχιστον, έτσι.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω, ούτε είμαι αρχιτέκτονας ούτε μηχανικός. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ακούστε με λίγο, παρακαλώ.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το Δήμο Πατρέων και το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου ο Δήμος Πατρέων αυτό το οποίο ζήτησε από το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν να του κάνει αναφορά πότε θα ανοίξει το Ρωμαϊκό Οδείο. Δηλαδή πότε μπορεί ο Δήμος να αξιοποιήσει με παραστάσεις, με το πολιτιστικό τομέα και τα λοιπά, να φιλοξενηθούν εκεί εκδηλώσεις και τα λοιπά. Το Υπουργείο Πολιτισμού, ακούστε με λίγο, δεν απαντάει στο Δήμαρχο και μία παράσταση η οποία ήταν να παίξει εκεί έκανε διαφήμιση ότι θα είναι στο Ρωμαϊκό Οδείο. Ο Δήμος δεν είχε ιδέα και καταλαβαίνετε το τι έγινε μετά από αυτό.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ υπάρχει επίσης.
0: Αν υπάρχει θέμα κακοτεχνιών ή οτιδήποτε, αυτό που μπορεί να γίνει είναι να πιέσουν το Υπουργείο Αρδία να τα φτιάξει, γιατί ξεκινάει το καλοκαίρι.
1: Εγώ έχω να πω το εξής, ότι υπάρχει επίσημη καταγγελία ότι ο Φωτήλας σαμποτάρει το Διεθνές Φεστιβάλ. Έτσι, για να χτυπήσει τον Μπελετίδη.
0: Ναι, λοιπόν, προκειμένου να χτυπήσει τον Μπελετίδη, θα κάνει τα πάντα εναντίον του θεσμού. Ναι.
1: Από εκεί και πέρα να βγει ο λαλίστατος υφυπουργός κατά τα άλλα.
0: Ναι.
1: Να
0: σε
1: εμάς
0: δεν βγαίνει ο κύριος Φωτήλας, δεν βγαίνει σε εμάς. Λυπάμαι πολύ.
1: Να βγει στον πατρινικό λαό. Όμως και τα μέσα, τα μέσα τα πατρινά πρέπει να βγουν και να πούνε τι συμβαίνει. Ναι. Ό,τι βρώμικο και να έχουν σχεδιάσει οι Φωτήλες, να ξέρουν ότι ο Πελετίδης δεν χτυπιέται κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
0: Κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Και εγώ πολλές φορές νιώθω σαν απλός πολίτης. Και λέω λοιπόν έτσι ένα μήνυμα προς το Δήμαρχο Πατρέων. Είναι να κάνει αναθεώρηση στους επικεφαλείς του και σε όλο το επιτελείο το οποίο υπάρχει στο Δήμο Πατρέων. Διότι καμιά φορά, ξέρετε, υπάρχουν βέλη που έρχονται εκ των έσω και αυτά πρέπει κανείς να τα διαβάζει νωρίς για να μπορεί να αντιδρά στην ώρα τους. Πάμε λοιπόν φωνή του πολίτη με έναν φίλο μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα εσύ.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, όσο μπορούμε.
1: Την καθημερινότητά μας θέλουμε να είμαστε παρόντες, να προσέχουμε που πάμε, τι κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Αγίου Ανδρέου και Γέρο Κωστοπούλου,
0: ναι,
1: είναι μία γουβάρα,
0: ναι,
1: που εκεί θα σκοτωθεί άνθρωπος.
0: Αγίου Ανδρέου και Γέρο Κωστοπούλου, μήπως είναι εκεί που γίνονται και τα που σκάβουνε?
1: Όχι, είναι στο κέντρο, δηλαδή εκεί πέρα στο...
0: Στο κέντρο του δρόμου, μία... Γέρο Κωστοπούλου, όπως κατεβαίνουμε προς Αγίου Ανδρέου, μου λέτε.
1: Επί της Αγίου Ανδρέου.
0: Α, επί της Αγίου Ανδρέου. Ναι.
1: Ψιλακούβα, ψιλακούβα που λένε και οι άνθρωποι.
0: Μην το πας σε ψιλακούβες.
1: Λοιπόν. Το παπάς είναι σωρία στην τροπή. Λοιπόν, είναι κρίμα, ας πούμε, εκεί πέρα κάποιους ανθρώπους.
0: Γιατί είναι κέντρο, είναι πολύ κεντρικά. Εκεί περνάει κόσμος, αυτοκίνητα, ποδήλατα. Πατίνια,
1: μόνο ποδήλατα. Ό,τι ήταν πάντα.
0: Να είστε καλά πάντως, ευχαριστούμε. Έχετε κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι, τίποτα, να μιλήσουν και κάποιοι άλλοι.
0: Να είστε καλά πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να
0: καλημέρα.
1: Καλά,
0: καλημέρα σας.
1: Γεια.

0: Φωνή του Πολίτη, λοιπόν. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε, Γιώργος Νταβρίσσελα.
0: Α, τι γίνεστε, είστε καλά, πώς είστε?
1: Καλά.
0: Ακούω.
1: Είχατε ένα εκλεκτό καλεσμένο με ένα καυτερό μυαλό και πατριωτικές θέσεις, τον κύριο Κωτάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Που καλός είναι, καλό είναι για όλους μας και να τον ακούμε για να τον διαβάζουμε. Πήρα για τα εξής, πέρα από τη γενική απόψη ότι συμφωνώ μαζί του. Η ιεράρχηση των θεμάτων στην ήδη υπάρχουσα προεκλογική περίοδο,
0: ναι,
1: από πλευρός κομμάτων είναι αστεία έως επικίνδυνη,
0: ναι,
1: διότι αυτή τη στιγμή τα κόμματα κονταροχτεπιούνται επικοινωνιακά, όχι και για να παρουσιάσουν ένα απολογισμό του εθνικού τους και πατριωτικού τους έργου και του κοινωνικού, αλλά το πώς θα δημιουργήσουν μια κατάσταση που η μεν Νέα Δημοκρατία θα επανεκλεγεί και ο Μητσοτάκης να παραμείνει σαν αυγός θα γίνει.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καλά, κύριε Νταβρή, παρακαλώ. Μπορείτε, ναι, λιγάκι κάπου να σταθείτε, γιατί υπάρχουν κάποια παράσιτα. Τώρα πολύ καλά, τώρα πολύ καλά.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ο μεν Μητσοτάκης θέλει να γίνει, ξέρω εγώ, με...
0: Πρόεδρος Κομισιόν.
1: Και κοινοβουλευός, κοινοβουλευτικό, με κοινοβουλευτικό μανδύα αυτοκράτορας.
0: Ναι, ναι.
1: Οι δε άλλοι της αντιπολίτευσης, Πασόκ, Τσίπρας και τα λοιπά, σκοπεύουν απλά ακολουθώντας τις ίδιες στρατηγικές γραμμές, οι οποίες κατά την άποψή μου είναι εθνοκτόνες, να πάρουν μέρος της εξουσίας. Και για να το πιούσουν.
0: Εθνοκτόνες είναι οι κινήσεις της αντιπολίτευσης, και δεν είναι εθνοκτόνες οι κινήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών?
1: Πώς δεν είναι, δεν το είπα αυτό.
0: Όχι, είπατε για τους υπόλοιπους πλην,
1: ναι,
0: των κυβερνητικών κινήσεων, οι οποίες είναι υπό εξέταση.
1: Ναι,
0: έτσι?
1: Είπα, κινούνται όλοι και δεν απολογούνται για το
0: σε
1: τι
0: κανένα, κάνει. Σε κανένα.
1: Ένα, και ναι, δεύτερον, κινούνται στην ίδια στρατηγική.
0: Μάλιστα.
1: Και για να βοηθήσω την κουβέντα, είναι καταγεγραμμένα στην Ακαδημία Αθηνών χρόνια τώρα και στα πολιτικά ότι το κύριο πρόβλημα, το πρώτο, είναι η υπογεννητικότητα, η οποία εντείνεται με το θέμα της εισόδου των λαθρομεταναστών. Το δεύτερο θέμα είναι η αγροτιά, πρωτογενής παραγωγή κτλ., που διαλύεται η κοινωνική βάση και η περιφέρεια.
0: Τους διαλύσαν τους ανθρώπους, τι άλλο θέλουν?
1: Το τρίτο θέμα είναι το θέμα της παιδείας. Να, εμείς σχεδόν κάθε εβδομάδα εδώ στην Πάτρα το ζούμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα αυτό παρουσιάζεται ως θέμα εκπαίδευσης και ως, όχι όπως είναι γραμμένο στο Ενισχύ Σύνταγμα, στο 16.2. Που είναι ο σκοπός της παιδείας, είναι να αποκτήσουν τα παιδιά μας εθνική, πατριωτική, θρησκευτική συνείδηση. Λοιπόν, το τέταρτο θέμα είναι οι θεσμοί. Αυτό που βλέπουμε, δικαιοσύνη,
0: κράτος δικαίου και τεράστια, λέτε, ναι.
1: Έτσι. Και το κυριότερο και το μεγαλύτερο θέμα, νομίζω, και το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο το ζει έντονα ο Έλληνας, ιδιαίτερα στην μεταπολίτευση, η οποία άλλα έλεγε και άλλα ήρθανε, είναι το πολιτικό του σύστημα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα πέντε μεγάλα προβλήματα,
0: ναι,
1: τα οποία όμως δεν μπαίνουν το διάλογο. Δεν μπαίνουν. Δηλαδή, πού διαφέρει ο Σκέρτσος, ο Μητσοτάκης, όλο αυτό το κυβερνών Πασόκ,
0: ναι,
1: και που πέρασε και από Τσίπρα ορισμένοι περάσανε.
0: Ναι, βέβαια, ναι, γιατί ποια είναι η διεύρυνση του Μητσοτάκη, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Τελειώνω. Mm. Πού διαφέρουν στρατηγικά στο κομμάτι υπογεννητικότητα και τα λοιπά? Πουθενά. Στην παιδεία, πουθενά. Mm. Φροντιστήρια παντού και τα λοιπά. Σε λίγο, εδώ στην Πάτρα υπάρχουν, ξέρετε, φροντιστήρια δημοτικού, άμα πάτε κοντά
0: παντού,
1: στην αστυνομία.
0: Δεν είναι. Μόνο στην Πάτρα.
1: Μπράβο. Αγροτιά, ναι. Ποιο? Προ ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Τώρα έχουμε και άλλες ρεμούλες.
1: Μπράβο. Αγαπητέ. Λοιπόν, προσέξτε
0: έχουμε
1: τώρα.
0: Και άλλες ρεμούλες μπροστά μας.
1: Μπράβο. Και καινούργιες ρεμούλες και τα λοιπά. Και λέω.
0: Δεν σταματάμε.
1: Αυτό που πρέπει, και γι' αυτό πήρα και με αυτό να κλείσω για οικονομία χρόνου. Χωρίς παιδιά, Ελληνόπουλα. Χωρίς αγροτιά. Χωρίς σχολιά μη εθνομηδενιστικά. Χωρίς θεσμούς, δικαιοσύνη, στράτευμα, και τα λοιπά, αστυνομία, και με τους ίδιους ποντικούς εντός και εκτός εισαγωγικών,
0: Σεσμός
1: για την Ελλάδα δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Αυτό λοιπόν το κριτήριο μότο με το οποίο πρέπει να ζυγιστεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο Τσίπρας που θέλει να μας ξανασώσει, τίποτα Τσίπρας τώρα, τι θα πούνε για τα Πάτριο, δεν άκουσα να πούνε.
0: Δεν ξέρω, εμείς περιμένουμε, εγώ το έλεγα πριν με τον Μαρτίο τον Κοντάκη.
1: Αν πατήσει το κουμπί,
0: περιμένουμε σήμερα να δούμε.
1: Θα πάνε τα Πάτριο εκεί.
0: Τι ξέρω θα κάνουν. Ό,τι του πει ο Τραμπ θα κάνουν. Ό,τι του πει ο Τραμπ θα κάνουν.
1: Λοιπόν, έτσι.
0: Απλώς ντρέπονται να το πούνε, έτσι. Ντρέπονται να το πούνε. Γιατί είναι σε δύσκολη θέση.
1: Ο προεκλογικός διάλογος είναι ένας. Είναι κονταροχτυπήματα με μόνο σκοπό να σωθεί το σύστημα. Και έχω κάτι ιδιαίτερα για τον κύριο Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα, είστε αντισυστημικός?
0: Όχι, δεν είναι αντισυστημικός ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν είναι αντισυστημικός.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Καθόλου.
1: Ο ίδιος
0: δεν προβάλλει αντισυστημικός.
1: Αν είσαι πλήρως με το Πασόκ, χωρίς να είμαι ο Πασόκ.
0: Μα δεν προβάλλει.
1: Έτσι,
0: καθόλου.
1: Ο ίδιος
0: δεν προβάλλει αντισυστημικό.
1: Αν είσαι πλήρως με το Πασόκ, χωρίς να είμαι το

0: Αυτή τη στιγμή καλούνται οι Έλληνες πολίτες να συζητήσουν περισσότερο για την ακρίβεια παρά για τη φιλανδοποίηση και για ότι η Τουρκία θα μας καταπιεί.
1: Ναι, δείτε, όχι, όχι.
0: Τι έγινε, τίποτε.
1: Ακούστε, αυτά πρέπει κάποιος να τα πει στον κύριο Γεραπετρίτη. Οι Έλληνες πολίτες αυτό το οποίο ξέρουνε ή μάλλον δεν ξέρουνε, αλλά είναι η δουλειά μας να τους πληροφορήσουμε και το έχουμε κάνει και το κάνουμε καθημερινά, είναι να ξέρουνε ότι μετά την νομοθεσία της Άγκυρας, εάν πάνε πέρα από εκεί που είναι η νομοθεσία, γιατί θα αρχίσουν να βάζουν και σημαίες στις βραχονισίδες τώρα οι Τούρκοι, έτσι, θα λένε ότι είναι δικαιούμεθα να σηκώσουμε και τις σημαίες μας.
0: Λοιπόν,
1: εκεί θα γίνει το γέλιο.
0: Εγώ θα τα πω στο Μητσοτάκη.
1: Εσείς
0: ο Γεραπετρίτης είναι ό,τι πει ο Μητσοτάκης. Εγώ τα λέω ευθέως στο
1: Μητσοτάκη. Δεν είναι ό,τι πει ο Μητσοτάκης. Αλλά φοβάμαι ότι πει η κυρία Παπαδοπούλου είναι.
0: Όχι τώρα, μην λέμε τώρα ότι η Παπαδοπούλου κινείται μόνη της, την ευθύνη και τη γραμμή τη δίνει ο Μητσοτάκης. Τελείωσε, σε αυτόν απευθυνόμαστε. Για τα εθνικά θέματα λοιπόν απευθυνόμαστε στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Όταν θα αρχίσουν, έχουν αρχίσει ήδη να χτυπάνε τα τηλέφωνά τους στις 3 το πρωί, κύριε Νταβρίτη. Μου λέτε τώρα.
0: Εντάξει,
1: ναι, αλλά αύριο θα έρθει και θα πει ψηφίστε με, γιατί πρέπει να φοβάστε με αυτά που συμβαίνουν.
0: Λοιπόν,
1: ενσπείρει φόβο.
0: Εγώ δεν φοβάμαι και
1: ενσπείρει φόβο. Για να ψηφιστεί. Λοιπόν, και
0: ακούστε,
1: αυτό
0: κυρία
1: το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή.
0: Κυρία Εφή, αυτό που έρχεται που είναι ίμια επί 100,
1: ναι,
0: είναι αποτέλεσμα του σημιτισμού, ο οποίος ζει και βασιλεύει. Κοιτάξτε τις φωτογραφίες στην κυβέρνηση.
1: Εμένα θα μου πείτε.
0: Έτσι, που λέει πόλεμο θα κάνουμε. Και σε αυτό είναι φαν.
1: Ναι.
0: Και ο κύριος Τσίπρας και η ομάδα του Μαξίμου η σημιτική. Και δυστυχώς και πολύ η πλειονότητα από το Πασόκ. Η Αχίλλειος Πτέρνα, η Τουρκία μας κάνει το μάγκα, για να το πω απλά, και κουνιέται, γιατί εμείς στα σχολεία δεν έχουμε πει ότι δεν θα επιτρέψουμε ούτε μία ίτσα και ο πόλεμος είναι αμυντικός. Δεν κάνει πόλεμο η Ελλάδα, αμήνεται. Και όπως είπα, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, χάρηκα ως αεροπόρος που έβλεπα τους αεροπόρους να πετάνε στο φλίσβο, αλλά θα χαιρόμουν επί χίλια εάν έβλεπα να πετάνε και πάνω από τα ίμια που δεν το ζητάει ούτε ο Τσίπρας.
1: Αυτό τελειώσαμε. Ακούστε με, Πτέρναρχε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Εδώ κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Δεν έχουν δώσει στον κόσμο τη σαφή εικόνα. Εσείς μου λέτε για υπογεννητικότητα. Λέτε για υπογεννητικότητα. Είναι σεβαστό αυτό το οποίο λέτε. Αλλά ξεχνάτε.
0: Το λέω.
1: Όχι, μισό λεπτό. Ακούστε
0: με. Η Ακαδημία Αθηνών το λέει.
1: Αφήστε με την Ακαδημία Αθηνών. Η Ακαδημία Αθηνών είναι εκεί που είναι. Και ο κόσμος κυκλοφορεί στον δρόμο. Και εμείς κυκλοφορούμε μέσα στον κόσμο και στην κοινωνία. Το θέμα είναι το εξής. Ποιος θα κάνει παιδιά σήμερα, Πτέρναρχε?
0: Ποιος θα κάνει, ή ποιος θα κάνει.
1: Με τι λεφτά θα τα ζήσει?
0: Κάντε λάθος, κυρία Εφη. Κάντε λάθος.
1: Μακάρι να κάνω λάθος.
0: Δεν ξέρω ποιες είναι οι σπουδές σας. Εγώ εκεί που σπούδασα, και σπούδασα αρκετά για αυτά τα θέματα, όπου ανεβαίνει το πνευματικό επίπεδο και το οικονομικό ιδιαίτερα, τόσο πέφτουν οι γεννήσεις. Αν τρέχει την υπόψη.
1: Δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Έτσι λένε οι στατιστικές. Και η Ελλάδα κάποτε, και ακόμα και ο
1: Ιωσήλιο. Δηλαδή, κάνανε πολλά παιδιά ο κόσμος επειδή δεν είχε λεφτά.
0: Δεν το ξέρετε αυτό?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Όπου ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο, μπείτε και στο Google και αλλού, οι γεννήσεις πέφτουν δραστικά.
1: Εγώ ξέρω κάτι μπάμπλου τους πάντως που έχουν από 4 παιδιά και πάνω.
0: Όχι, όχι, δεν έχουν.
1: Όχι, όχι. Οι περισσότεροι, γιατί θέλουν κληρονόμους.
0: Χαλάνε οι κυρίες εκεί την κορμάρα τους για να κάνουν παιδιά. Υιοθετημένα παίρνει ο ένας ένα Αφρικανόπουλο, ένα από τη Νότια Αφρική, ένα Κινέζο κτλ. Αφήστε αυτό. Το θέμα στην Ελλάδα, η επιγεννητικότητα είναι το νούμερο ένα. Και χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Και το δεύτερο είναι τα σχολιά. Ενώ τα έχει βάλει ο Ερντογάν και τα κάνει, εμείς τα σχολιά τα έχουμε εθνομηδενιστικά.
1: Αν προχτές είμαστε στη γουόκα τζέντα και μιλήσει
0: για τα ίμια, θα σε πάρουν στο κυνήγι.
1: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.

0: Φωνή του πολίτη, λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, κυρία Έφη.
0: Ω, καλώς τον κύριο. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε. Καλά, εδώ ακούμε τα διάφορα, τρελαινόμαστε. Ο κύριος Νταβρής έχει απόλυτο δίκιο. Μπράβο του, χίλια μπράβο. Την οικογένεια δεν τη στηρίζει κανένας, κυρία Έφη. Δεν βλέπω να λέει κανένας για την οικογένεια.
0: Πώς δεν δίνει, δίνει ο Μητσοτάκης επιδόματα?
1: Ποιος Μητσοτάκης, μωρέ? Λέει κανένας και από τον Τσίπρα και από τους υπόλοιπους να επαναφέρουν όλες τις συντάξεις? Από τις συντάξεις στον κόσμο, τον πατέρα μου, τον παππού.
0: Τώρα κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Θα τα πει. Ό,τι είναι να πει, θα τον ακούσουμε.
1: Τι να ακούσουμε, κυρία Εφή? Είναι όλοι ψεύτες αυτοί, κυρία Εφή.
0: Ωραία, εντάξει. Βάλτε λοιπόν. Και ποιοι λένε την αλήθεια, για πέστε μου.
1: Ο κύριος Τσίπρας, κυρία Εφή, έσχιζε μνημόνια. Κυρία Μέρκελ, go back, έλεγε. Πού είναι, κυρία Μέρκελ?
0: Καλά, εντάξει τώρα, αυτά έχουν περάσει προπολού.
1: Όχι, κυρία Εφή.
0: Ο κύριος Τσίπρας σταμάτησε, μας έβγαλε από τα μνημόνια η κυβέρνησή του και τελείωσε το θέμα.
1: Κυρία Εφή, δεν
0: ξέρω. Και 36 δις μαξιλάρι. Παρακάτω τώρα.
1: Κυρία, τα μαξιλάρια τα φτιάχνουμε εμείς.
0: Ναι, και τώρα δεν πληρώνουμε. Πού πάνε τα χρήματα?
1: Από εμάς γίνονται τα μαξιλάρια.
0: Δεν πληρώνουμε εμείς τώρα.
1: Οι συνταξιούχοι, κυρία Έφη, υποφέρουν.
0: Καλά,
1: δεν λέει κανένα. Δεν υποφέρουν, αφού του έχει κόψει.
0: Κυρία μου, δεν ψηφίσαν τον κύριο Μητσοτάκη. Τι θέλετε δηλαδή τώρα να θυμώσω? Δεν ψηφίσαν τη Νέα Δημοκρατία οι συνταξιούχοι. Ας πάρα τα βρούνε με τον κύριο Μητσοτάκη τώρα. Τι θέλετε από μένα?
1: Τα μνημόνια που έσκυζε ο κύριος Τσίπρας, τα μνημόνια.
0: Τα μνημόνια.
1: Να ρωτήσω.
0: Τελειώσαν
1: κάτι
0: τα μνημόνια, τόσο κύριε.
1: Τόσο καιρό που κάθεται ο κύριο Τσίπρας που δεν είναι στην πολιτική. Ναι. Έκανε κάποια εργασία, ξέρουμε, δούλευε κάπου.
0: Τι να σας πω, ρωτήστε τώρα.
1: Γιατί εγώ, αν μείνω 2 χρόνια, 3 άνεργος, θα πάω φυλακή. Θα με πλήξουν τα χρέη. Ο κύριο Τσίπρας, επειδή είναι από οικογένεια ευκατάσταση, και η κυρία Έφη έχει λεφτά να φάνε και τα εγγόνια του. Ο κόσμος είναι χαζός.
0: Του δεν ξέρω, αλλά
1: είναι χαζός, γιατί παιδί εργολάβου δεν έχει δουλειά.
0: Τι θέλετε να κάνει δηλαδή ο Τσίπρας?
1: Θέλω να πω ότι αυτοί δεν θα καταλάβουν ποτέ εμάς το λαό. Δεν καταλαβαίνουν.
0: Γιατί δεν θα μας καταλάβουν, με συγχωρείτε?
1: Γιατί δεν έχουν δουλέψει να δουν ο περιπτωράς πως βγάζει το μεροκάματο, ο φύλακας, ο νυχτοφύλακας, ο φορτηγατζής. Ο καθένας,
0: αγαπητέ μου, κάνει τη δουλειά που έχει σπουδάσει.
1: Έχω πει, κυρία Έφη.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ επειδή δεν έχω δουλέψει στο δρόμο, επειδή κάνω άλλη δουλειά, είμαι άχρηστη στην κοινωνία? Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Κυρία Έφη,
0: αυτό που λες είναι ένας ρατσισμός επιλεκτικός, τον οποίο δεν πρέπει να το κάνεις εσύ αυτό.
1: Ο χορτάτος γίνεται να καταλάβει τον νηστικό, ναι. Αυτό θα μου απαντήσετε. Τίποτα άλλο δεν θέλω να μου πείτε.
0: Ωραία,
1: πώς θα καταλάβει ο κύριος Τσίπρας?
0: Έχεις δει πολλούς νηστικούς εσύ γύρω-γύρω να ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία και με τα δύο χέρια? Περιμένοντας τι?
1: Ο κύριος Τσίπρας το έχει γεμάτο το τσουβάλι του. Εγώ και εσείς το έχουμε άδειο, κύριε Έφη. Δεν θα μας καταλάβει ποτέ. Κοιτάει να αρπάξει κι αυτός όπως αρπάζει.
0: Υπάρχει λοιπόν κάποιο σύστημα, κάποιο πολιτικό κόμμα το οποίο να μπορεί να σε καταλάβει?
1: Εγώ λέω ο κόσμος να ξυπνήσει.
0: Ναι,
1: να ξυπνήσει
0: και να κάνει τι?
1: Όλοι αυτοί που έχουν περάσει, όλοι, Παπαντρέιδες, Κούλιδες,
0: ναι,
1: όλοι,
0: ναι, ναι.
1: Να μην ξαναέχουν δικαίωμα να βάλουν στη Βουλή, να βάλουν για να κάνουν
0: πάλι. Καλά, αποσύρονται τώρα αυτοί, δεν είναι, δεν έχουν τελειώσει.
1: Ο κόσμος υποφέρει, κυρία Έφη, εγώ αυτό θέλω να βλέπω.
0: Και θα υποφέρει όσο δεν βάζει το μυαλό του να δουλέψει, αγαπητέ μου.
1: Βλέπω ο κόσμος στα σκουπίδια και ψάχνει. Και ψάχνουν στα σκουπίδια.
0: Το ίδιο κάνανε και το 2012. 14, 13 και τα λοιπά.
1: Δηλαδή εσείς πιστεύετε στον κύριο Τσίπρα?
0: Συγγνώμη, πιστεύετε? Τι εννοείτε εγώ?
1: Ότι θα μας σώσει ο κύριος Τσίπρας?
0: Εγώ, αγαπητέ μου, επειδή κάνω αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια και ξέρω όλο...
1: Γιατί είστε έξυπνοι δημοσιογράφος.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, όλοι έξυπνοι είμαστε. Το θέμα ποιο είναι? Δεν είναι το ζήτημα αυτό, αγαπητέ μου. Το ζήτημα είναι ότι και αυτοί που τρώγανε από τα σκουπίδια πηγαίνανε και ψηφίζανε με ένα πενηντάρικο τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, άσε λοιπόν το Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη και τον Μητσοτάκη και τα λοιπά. Δες τι κάνει η κοινωνία, και αυτοί θα ακολουθήσουν την κοινωνία εάν έχει τσαγανό. Αν δεν έχει, πάμε φούντο.
1: Εγώ, κυρία Έφη, λέω και τελειώνω, να μην σας κουράζω, ότι δεν θα μας καταλάβει ποτέ ο χορτάτος, δεν θα καταλάβει τον νηστικό. Εδώ κινδυνεύουμε κάθε μέρα στον δρόμο. Πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας και οι δρόμοι είναι όλοι χάλια. Μπορεί να μου το πει κάποιος εμένα αυτό το πράγμα? Τα αυτοκίνητα υποφέρουν. Η Εγνατία Οδός, κυρία Έφη, είναι όλοι με μία μονοδρόμηση, όλο με κόνους. μέσα στα τούνελ στο Μέτσοβο και ο κόσμος πληρώνει διόδια και ο δρόμος είναι χάλια. Καταλάβατε, κύριε Εύη.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά σας.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Σας σέβομαι και να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε κι εσείς καλά. Γεια σας.

0: Φόνη του Πολίτη, λοιπόν, στο Παραένα. Σας ακούμε, καλημέρα.
1: Στο Παραένα. Παίρνω από Παρά 20 και μπράβο που δεν πρόλαβα να μιλήσω.
0: Τι να σας κάνω, αφού βγαίναν ο κόσμος. Είχαμε,
1: βεβαίως,
0: ναι, έτυχε σήμερα.
1: Βεβαίως και μπράβο. Θα είμαι τάχιστος και κωδικοποιημένος. Πρώτον,
0: πείτε μας.
1: Σήμερα είναι 19 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Σήμερα η Ελλάδα κλαίει για τον πόντο.
0: Είναι η μέρα των
1: ποντίων. Κανείς δεν το πει αυτό.
0: Πράγματι.
1: Πρώτον αυτό.
0: Ναι.
1: Είπα, θα είμαι κωδικοποιημένος. Θα είμαι στρατιωτικός. Ακούει ο πτέραρχος. Δεύτερον. Τα θέματα τα οποία έδειξε ο πτέραρχος είναι κέρια και κρισιμότατα.
0: Ναι.
1: Τρίτον, ο κύριος Ποτάκης έβαλε το δάκτυλο στον τύπο των ύλων,
0: ναι,
1: και παρακαλούμε να το ξαναβγάλετε. Τέταρτον, γούβα μπροστά στον Άγιο Κοσμά και πάλι.
0: Τι να σας πω, αγαπητέ μου.
1: Εννοώ στα καμίνια.
0: Ναι, τι να
1: σας πω. Και πέμπτο και τελευταίον,
0: ναι,
1: πριν από 24 ώρες, όταν τελείωσε δηλαδή η εκπομπή σας,
0: ναι,
1: δεν δουλεύανε τα φανάρια του τοφαλού, όχι μετά τον τοφαλό, δηλαδή εκεί που ήταν η μόμα του Χάραδρου.
0: Ναι.
1: Του Χάραδρου πρώτον και το επόμενο φανάρι που μπαίνουν, βγαίνουν από Καστελόκαπο.
0: Ναι,
1: δεν δούλευε τίποτε.
0: Κατάλαβα που λέτε.
1: Μιλάω και χθες. Έτσι, ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Μερικά χρηστικά προβλήματα, φίλες και φίλοι, οφείλουμε να τα ακούμε προσεκτικά από τους φίλους μας, τους ακροατές που μας τιμούν και μας ακούν και παρεμβαίνουν στην εκπομπή. Ολοκληρώσαμε για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, το μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσιμάρα, τον ήχο ρύθμιζε η Δάφνη Μανολάκου. Να είστε όλοι καλά, να είστε όρθιοι, είστε πάντα στο ραδιογάμμα στους 94 μεγακύκλους στα FM, να παραμείνετε εδώ. Για να μαθαίνετε τα πάντα από τη σωστή πλευρά της πραγματικότητας, αν υπάρχει αυτή η πλευρά. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί στις 9. Μέχρι τότε να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, για να αντιλαμβάνεστε, να βλέπετε και να ακούτε όσα συμβαίνουν γύρω σας. Καλή σας μέρα και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Νέο φαγοπότη ευρωπαϊκών κονδυλίων με απευθείας αναθέσεις σε δομές μεταναστών. Ερευνά σύμφωνα με το Πολίτικο η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση. Πρόκειται για τις δομές Μαλακάσας και Σερών που κόστησαν 15 φορές πάνω από τις τιμές της αγοράς. Σύμφωνα με το Πολίτικο, οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις διαδικασίες ανέγερσης 2 κέντρων υποδοχής μεταναστών και κατασκευάστηκαν εν μέσω πανδημίας κατά τη διετία 2020-21. Το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων έργων ανήλθε στα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι συμβάσεις παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω απευθείας αναθέσεων με προϋπολογισμούς που εμφανίζονται εξωπραγματικοί για τα δεδομένα της αγοράς. Πάνω από 2,10 ευρώ φτάνει σήμερα η βενζίνη, ενώ η αγορά προειδοποιεί για νέες αυξήσεις και ζητά συνέχιση των μέτρων στήριξης στην Αντλία. Το ράλι του πετρελαίου και η ένταση στη Μέση Ανατολή παγώνουν κάθε ελπίδα για φθηνότερα καύσιμα. Η εκτείναξη της τιμής του αργού πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αποκλείουν οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των τιμών στην Αντλία κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η αμόλυβδη κατευθύνεται προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παρά την επιδότηση πλησιάζει επικίνδυνα το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ανάλογη άνοδο καταγράφει και το ντίζελ κίνησης που έχει φτάσει τα 1,814 ευρώ το λίτρο. Με μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έπειτα από ημέρες διαδοχικών πολιτικών μηνυμάτων και σεναρίων, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει σε εκδήλωση στην πλατεία Θησίου το νέο κόμμα του, σηματοδοτώντας την επίσημη επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο με νέο φορέα. Κεντρικό σύνθημα του κυρίου Τσίπρα κυριαρχεί η φράση «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Έντονο προβληματισμό και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί η ξαφνική απόφαση του Κισέα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Μαξίμου να εγκρίνει την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν τοποθετημένες στο Δίδυμο Ότιχο και την Κάρπαθο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίεργη κίνηση, καθώς τα εν λόγω αντιεροπορικά συστήματα είχαν εγκατασταθεί στα συγκεκριμένα σημεία για την ενίσχυση της αεράμινας περιοχής και την κάλυψη κρίσιμων γεωγραφικών ζωνών του ελλαδικού χώρου λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η κυβερνητική απόφαση έρχεται σε μια συγκυρία όπου ο πόλεμος παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την ίδια στιγμή και η τουρκική προκλητικότητα κορυφώνεται. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισέα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες ρευστές εξελίξεις στην περιοχή. Συζητήθηκαν επίσης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και με τις νέες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας να είναι σε εξέλιξη μετά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει. Επομένως, η πολιτική απόφαση να αποσυρθούν ξαφνικά στρατηγικά όπλα όπως οι Patriot χωρίς να δοθούν σαφείς και πιστικές εξηγήσεις εγείρει ερωτηματικά. Στο μεταξύ, εκτός ελέγχου βρίσκεται η Τουρκία που δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει 152 ελληνικά νησιά ως αμφισβητούμενα. Η Άγκυρα συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους, στέλνοντας στο καλάθι των αχρήστων τα ήρεμα νερά, επαναφέροντας το προσκήνιο της γκρίζα ζώνες, κάνοντας λόγο για 152 αμφισβητούμενα νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα ετοιμάζει το νομοθετικό πλαίσιο που θα καθορίζει τις τουρκικές θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. «Ήμουν έτοιμος να επιτεθώ σήμερα στο Ιράν», έγραψε τη νύχτα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι τελικά αποφάσισε να αναβάλει την επίθεση μετά από αίτημα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ωστόσο, τονίζει ότι οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για μεγάλης κλίμακας επίθεση σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αποτύχουν.
4: Καιρός.
0: Αραιή συννεφιά με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 5 μπουφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Το προσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Λούβρις.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
15: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

ανοίξει η καρδιά, έτσι με Θοδωρή Βουτσικά, και για να μας ανοίξει η καρδιά μας και να μοιραστούμε καλημέρες. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανουλάκου. Πρωινή εκδρομή, ράδιο γάμα είστε, το καταλάβατε. Καλημέρα, καλημέρα, έχουμε πολύ όμορφα πράγματα όπως και... Όπως, να αρχίσουμε από την διπλή πρόσκληση του τσίρκου. Έως τις 24 του Μαΐου θα είναι εδώ. Σήμερα όμως μπορεί να κληρώνουμε διπλή προσκλησούλα όπως κάθε πρωί. Απλά να πούμε πως όποιος ή όποια τυχερή τη λάβει ετούτη την πρόσκληση δεν μπορεί να πάει σήμερα, διότι έχουν ρεπό. Και πάμε λοιπόν με την καλημέρα να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση με πολύ αγάπη από το Ράδιο Γάμα 94 FM και την πρωινή εκδρομή για το Εθνικό Τσίρκο Κούβας που έχει έρθει από τις 8 Μαΐου στην πόλη μας έως τις 24 θα είναι εδώ απέναντι από τη Βέσο Μάρε μέσα στο χώρο του Λιμένα. Έχω ακούσει, ακόμα δεν έχω πάει, θα πάω αυτή την εβδομάδα, ότι είναι φαντασμαγορικό σόου. Ότι κάτι ανάλογο, αυτά έχω ακούσει τουλάχιστον, ότι κάτι ανάλογο δεν έχει έρθει στην πόλη. Με αυτά και με αυτά, 2-6-10-3-90-1000, σας δίνουμε μια διπλή προσκλησούλα. Και μιας και λέμε για διπλές προσκλησούλες, μπορείτε να μας καλέσετε και για την παράσταση που είναι απόψε στο θέατρο Επίκεντρο ΣΥΝ και είχαμε χθες συγγραφέα και σκηνοθέτη, τον κύριο Λιμπερόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, Θέλημα Θεού, στο Επίκεντρο ΣΥΝ και σήμερα το βράδυ στις 8 και μισή. Ναι, σωστά καλά το είπα. Μας μίλησε χθες ο κύριος Χάρης Λιμπερόπουλος, όπου έχει συλλάβει την ιδέα, το κείμενο, αλλά και τη σκηνοθετική ματιά του συγκεκριμένου έργου Θέλημα Θεού. Έχουμε και γι' αυτό διπλή προσκλησούλα εάν το επιθυμείτε. Προχωράμε λοιπόν στο πρωινό της Τρίτης 19 του Μάη, μια ημέρα που είναι πολύ δύσκολη. Είναι εν έτη 2026, όλα είναι ξεθοριασμένα, έχει μείνει μια δυνατή μνήμη, θυσία. Παρόλα αυτά όμως οφείλουμε να θυμόμαστε και δεν μιλάμε για κάτι άλλο παρά για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που είναι σήμερα μια σκληρή επέτειο, και μάλιστα θα υπάρξουν σε όλη την Ελλάδα διάφορες εκδηλώσεις μνήμης για αυτό. Να το πούμε όμως βήμα το βήμα και αυτό, να πάμε διαφημιστικό περιβάλλον και θα πούμε και στην πόλη μας. Έχω μπροστά μου ήδη μια εκδήλωση που θα γίνει στο πλαίσιο τιμής και μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Θα τα πούμε βήμα το βήμα. Πάμε λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σήμερα φτάνουμε όπως κάθε μέρα εδώ και 9 χρόνια και ευχαριστούμε θερμά, είμαστε ευγνώμονες για όλο τούτο. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62, μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπρόσωπος. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Ελάτε στην νέα μας ανανεωμένη έκθεση που δεν θυμίζει έκθεση αυτοκινήτου αλλά σαλόνι σπιτιού. Εκεί λοιπόν θα συναντήσουμε την BMW σειρά 1 και τι άλλο, μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα, ένα test drive, μια οδηγική εμπειρία ολίγων λεπτών για να δούμε αν μας κάνει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Διαφορετικά μια BMW iX3 μας περιμένει, καθώς και Mini Countryman. Αξίζει να σημειωθεί πως για όλα τα αυτοκίνητα, πέραν από την πώληση μάλλον, έχουμε και το σέρβις με το πιστοποιημένο συνεργείο μας, όπου μπορείτε εσείς που έχετε οχήματα να έρθετε και να φροντίσουμε το αυτοκίνητό σας για τι άλλο, για την καθημερινή ασφάλεια.
Φεύγουμε από το διαφημιστικό περιβάλλον και πάμε, πού να πάμε να μου πείτε τώρα, πού να πάμε, πού να πρωτοπάμε. Ας περιοριστούμε στις καλημέρες, να πούμε πως σε λίγα λεπτά θα έχουμε το συγγραφέα της εβδομάδας, τον κύριο Πάνο Χατζηλευθερίου, που με αφορμή το νέο του πόνημα αλλά και την παρουσίαση αυτού του βιβλίου που γίνεται αύριο στη Στέγη Γραμμάτων θα συνομιλήσουμε και θα ξεφυλίσουμε το βιβλίο του με έναν τρόπο έτσι ιδιαίτερο. Γιώργος Περής, θα σ' αγαπώ. Καλημέρα.

0: Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου. Πάμε, μιλήσαμε για την ημέρα μνήμης, τη σημερινή. Μνήμης λοιπόν, μνήμη της πατρίδας μου, μνήμη της πατρίδας μας. Πόντος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρέπει να τιμάμε ο καθένας με το δικό του τρόπο. Η ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Έχουμε λάβει ένα mail συγκεκριμένα από την κυρία Λουκοπούλου για μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα λάβει χώρα 27 Μαΐου. Η κυρία Λουκοπούλου Στεφανίδη είναι μέλος Ποντιακού Χορευτικού Τμήματος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νεάπολης Πατρών. Οπωσδήποτε θα επικοινωνήσουμε μαζί της για να επικοινωνήσουμε σε όλους εσάς και να σας προσκαλέσει η ίδια σε αυτή την εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Με τίτλο «Το μακρονήσι των προσφύγων» θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα Διακίδιου Σχολή Λαού Πατρών, Κανακάρη 58. Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση του Συλλόγου Ποντίων Αργονάφτε Κομνηνή και του Ποντιακού Χορευτικού Τμήματος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νεάπολης Πατρών υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών και του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την Διακίδιο Σχολή Λαού Πατρών. Θα συνομιλήσουμε οπωσδήποτε με την κυρία Λουκοπούλου για να, να έρθει στον αέρα του Ράδιο Γάμα στην πρωινή εκδρομή και να μας καλέσει σε όλους να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την εκδήλωση τιμής και μνήμης. Συνεχίζουμε με την καλημέρα της αγαπημένης Φωτεινής Βελεσιώτου που είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή το νέο, τη νέα εκδοχή, να πούμε την πιο φρέσκια εκδοχή του τραγουδιού «Η πιο μεγάλη χωρισμή».
1: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
2: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε μαζί.
1: Η πιο μεγάλη χωρισμή είναι το νέο μου τραγούδι σε στίχους και μουσική της αγαπημένης μου Εύας Λουκάτου.

0: Μαΐου. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινό Τρίτης λοιπόν, και ήθιστε να έχουμε τον συγγραφέα της εβδομάδας στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλωσορίζουμε τούτη τη στιγμή τον αγαπημένο λογοτέχνη κύριο Πάνο Χατζηελευθερίου, με αφορμή το νέο του πόνημα αλλά και την παρουσίαση αυτού το βράδυ της Τετάρτης 20 του Μάη σε έναν εμβληματικό τόπο χώρο της πόλης μας. Θα μας τα πει ο ίδιος όμως όλα. Καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα σας, κυρία Σεργιοπούλου. Καλημέρα σε όλη την Πάτρα. Καλημέρα στο ακροατήριό σας. Και ξεκινήσαμε με ένα υπέροχο τραγούδι της κυρίας Βελισσίου.
0: Έτσι.
1: Καταπληκτικό.
0: Είναι νέο τραγούδι, είναι επανεκτέλεση. Και είχαμε την χαρά και τη μέγιστη τιμή να το παρουσιάσουμε την προηγούμενη εβδομάδα και να μας στείλει και ηχητικό η κυρία Βελισσιώτου για όλο αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόσαστε πρωινή εκδρομή. Να αρχίσουμε από εκεί, από το προηγούμενο συγγραφικό ταξίδι, να δούμε πού είχαμε συναντηθεί, πού είχαν συναντηθεί οι δρόμοι μας.
1: Ναι, οι δρόμοι μας συναντήθηκαν πέρσι.
0: Ναι.
1: Στα δύο μου βιβλία, μάλλον στο πρώτο βιβλίο, για το δεύτερο δεν έχουμε μιλήσει, ήταν οι 7 ψυχές. Mm-hmm. Το οποίο έγινε διλογία. Έγραψα και το επόμενο, 7 ψυχές συνήθει, και τώρα γράφω το τρίτο για να γίνει τριλογία και να κλείσει.
0: Ναι.
1: Η αληθινή ιστορία του Μάριου.
0: Ενδιάμεσα προέκυψε όταν ο άνεμος φυσήξει αντίθετα.
1: Ναι, ναι.
0: Σοβαρά.
1: Ακριβώς.
0: Πώς και έγινε αυτό τώρα και προκύπτει ένα δεν μπερδεύεται ο λογοτέχνης με τις ιστορίες. Μπαίνει σε μια ιστορία, βγαίνει από την άλλη, ξαναμπαίνει στην άλλη. Τι γίνεται με εσάς?
1: Εξαρτάται. Ιστορία του Δημητρού, όταν ο άνεμος φυσήξει αντίθετα,
0: ναι,
1: ξεκίνησε σε ένα ταξίδι στη Μάνη. Ένα ταξίδι στη Μάνη, περιφερόμουν με ντόπιους.
0: Είναι πραγματική ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Σοβαρά.
1: Ακριβώς. Περιφερόμουν με ντόπιους λοιπόν, και μέσα σε όλη τη διαδικασία πήρα πληροφορίες. Έκανα πολλά ταξίδια στη Μάνη και το έγραψα και πολύ γρήγορα. Μέσα σε 6 μήνες το είχα γράψει.
0: Τι πραγματεύεται, κύριε Χατζηελευθερίου?
1: Τη διαφορετικότητα των δύο φίλων.
0: Δηλαδή?
1: Ο Δημητρός γεννήθηκε με λάθος ψυχή. Μάλλον σε λάθος σώμα, η ψυχή του σε λάθος σώμα.
0: Με λάθος ψυχή λίγο δύσκολο να γεννηθεί άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, σε λάθος σώμα.
0: Σε λάθος σώμα, δηλαδή πώς γεννήθηκε?
1: Το σώμα του ακολουθούσε την φύση της αντρικής, την αντρική φύση, ενώ η ψυχή του ήταν στη γυναικεία φύση.
0: Πόσο εύκολο και μάλιστα... Ναι, όχι, άλλο είναι το θέμα μας. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος μένει στη Μάνη...
1: Όχι, δεν μένει στη Μάνη.
0: Μεγάλωσε εκεί.
1: Έφυγε από τη Μάνη γύρω στα 15 του, όταν δέχτηκε απόρριψη, βία, απαξίωση, και αυτός και όλη του οικογένεια. Φανταστείτε ότι αυτή η ιστορία...
0: Πότε τοποθετείται χρονικά?
1: Το
0: 50. Είναι βάρβαρες εποχές αυτές που μου περιγράφετε.
1: Βάρβαρες εποχές, ακριβώς. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο βιβλίο... Εκεί έχω σταθεί, δεν κάνω κρίση. Έτσι, έχω σταθεί στον αγώνα του, στην αντοχή του, στη δύναμη της ψυχής του.
0: Υπάρχει λύτρωση. Μου περιγράψατε πως είναι αληθινή ιστορία. Καταρχήν, εσείς σας ενδιέφερε ποτέ, ήταν μέσα στις προτεραιότητές σας, στις ανησυχίες σας, να ασχοληθείτε ως λογοτέχνης με ένα τέτοιο θέμα?
1: Όχι.
0: Ή ήρθε και σας βρήκε?
1: Όχι. Δεν μπορούσα να κλειστώ στη σιωπή. Όταν γνώρισα τη ζωή του, δεν θα μπορούσα να κλειστώ στη σιωπή και να μην γράψω. Ένιωσα οργή, μια ανθρώπινη οργή, με την ανάγκη να φωνάξω γι' αυτόν. Αν κάποιοι από εσάς έχετε νιώσει έστω και μία φορά πως δεν σας καταλαβαίνω, νομίζω ότι αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί για όλους εσάς. Δεν είναι ο ήρωας για την Ικά, είναι ο ήρωας γιατί αντέχει. Αντέχει μια σκληρή γι' αυτόν κοινωνική βία. Αντέχει μια διαφορετικότητα που δεν την έχει επιλέξει. Και έχω μείνει απλός παρατηρητής εγώ σε αυτό. Και μαθητής συγχρόνως.
0: Απλός παρατηρητής και μαθητής. Ποιο είναι το διατάφτα του? Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος ζει ο συγκεκριμένος?
1: Φυσικά, είναι κοντά στα 75.
0: Ναι.
1: Είναι από Βυζή απομονωμένος, ναι. Απομονωμένη μάλλον, έτσι όχι απομονωμένη. Ναι.
0: Έχει κάνει αλλαγή φύλου.
1: Ναι, έκανε.
0: Και είναι τώρα πλέον γυναίκα.
1: Ναι, γυναίκα. Έκανε στην Καζαμπλάνκα τη δεκαετία του 70.
0: Ναι.
1: Και επέστρεψε σαν γυναίκα. Εκεί βέβαια.
0: Άλλαξε σε αυτή την περίπτωση οι άνθρωποι αλλάζουν ταυτότητα.
1: Άλλαξε αυτό το βέβαια.
0: Και.
1: Εκεί άλλο μπούλινγκ πλέον.
0: Είναι εμφανές ότι, ναι, είναι εμφανές ότι έχει αλλάξει φύλο.
1: Στην περίπτωσή του θέλει πολύ παρατήρηση. Γιατί όλη του η προσωπικότητα ήταν φιλοπρεπής.
0: Στην εργασία απορροφήθηκε όσον αφορά και την επιβίωση.
1: Στην αρχή η νύχτα τον φιλοξένησε. Την φιλοξένησε, συγγνώμη, σωστή έκφραση. Την φιλοξένησε. Εκεί βέβαια πάλι απαξίωση, πάλι απόρριψη, πάλι εμπεγμός. Πολλά. Σε αυτό το βιβλίο, ίσως είναι το... Έχω αντιμετωπίσει τις πιο σκληρές σελίδες που έχω γράψει σε βιβλίο. Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Μία προσωπικότητα ανθρώπινη με τη μορφή της ύλης και μία προσωπικότητα με τη μορφή της ψυχής. Και επίσης άλλο συγκρούονται μόνιμα.
0: Ωραία. Για να βάλουμε και τους ακροατές μας λίγο στο πνεύμα, αλλά και στη γραφή σας γενικότερα. Οι επτά ψυχές, πόσο εκ διαμέτρου αντίθετο έτσι πόνιμα είναι από το συγκεκριμένο?
1: 100%.
0: 100%. Mm-hmm. Ήταν πρόκληση για σας αυτό, γιατί είναι και ένα ευαίσθητο θέμα.
1: Νομίζω ότι το είπα νωρίτερα, δεν μπορούσα να... Να θυμωθώ, δεν μπορούσα να κρατήσω το στόμα μου και τη γραφή μου σε όλη αυτή την κατάσταση.
0: Όχι, αυτό που μου περιγράφεται το κατανοώ. Η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα και οι ισορροπίες και οι αναγνώσεις που θα κάνει ο καθένας μας είναι πολλές. Δεν σας απασχολούσε?
1: Όχι. Γιατί να με απασχολείς? Η αλήθεια του καθενός μας είναι διαφορετική.
0: Σωστό. Συμφωνώ.
1: Εγώ
0: και επαυξάνω.
1: Εγώ με τη δική μου αλήθεια λοιπόν περιέγραψα με όσο πιο γλαφυρό τρόπο μπορούσα, με όσο πιο κατανοητό τρόπο μπορούσα την ιστορία αυτού του ανθρώπου.
0: Πώς νιώθει για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη κίνηση που έγινε η ζωή του βιβλίου, η ζωή της?
1: Η ζωή της. Προτού πριν να το εκδώσω, γιατί ναι. Το είχα γράψει,
0: ναι.
1: Επειδή ήρθα σε επαφή μαζί της,
0: ναι.
1: Τη ρώτησα. Μου λέει πρώτα θα το διαβάσω εγώ. Της έδωσα λοιπόν τα χειρογραφά μου να το διαβάσει και μάλιστα αδιόρθωτα τότε. Συναντηθήκαμε μετά από ένα διάστημα, έκλαιγε, με αγκάλιασε, μου λέει ναι, αλλά δεν θέλω να δημοσιοποιήσεις κανένα όνομα, κανένα εκτός από τον τόπο της καταγωγής της, κανένα αληθινό όνομα, κανένα πραγματικό όνομα. Γι' αυτό και όλα τα ονόματα που χρησιμοποιούνται, που έχω χρησιμοποιήσει μες στο βιβλίο, είναι πλασματικά, είναι μυθικά.
0: Και τώρα βλέποντας το συγκεκριμένο άνθρωπο, να πω εγώ, να μην πω κυρία κύριο, πώς έχει πορευτεί στη ζωή του? Είναι ένας άνθρωπος πολύ βασανισμένος.
1: Η τύχη του κέρδισε την ατυχία του.
0: Δηλαδή?
1: Προς το τέλος της περιπέτειάς του, γνώρισε κάποιον άνθρωπο τον οποίο τον έχασε και ο οποίος ήταν πάρα πολύ ευκατάστατος.
0: Παντρεύτηκε?
1: Αμέ.
0: Σοβαρά μιλάτε τώρα?
1: Αμέ. Της άφησε μια αρκετά μεγάλη περιουσία με την οποία χρησιμοποίησε ως επιτοπλίστων σε ανθρώπους που ήθελε να βοηθήσει.
0: Και τώρα ζει με αξιοπρέπεια, φαντάζομαι. Κράτησε και για αυτή.
1: Αξιοπρεπέστατη. Όλες τις κινήσεις τις διαχειρίζεται η αδερφή της. Δεν φαίνεται πουθενά εκεί. Και ζει με την ησυχία της, με τα λουλούδια της, με τα σκυλάκια της, σε ένα νησί απομακρυσμένο, μακριά από όλους.
0: Τι μου λέτε τώρα? Σαν παραμύθι
1: με
0: νεράιδες και...
1: Δεν σας κρύβω, κυρία Στεργιοπούλου, ότι για το συγκεκριμένο βιβλίο έχω κάνει μόλις δύο ή τρεις πρέπει να είναι οι παρουσιάσεις και μάλιστα με επιφανείς ανθρώπους του πνεύματος, όπως είναι και ο κύριος Θεοδωρακόπουλος, ο κοινωνιολόγος,
0: ναι.
1: Ο πανεπιστημιακός.
0: Ναι.
1: Συγκινούνται απερίγραπτα όλοι, έτσι, θυμώνουν όλοι για, το, για την αντιμετώπιση που είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος από την κοινωνία.
0: Καλά, δεν μας εκπλήσει αυτό. Εδώ συμβαίνουν αυτά εν έτη 2026, διάφορα ευτράπελα, πόσο μάλλον το δεκαετία του 50.
1: Είναι συγκλονιστικό, καθομολογία των ανθρώπων που το διαβάζουν, και μου έδωσε και το έναυσμα εμένα, και έγραψα και ένα τραγούδι για το συγκεκριμένο άνθρωπο, το οποίο πρόσφατα μελοποιήθηκε, μπήκε στούντιο, το ερμηνεύει η μελωδικότατη ερμηνεύτρια η Χριστίνα Ιγκόλια.
0: Μάλιστα.
1: Και θα παιχτεί για πρώτη φορά πανελλαδικά στην παρουσίασή μας αύριο στο...
0: Λοιπόν, πάμε στην αυριανή παρουσίαση να, έτσι, να καλέσουμε τους ακροατές της πρωινής εκδρομής.
1: Ναι. Είναι ένα όνειρο που είχα από πέρσι όταν έμαθα για τις παρουσιάσεις στη Στέγη Γραμμάτων. Η κυρία Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, με την οποία πλέον είμαστε και φίλοι, προθυμοποιήθηκε να κάνουμε αυτή την παρουσίαση μετά από ένα χρόνο και με πολύ μεγάλη αναμονή και αγωνία και όλα αυτά τα όμορφα συναισθήματα που συμβαίνουν όταν θέλει να κάνεις κάτι που γεμίζει την ψυχή σου.
0: Ναι.
1: Η ημερομηνία λοιπόν ήρθε αυτή για αύριο, για την Τετάρτη 20 του Μάη.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε όλοι εκεί. Θα είναι και η Χριστίνα Ιγκόλια, όπως σας είπα, θα ερμηνεύσει ζωντανά.
0: Τι ώρα θα γίνει η παρουσίαση στη Στέγη Γραμμάτων?
1: Η παρουσίαση θα γίνει στις 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Ναι, και ποιοι θα αναλάβουν την παρουσίαση, ποιοι θα είναι στο πάνελ?
1: Στο πάνελ θα είναι αφενός η εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου,
0: ο οποίος είναι,
1: τα βιβλία μου, είναι η κυρία Μαρία Ξυπαρά, του Leander Books.
0: Ναι.
1: Θα είναι η κυρία Σκαλτσά.
0: Ναι.
1: Θα είναι η Εβίτα Ζαχαριάδου. Πολύ γνωστή αστρολόγος στο Human Design.
0: Τι είναι?
1: Αστρολόγος.
0: Αστρολόγος. Ναι.
1: Αστρολόγος. Ναι. Θα είναι επίσης και η... και η Χριστίνα Ιγκόλια. Ναι. Αυτή. Και εγώ.
0: Και εσείς πιστεύετε στα μεταφυσικά πράγματα, στα φαινόμενα, στα...
1: Εξαρτάται πώς το εννοείτε.
0: Πώς το εννοώ. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, μεταξύ αυτών και η ομιλούσα, ότι αυτά που βλέπουμε είναι ελάχιστα συγκριτικά με αυτά που υπάρχουν.
1: Αν εννοείται αυτό μεταφυσικό, είμαι απόλυτα
0: μεταφυσικό. Κάποιοι μπορούν να το ακούσουν και να πούνε τι βλακίες λέει αυτή, είναι αλότριο. Αυτά βλέπουμε, αυτά πιάνουμε, αυτά υπάρχουν. Τέλος. Τα απτά.
1: Ό,τι βλέπουμε και ό,τι πιάνουμε, κυρία Αστεριοπούλη, είναι συχνότητες. Αγνοούν οι άνθρωποι τη δύναμη του εγκεφάλου, αγνοούν την δυνατότητα των συνάψεων και την δυνατότητά τους να επικοινωνούν σε συχνότητες τέτοιες που δεν τις αντιλαμβάνονται. Δυστυχώς υπάρχει μια, και είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση, υπάρχει μια παγκόσμια χειραφέτηση σε ό,τι αφορά την ύλη. Μας δημιουργούν ανάγκες σε μόνιμη βάση που μας αποσπούν από αυτό που θα έπρεπε να
0: κάνουμε. Και μας μικραίνουν.
1: Ακριβώς.
0: Και χάνουμε τελείως την διάθεση, όχι τη διάθεση, δεν έχουμε όρεξη, δεν θέλουμε να ψάξουμε, να εξερευνήσουμε το πνεύμα μας. Γιατί εκτός από σώμα έχουμε και πνεύμα, το οποίο το έχουμε ξεχάσει.
1: Ακριβώς, με τοποθετείτε τώρα...
0: Και το πνεύμα μάλλον το τοποθετεί η κοινωνία σε μια βαθμολογία, στο αν κάποιος είναι φοιτητής, τέλος. Είναι στο τέλος, έχει πάρει τα εύσημα. Αν έχει κάνει και ένα μεταπτυχιακό, δεν το συζητάμε, έχει εξαντλήσει τη δυνατότητα του πνεύματός του, δηλαδή είναι τέλειο.
1: Τοποθετούμε αυτά πάντα, κυρία.
0: Απόλυτες αυταπάτες.
1: Στα τρία μου βιβλία, τη διλογία που γίνεται τριλογία, όλη αυτή η τριλογία πάνω σε αυτό το θέμα αναπτύσσεται. Η ιστορία του ήρωά μου είναι, που είναι άκρος αληθινή, και η αναζήτησή του σε όλη του τη ζωή για πράγματα που δεν χωράν
0: στα
1: στο
0: κουτάκια,
1: συλλογικό συνειδητό. Μέχρι που βρίσκει την πορεία του και ανατρέπει τα πάντα.
0: Να επισημάνουμε πως η γνώση είναι δύναμη, αλλά δεν είναι χειραγώγηση πραγμάτων.
1: Φυσικά και είναι δύναμη γνώση. Το θέμα είναι ότι μας υστερούν
0: Ακριβώς. Μα όχι, μας την τοποθετούν έως εκεί που τους βολεύει για να γινόμαστε κινούμενα μάζα. Και να μας πηγαίνουν όπου θέλουν.
1: Τα πάντα είναι ένα ψέμα, κύριε Σταυγιώπουλο.
0: Τα πάντα είναι ένα ψέμα. Εντάξει, δεν θα πω ότι τα πάντα είναι ένα ψέμα. Θα πω ότι υπάρχουν πράγματα που οφείλουμε καθημερινά να ανακαλύπτουμε και να έχουμε τις κεραίες μας και τα μάτια μας ανοιχτά και τους ορίζοντές μας. Να μην είμαστε εκεί. Αυτά ξέρουμε, αυτά πιστεύουμε, αυτά υπάρχουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν άλλες χίλιες αλήθειες.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει αντικειμενικότητα, κυρία Σταυγιώπουλο?
0: Όχι.
1: Έτσι. Δεν υπάρχει. Είναι υποκειμενικά τα πάντα.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
1: Ανάλογα με την εποχή, τον τόπο,
0: έτσι, ακριβώς,
1: διάθεση, ταϊζόμαστε. Τρεφόμαστε δηλαδή με πράγματα που είναι ανούσια.
0: Αυτή η συζήτηση ήταν. Αυτή τη συζήτηση, και μάλιστα το έθεσα και ως ερώτημα στο συγγραφέα σκηνοθέτη ενός έργου, εάν λέω το γράφατε όχι στην Ελλάδα, αλλά σε κάποια άλλη. Εγώ στην Κωνσταντινούπολη, δανείζομαι. Θα ήταν το ίδιο, η ίδια ιστορία?
1: Τι σας απάντησε?
0: Μου είπε πως ότι υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής, η αγάπη των ανθρώπων, και ότι θα κινεί το περίπου το ίδιο.
1: Εγώ θα πρέπει μάλλον να προσθέσω μία λέξη μπροστά τη λέξη αγάπη. Την ανιδιοτελή αγάπη. Γιατί η αγάπη ουσιαστικά είναι κατάσταση, δεν είναι συνέστημα.
0: Σωστό. Όχι σωστό. Ορθό και υπέροχο. Και θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, εκτός από την ανιδιοτελή αγάπη, όπου έχει πολλές αναγνώσεις και πολλές αλήθειες, το μέγιστο, και νομίζω ότι το λέει ο Πλάτων, ότι προτιμώ να με σέβεστε παρά να με αγαπάτε.
1: Γιατί,
0: ναι, διότι... ο σεβασμός είναι αγαθό. Είναι πάνω απ' όλα, τουλάχιστον για μένα. Γιατί όταν σέβεσαι κάποιον, γιατί η αγάπη σου μπορεί να είναι η αγάπη που πιστεύεις. Οποιασδήποτε μορφής αγάπη.
1: Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό που μιλάμε. Που αφορά τα βιβλία μου. Mm-hmm. Τα βιβλία μου είναι ιστορίες ανθρώπων της διπλανής πόρτας. Είναι ιστορίες ανθρώπων που αντλούν μέσα από συνειδητή ταπεινότητα, δύναμη και κουράγιο. Γιατί ξέρετε, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από πολλούς εσείς, όταν γράφεις αληθινές ιστορίες εκτίθεσαι. Γιατί δεν κρύβεσαι πίσω από πλασματικούς συνηθικούς χαρακτήρες.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε το αντιλαμβάνεστε πως έχει ένα ηθικό κόστος. Γιατί η αλήθεια, κυρία Σταυγιοπούλου, ίσως να μην μπορεί να θεραπεύσει τα πάντα. Έχει όμως τη δύναμη να μας ενώσει.
0: Ή να ενώσει αυτούς που την αφουγκράζονται και έχουν τη δυνατότητα να την ακούσουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, ραντεβού. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7, στέγη γραμμάτων Κωστή Παλαμά, 7 το απόγευμα, Πάνος Χατζηελευθερίου. Εκεί θα συναντήσουμε το νέο του πόνημα, «Όταν ο άνεμος φυσήξει αντίθετα».
1: Και να θυμάστε, «Όταν ο άνεμος φυσήξει αντίθετα», έχεις δύο επιλογές. Ή στέκεσαι και πας κόντρα του, ή σε σπάει.
0: Ή αλλάζεις τα πανιά για να πάτε μαζί με τον άνεμο. Δεν πας κόντρα, πας μαζί του.
1: Φτιάχνεις
0: τα πανιά.
1: Στην αυσιπλοεία, όταν πηγαίνεις κόντρα στον άνεμο, πηγαίνεις δεξιά και αριστερά. Δεν πας κόντρα, πας όμως. Προχωράς μαζί.
0: Ρυθμίζεις τα πανιά, να μείνουμε σε αυτό. Γιατί είμαστε και στον αέρα, μην το ξεχνάμε.
1: Και αυτό σημαίνει.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ εσάς προσωπικά και όλη την Πάτρα που την αγαπώ πάρα πολύ.
0: Ηλιοτάξιδο να ευχηθώ.
1: Να είστε καλά, κύριε Σταυγιοπούλου.
0: Γεια σας.

Και τώρα αν μ' ακούει η ταξιδευτήνα μου, η Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου, που ξέρει ότι τη γκρινιάζω συνέχεια για διάφορα, θα της πω ότι έχει δίκιο. Έχει πολλά δίκια.

Τέτοιες συνομιλίες λοιπόν με ανθρώπους της τέχνης και του λόγου είναι περιουσιακό στοιχείο. Ανθρώπους της τέχνης και του λόγου είναι περιουσιακό στοιχείο.

Τόσα και τόσα φιλιά σας στέλνουμε σε όλους εσάς. Πρωινό Τρίτης, 19 του Μάη, 52 λεπτά μετά τις 10. Πάμε σε ζωγραφική. Ναι. Από την καταστροφή στη δημιουργία. Έκθεση λοιπόν σήμερα στα Παλαιά Σφαγεία. Αρχίζει ενωμένης από τις 6 το απόγευμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Οικαστικών Μαθημάτων, ΕΝΕΚΕΜ, ανακοινώνει την πανελλαδική διοργάνωση μαθητικών εκθέσεων με οικαστικά έργα μαθητών και μαθητριών από τα δημόσια σχολεία της χώρας. Με κοινό τίτλο «Από την καταστροφή στη δημιουργία». Και προσκαλεί το φιλότεχνο κοινό, μικρούς και μεγάλους, στις τοπικές μαθητικές εκθέσεις που διοργανώνονται σε Κοζάνη, Άρτα, Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Ρέθυμνο. Τα εικαστικά έργα που παρουσιάζονται έχουν αντιπολεμικό περιεχόμενο και δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος των εικαστικών σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, αναδεικνύοντας τις ανησυχίες αλλά και τη φαντασία νέων καλλιτεχνών. Να πούμε, θα το βρούμε από σήμερα, Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία Πατρών, Ακτή Δημαίων, και έχουμε, θα είναι έως τις 24 Μαΐου, ημέρες και ώρες λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 3, και απόγευμα μόνο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 6 με 8, Σάββατο και Κυριακή κλειστά.

πρωινό της Τρίτης για πολύ λίγα λεπτάκια ακόμα. Να πούμε πως έρχεται το θεατρικό Μπαρτσελώνα της Μπες Γουόλ σε σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου και Μιχάλη, σε σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου παίζουν Μιχάλης Λεβεντογιάννης και Ηλιάνα Μαυρομάτη. Έρχεται 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Σας έχουμε δύο διπλές προσκλησούλες και για αυτή την πολύ ωραία παράσταση. Σπεύσατε παρακαλώ στο 2610-390-1000. Καλέστε μας για να απολαύσετε και τη συγκεκριμένη παράσταση. Έτσι εντάχει να πούμε και την πρόταση για ξένη λογοτεχνία που έχει αυτή την εβδομάδα η πρωινή εκδρομή, τον εξαιρετικό Αμερικανό συγγραφέα Ντόν Ντελίλο και το βιβλίο του «Κυνηγόσκυλο», εκδόσεις Gutenberg, σε μετάφραση του Αποστόλη Πρίτσα, και ελληνική έκδοση έχουμε το 2026 τον Ιανουάριο, ενώ στην Αμερική είχε εκδοθεί το Σεπτέμβριο του 1978. Και όπως κάθε εβδομάδα μας το προτείνει η κυρία Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου, η ταξιδευτίνα και παλαιά σκοπής αναγνώστρια. Το είπαμε λοιπόν και για τον Μπαρτσελώνα, θα συνομιλήσουμε και με συντελεστές τις επόμενες ημέρες, να είστε συντονισμένοι. Έχουμε και μουσικές παραστάσεις όπου θα είμαστε εδώ να συνομιλήσουμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα για ακόμα μια χρονιά με Βαγγέλη Γερμανό που έρχεται στο Μηχανουργείο το Σάββατο. Έχουμε πράγματα, θάματα και έτσι κάθε φορά μπορώ να πω ίσως και κάθε μέρα καλύτερα όμορφα πράγματα, καθώς συνηθίζουμε να λέμε. Έως και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε θερμά εκτός από όλους και όλες εσάς τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας, Νέθνη και Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Μπεμβέ σειρά 1 μας περιμένει. Να τη ζήσουμε και να την αγαπήσουμε, θα πω. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Μίλτος Σπυρόπουλος και Μπάλα Είναι και Γυρίζει και Δάφνη Μανολάκου με εκπομπή Μόδας. Στη συνέχεια έχουμε ειδησιογραφία και αναμεταδόσεις από Θεσσαλονίκη. 94FM, Ράδιο Γάμα. Καλημέρα, αύριο το πρωί μαζί.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο φαγοπότι ευρωπαϊκών κονδυλίων με απευθείας αναθέσεις σε δομές μεταναστών. Ερευνά σύμφωνα με το Πολίτικο η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση. Πρόκειται για τις δομές Μαλακάσας και Σερών που κόστησαν 15 φορές πάνω από τις τιμές της αγοράς. Σύμφωνα με το Πολίτικο, οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις διαδικασίες ανέγερσης 2 κέντρων υποδοχής μεταναστών και κατασκευάστηκαν εν μέσω πανδημίας κατά τη διετία 2020-21. Το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων έργων ανήλθε στα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι συμβάσεις παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω απευθείας αναθέσεων με προϋπολογισμούς που εμφανίζονται εξωπραγματικοί για τα δεδομένα της αγοράς. Πάνω από 2 και 10 ευρώ φτάνει σήμερα η βενζίνη, ενώ η αγορά προειδοποιεί για νέες αυξήσεις και ζητά συνέχιση των μέτρων στήριξης στην Αντλία. Το ράλι του πετρελαίου και η ένταση στη Μέση Ανατολή παγώνουν κάθε ελπίδα για φθηνότερα καύσιμα. Η εκτείναξη της τιμής του αργού πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αποκλείουν οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των τιμών στην Αντλία κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η αμόλυβδη κατευθύνεται προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παρά την επιδότηση πλησιάζει επικίνδυνα το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ανάλογη άνοδο καταγράφει και το ντίζελ κίνησης που έχει φτάσει τα 1,814 ευρώ το λίτρο. Με μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έπειτα από ημέρες διαδοχικών πολιτικών μηνυμάτων και σεναρίων, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει σε εκδήλωση στην πλατεία Θησίου το νέο κόμμα του, σηματοδοτώντας την επίσημη επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο με νέο φορέα. Κεντρικό σύνθημα του κυρίου Τσίπρα κυριαρχεί η φράση «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Έντονο προβληματισμό και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί η ξαφνική απόφαση του Κισεα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Μαξίμου να εγκρίνει την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν τοποθετημένες στο Δίδυμο Ότιχο και την Κάρπαθο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίεργη κίνηση, καθώς τα εν λόγω αντιεροπορικά συστήματα είχαν εγκατασταθεί στα συγκεκριμένα σημεία για την ενίσχυση της αεράμινας περιοχής και την κάλυψη κρίσιμων γεωγραφικών ζωνών του ελλαδικού χώρου λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η κυβερνητική απόφαση έρχεται σε μια συγκυρία όπου ο πόλεμος παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την ίδια στιγμή και η τουρκική προκλητικότητα κορυφώνεται. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισεα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες ρευστές εξελίξεις στην περιοχή. Συζητήθηκαν επίσης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και με τις νέες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας να είναι σε εξέλιξη μετά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει. Επομένως, η πολιτική απόφαση να αποσυρθούν ξαφνικά στρατηγικά όπλα όπως οι Patriot χωρίς να δοθούν σαφείς και πιστικές εξηγήσεις έγειρε ερωτηματικά. Στο μεταξύ, εκτός ελέγχου βρίσκεται η Τουρκία που δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει 152 ελληνικά νησιά ως αμφισβητούμενα. Η Άγκυρα συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους, στέλνοντας στο καλάθι των αχρήστων τα ήρεμα νερά, επαναφέροντας το προσκήνιο της γκρίζας ζώνες, κάνοντας λόγο για 152 αμφισβητούμενα νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα ετοιμάζει το νομοθετικό πλαίσιο που θα καθορίζει τις τουρκικές θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. «Ήμουν έτοιμος να επιτεθώ σήμερα στο Ιράν», έγραψε τη νύχτα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι τελικά αποφάσισε να αναβάλει την επίθεση μετά από αίτημα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ωστόσο, τονίζει ότι οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για μεγάλης κλίμακας επίθεση σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αποτύχουν.
3: Καιρός.
2: Άρα η συννεφιά με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 5 μπουφόρ.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
0: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα, με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση, Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας, στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
9: έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express, Γούναρη 66.
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Γεια σου ρε Αλεφαντέ.
0: Είναι σήμερα 19 Μαΐου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όπως πάντα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλεφαντέ.
0: Σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα και μουσικές επιλογές η Δάφνη Μανολάκου.
1: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Ένα εξαήμερο φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σε μια εβδομάδα στην οποία πρώτα απ' όλα μετράμε αντίστροφα για την μεγάλη μπασκετική γιορτή Παρασκευή και Κυριακή στο κλειστό γυμναστήριο του ΟΑΚΑ στην Αθήνα, με το φετινό Final Four της Ευρωλίγκας, με την παρουσία του Ολυμπιακού την φετινή χρονιά. Μια πάρα πολύ μεγάλη μπασκετική γιορτή στην οποία θα έχουμε ακόμη την Φενέρμπαχτσέ κάτοχο τροπέου και δύο ισπανικές ομάδες, τη Ρεάλ και τη Βαλένθια.
1: Γεια σου ρε αλεφαντέ, κρατά όσο μπορείς. Γεια σου ρε
0: αλεφαντέ. Μια αντίστροφα ακόμη, διότι πάρα πολύ απλά αύριο ξεκινάνε και η πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική ευρωπαϊκή τελική για τις φετινές διοργανώσεις της UEFA. Θα έχουμε λοιπόν αύριο το βράδυ πρώτα απ' όλα τον μεγάλο τελικό στο Europa League με αντιπάλους την Aston Villa και τη Freiburg. Είμαστε ακόμη σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο πραγματικά χρονικό σημείο για να έχουμε εξελίξεις ή όχι στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για τη νέα χρονιά. Διότι πάρα πολύ απλά η κουβέντα η οποία υπάρχει εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, επιχειρηματίες συγκεκριμένους, φαίνεται να πηγαίνει στην τελική ευθεία για να έχουμε και εδώ ένα, όπως λέγεται από την Παναχαϊκή, θετικό αίσιο τέλος.
2: Σταυρωμένα παραμύθια κατά χειμωνό.
0: Είμαστε ακόμη σε μια εβδομάδα στην οποία αύριο το απόγευμα στην Πάτρα 6 ώρα κλειστό γυμναστήριο Κρία Ιτεών θα έχουμε τον δεύτερο πάρα πολύ σπουδαίο τελικό στα play-off της Νέιστος Λιγκένα στον δεύτερο όμιλο με αντιπάλους Γλάφκο Έσφαιρο και Κρόνο Αγίου Δημητρίου.
2: Πάγος και χιονιά στα στήθια, γράψα λίμωνο.
0: Είναι μια σειρά στην οποία θυμίζουμε ότι η αθηναϊκή ομάδα προηγείται από το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου όπου νίκησε τον Γλάφκο με 82-79, προηγείται πλέον με 2-1 νίκηση.

0: Αποτέλεσμα η πατρινή ομάδα για να μπορέσει να μείνει όρθια, φίλες και φίλοι, στη σειρά αυτή να πρέπει να νικήσει πάση θυσία τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου αύριο το απόγευμα στην Πάτρα.
1: Αγριόριζα απ' τη γη σου να σε φίλευα.
0: Και ακόμη αύριο Τετάρτη θα έχουμε και την συνέχεια στα play-off και στα play-out στην Α1 κατηγορία SKI. Μια διαδικασία στην οποία και εδώ σιγά σιγά είμαστε πλέον σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο.
1: Το βαρίσκησο.
0: Είναι λοιπόν και η εβδομάδα αυτή μια αρκετά ενδιαφέρουσα πραγματικά εβδομάδα με σημαντικά αθλητικά γεγονότα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: βέβαια από τα πιο ενδιαφέροντα δικά μας παραμένουν πάντα οι ποδοσφαιρικές εξελίξεις σε διοικητικό επίπεδο με την Παναχαϊκή. Για να δούμε τελικά εάν θα υπάρξει ένα έτσι αίσιο τέλος, ένα happy end σε επαφές με τους δύο επιχειρηματίες οι οποίοι γίνονται εδώ και αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, και να δούμε τελικά εάν αυτοί οι δύο επιχειρηματίες είναι μόνοι τους ή έχουν ενδεχόμενα και παρέα.
1: Θύμησέ μου να παγιάσω.
0: Είναι βέβαια το οποίο προέχει, φίλες και φίλοι, στην ιστορία αυτή, είναι να μπορέσει να βρει η Παναχαϊκή μια νέα πάρα πολύ πιο δυνατή δίκη κατάσταση για τα επόμενα χρόνια, στην προσπάθειά της να μπορέσει να παρουσιάσει και μια πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο ανταγωνιστική, πολύ πιο έμπειρη ομάδα στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

Είναι λοιπόν ένα θέμα αυτό το διοικητικό, το ποδοσφαιρικό με την Παναχαϊκή, το οποίο πραγματικά είμαστε σε μια τελική ευθεία, όπως λένε και οι ίδιοι άνθρωποι της Παναχαϊκής, οι οποίοι ασχολούνται με την ιστορία αυτή.

μια Παναχαϊκή, μια ερασιτική Παναχαϊκή, η οποία πρέπει να δώσει και προσπαθεί να δώσει στο θέμα αυτό την καλύτερη δυνατή λύση για τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε και η ίδια να φεμπλακεί από την ποδοσφαιρική πλέον Παναχαϊκή. Μια υπόθεση η οποία κοστίζει και πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ προσπάθεια, αλλά και αρκετά χρήματα από τα διοικητικά της στελέχη.

ευχαριστούμε την Παναχαϊκή βέβαια απασχολεί και τον κόσμο της ομάδας, φίλες και φίλοι, ο οποίος ταλαιπωρείται πραγματικά με την ομάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Περιμένει και αυτός να δει μια έτσι καλύτερη εικόνα, μια καλύτερη προοπτική, ένα καλύτερο ποδοσφαιρικό όραμα για τα προσεχή χρόνια.

Πραγματικά η Παναχαϊκή πρέπει να βρει μια πάρα πολύ καλύτερη, μια πάρα πολύ πιο δυνατή λύση ενδεχόμενα με τους επιχειρηματίες αυτούς, για να μπορεί να περιμένει και η ίδια κάτι καλύτερο, να μπορέσει να γυρίσει, γιατί όχι, πάρα πολύ γρήγορα στο πρωτάθλημα το επαγγελματικό της Super League 2.

0: είσαι.
1: Και άλλωστε πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, αυτό το οποίο περνάει η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σίγουρα είναι μια ιστορία, είναι μια εικόνα η οποία δεν αρέσει καθόλου, δεν προβάλλει ιδιαίτερα θετικά γενικότερα τον αχαϊκό αθλητισμό και όχι μόνο την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Πραγματικά στο θέμα αυτό η απογοήτευση του κόσμου εδώ στην περιοχή μας μεγαλώνει περισσότερο όταν βλέπει άλλες ιστορικές ενδεχόμενα ή μη επαρχιακές ομάδες να κάνουν το μεγάλο βήμα και όχι η Παναχαϊκή.
0: Για το μέτωπο σαν
1: τώρα για σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί και μία τηλεδιάσκεψη, φίλες και φίλοι, με τους Ολλανδούς επιχειρηματίες οι οποίοι εδώ και περίπου 1,5 χρόνο έχουν τη δική τους επαφή με την Παναχαϊκή, χωρίς όμως εδώ να υπάρχει το παραμικρό έτσι ουσιαστικό έτσι αποτέλεσμα. Και να δούμε βέβαια σήμερα το μεσημέρι αν τελικά γίνει η τηλεδιάσκεψη αυτή, εάν θα έχουν να πούν και τι έχουν να πούν, κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι πιο αναλυτικό, η ολλανδική πλευρά. Υπάρχει πάντως αυτή η τηλεδιάσκεψη του Ολλανδούς, δεν διαφοροποιεί σε τίποτε το άλλο ενδιαφέρον την άλλη ιστορία με τους δύο επιχειρηματίες, η οποία υπάρχει να ανοιχτεί εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να δούμε τελικά πού θα καταλήξει η ιστορία αυτή με τους επιχειρηματίες και αν τελικά θα μπορέσει να βρει μια ηρεμία πλέον από εδώ και πέρα η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.

Διότι όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δεν είναι μόνο το διοικητικό κομμάτι το οποίο υπάρχει με την ποδοσφαιρική πάντα παναχαϊκή. Πρέπει να μπει μπροστά σιγά σιγά και ο αγωνιστικός σχεδιασμός. Υπάρχει ακόμη το θέμα με την Αγιά, το οποίο και εκεί έχουμε πολλά και σημαντικά ακόμη ανοιχτά θέματα. Άρα γύρω από την παναχαϊκή και ιδιαίτερα την ποδοσφαιρική παναχαϊκή πάντα υπάρχει πάρα πολύ ζουμί, πάρα πολλά εμπόδια. Είναι αυτονόητο ακόμη, φίλες και φίλοι, ότι κανείς πραγματικά δεν θέλει να δει και τη νέα χρονιά την Παναχαϊκή να επαναλαμβάνει τη φετινή διαδρομή στην ΓΑΜΑ Εθνική. Μια διαδρομή η οποία έφερε την παραμονή την τελευταία αγωνιστική των play-out.

Επιχείρητε βέβαια να δούμε οριστικά και αμετάκλητα ποιοι είναι οι επιχειρηματίες αυτοί οι οποίοι θέλουν και να εμπλακούν με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή πλέον για τα επόμενα χρόνια. Να δούμε αν μιλάμε βέβαια μόνο και μόνο για δύο επιχειρηματίες ή ακόμη ενδεχόμενα και περισσότερους, μερικοί από τους οποίους είναι Έλληνες ομογενείς από την Αμερική.

ειδικά στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα έχουμε αρκετούς Ελληνοαμερικάνους οι οποίοι έχουν επιχειρήσει ή επιχειρούν ακόμη και τώρα να εμπλακούν με ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες. Σε ό,τι αφορά τα της Παναχαϊκής, λογικά μέσα στην εβδομάδα αυτή θα πρέπει να έχουμε οριστικά τελεσίδικα νέα.

Είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν, αν τελικά πάρουν την Παναχαϊκή, την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, πρέπει να τύχουν και μια αρκετά μεγάλη στήριξη για να μπορέσουν να προχωρήσουν και την ομάδα σε πάρα πολύ καλύτερα βήματα για τη νέα χρονιά. Είναι πάρα πολύ απλό, φίλες και φίλοι, και στην Παναχαϊκή δεν μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα μαγικά από τη μία στιγμή στην άλλη. Θα χρειαστεί μια πάρα πολύ σκληρή και μεθοδική δουλειά για να έχουμε σιγά σιγά και τα ανάλογα αποτελέσματα.

ενδιαφερόμενοι πάντως επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν δώσει, είναι λογικό και αυτό ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος στο γηπεδικό θέμα με το ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Αγιά. Το οποίο θέλουν και οι ίδιοι να αξιοποιήσουν σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε και η Παναχαϊκή να μπορέσει να δυναμώσει όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και σε πολλά άλλα επίπεδα.

Έχουμε λοιπόν μπει στο θέμα αυτό σε μια τελική ευθεία, όπως λένε και οι άνθρωποι της αεραστεχνικής, για να έχουμε και εδώ σιγά σιγά σε λίγο, σε μικρό χρονικό διάστημα, επίσημες ανακοινώσεις.

μιλάμε για εξελίξεις θετικές, είτε ακόμη ενδεχόμενα και για αρνητικές, φίλες και φίλοι, στην ιστορία αυτή, παρότι τα μηνύματα είναι αρκετά ευχάριστα γύρω από το θέμα αυτό. Βέβαια, όσο ακόμη δεν μπαίνουν οι τελικές υπογραφές, παραμένει πάντα και μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνία των φίλων της Παναχαϊκής για ό,τι μελιγενέστε με την ιστορία αυτή.

Εδώ σιγά σιγά και αφουληθεί πρώτα απ' όλα το διοικητικό καθεστώ στην Παναχαϊκή, πρέπει να ασχοληθούν οι άνθρωποι αυτοί και με τα καθαρά αγωνιστικά προπονητικά για τη νέα χρονιά, για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική.

το παρόν, φίλε και φίλοι, γύρω από τα διοικητικά δρόμενα στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, δεν υπάρχει με απόλυτη σιγουριά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ακόμη ότι παραμένει ένα πάρα πολύ μεγάλο μυστικό η ταυτότητα των επιχειρηματιών οι οποίοι μιλάνε με την αεραστεχνική Παναχαϊκή.

0: Περιμένουμε και εδώ έτσι ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να δούμε πώς θα είναι ο Όμιλος Παναχαϊκής στη νέα χρονιά στην Τρίτη Εθνική.
1: Τούτη τη βράδια με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο, αγάπη μου.
0: Αρκετά φίλες και φίλοι, επειδή από την άλλη πλευρά δεν είναι ακόμη πάρα πολύ εύκολο να ξεκαθαρίσει δικαστικά, οριστικά η διαμάχη η οποία υπάρχει στα μπαράζ με υποψηφίους στην Πετρούπολη και την ομάδα του Πασπύργου. Η μία από τις δύο οριστικά θα παραμείνει και του χρόνου στην κατηγορία αυτή, και αν είναι τελικά ο ΠΑΣ Πύργου ή όχι, επηρεάζει τον όμιλο της Παναχαϊκής, τον όμιλο της περιοχής μας για το νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη κατηγορία.

Μένει πάντα ανοιχτό και ένα άλλο πάρα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με το γηπεδικό στην Παναχαϊκή. Εάν δηλαδή τη νέα χρονιά η Αγιά θα είναι ανοιχτή και στις δύο εξέδρες ή θα έχουμε και πάλι την λειτουργία μόνο και μόνο της τήρας 2 και όχι και της τήρας 3.

0: περιμένουμε να δούμε ακόμη το επόμενο χρονικό διάστημα τις πρώτες κινήσεις περιφέρειας γύρω από την ανάπλαση του γηπέδου της Αγιάς, όπου και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί την Παναχαϊκή επί αρκετά χρόνια.
1: Έχει αδικήσει στα αληθινά.
0: Διότι για να προχωρήσει, φίλες και φίλοι, η ανάπλαση πρέπει πρώτα απ' όλα να γκρεμιστεί επιτέλους το πέταλο στην Αγιά, μια εικόνα πάρα πολύ άσχημη στο γήπεδο της Παναχαϊκής επί πολλά χρόνια.

0: σήμερα 19 Μαΐου του 2026, είμαστε και σήμερα εδώ όπως καθημερινά επί πάρα πολλά χρόνια τα μικρόφωνα του Ράδιο ΓΑΜ με το καθημερινό αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ σιγά σιγά. Πρέπει να κάνουμε και για σήμερα τι άλλο, το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τη ζωή.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο, παλιές εργατικές Αγλικάδας. Στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-64-25-67.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Σίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
10: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τελευταία αθλητικά νέα, όπως πάντα, εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.
1: Πολλά να το γεμίσει.
0: Καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη και διαδικτυακά. Όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr. Ενώ στην παρέα μας την κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες και μουσικές επιλογές, η Δάφνη Μανολάκου.
1: Μια χαμένη αγκαλιά.
0: Λέγαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα, μιλούσαμε για τι άλλο ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, διότι πλέον είμαστε στην τελική ευθεία για να δούμε εάν τελικά θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να εμπλακούν, θέλουν να πάρουν την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για τα επόμενα χρόνια.

0: Είναι μια ιστορία η οποία από ό,τι λέγεται από όλους, από ό,τι φαίνεται από όλους, έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία για να έχουμε το οριστικό αποτέλεσμα. Είτε αυτό είναι θετικό, είτε ενδεχόμενα ακόμη και αρνητικό, παρότι οι πιο πολλοί υποστηρίζουν ότι θα έχουμε εδώ στο θέμα αυτό ένα αίσιο τέλος.
1: Κυρία Καβουρίνα, πάει τσάρκα με το σπάρο στη Ραφίνα. Η μαμά του, η κυρία Καβουρίνα.
0: Κάτι το οποίο βοηθάει, φίλες και φίλοι, και η επιθυμία των ανθρώπων της ερασιτεχνικής, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτε για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να εμπλακούν με την ποδοσφαιρική ομάδα. Μια διαδικασία η οποία τα λέγαμε και λίγο νωρίτερα, θέλει πάρα πολύ χρόνο, θέλει πάρα πολύ τρέξιμο και φυσικά αρκετό χρήμα. Η φετινή χρονιά με την Αθηνική Παναχαϊκή να κύλησε απόλυτα ομαλά και οικονομικά, αλλά πλέον αν θέλουν να υπάρξει μια Παναχαϊκή πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο ισχυρή τη νέα χρονιά, πρέπει να δαπανηθούν αρκετά περισσότερα χρήματα λίαν συντόμως.
1: Βάζει πλώρη κούτσα κούτσα στη Ραφίνα.
0: Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με την ιστορία αυτή, φίλες και φίλοι. Απλά και μόνο νομίζω χρειάζεται μια τελευταία μικρή υπομονή για να έχουμε και εδώ οριστικά επίσημα ανακοινώσιμα νέα.

Καταστατικά πρώτα απ' όλα τα πάμε και λίγο νωρίτερα. Υπάρχει αύριο το απόγευμα στην Πάτρα το πολύ σπουδαίο παιχνίδι του Γλαύκου Έσπερου με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου σε μια σειρά στην οποία η πατρινή ομάδα πλέον πρέπει να νικήσει για να ισοφαρίσει σε 2-2 και να έχει μια τρίτη και τελευταία ευκαιρία για να πάρει το πρωτάθλημα το ερχόμενο Σαββάτο και πάλι στην Αθήνα. Η ομάδα του Γλαύκου Έσπερου, η οποία θα παρουσιαστεί κομπλέ στο αυριανό τη παιχνίδι, αλλά παράλληλα και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να ξεπεράσει ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο άγχος και πίεση που θα έχει λόγω του ότι θα είναι και γηπεδούχος. Από την άλλη πλευρά μην ξεχνάμε ότι και εδώ υπάρχει μια πάρα πολύ έμπειρη, μια πάρα πολύ πιο γεμάτη, πιο πλούσια και οικονομικά ομάδα όπως είναι ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου. Όμως η οποία από την άλλη πλευρά δεν τρομάζει ιδιαίτερα τον πολύ καλό Γλαύκο Έσπερο. Να δούμε λοιπόν και εδώ αν η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη μπορέσει να πάει την υπόθεση του μέχρι το τέλος ή διαφορετικά θα πάει στην δεύτερη ευκαιρία με τους αγώνες μπαράζ μεταξύ των χαμένων των τελικών στα play-off. Σκηνικό το οποίο θυμίζουμε θα λάβει μέρος και η μπασκετική Παναχαϊκή το δήμερο 30 με 31 Μαΐου με αντιπάλους όμως ακόμη οι οποίοι δεν έχουν κλειδώσει οριστικά. Μέσα στα μάτια σου γλυκές. Παναχαϊκή η οποία και αυτή μπασκετικά φέτος έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια φίλες και φίλοι γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία ξεκίνησε αρχικά και να μπορέσει απλά και μόνο να μπει στα play-off, μπήκε κανονικά στα play-off, τερμάτισε δεύτερη, πέρασε με sweep στα ημιτελικά και τώρα πλέον είναι στους τελικούς, στους αγώνες μπαράζ. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς πάντα για την μπασκετική Παναχαϊκή ότι στους τελικούς των πλέον Γαργαλιάνους εξάντλησε κανονικά τη σειρά την οποία έφτασε μέχρι τα 5 συνολικά παιχνίδια από εκεί οι Γαργαλιάνοι πήραν τελικά το πρωτάθλημα με 3-2 νίκες. Παναχαϊκή λοιπόν η οποία μπασκετικά έχει τρυπήσει το ταβάνι της, έχει κάνει ήδη μια πάρα πολύ μεγάλη υπέρβαση και μένει να δούμε αν μπορεί να κάνει και την δεύτερη και πολύ πιο σημαντική πλέον στα μονά παιχνίδια μπαράζ σε ουδέτερη έδρα. Διότι όπως και η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή φίλες και φίλοι απουσιάζει κάτι παραπάνω από 20 χρόνια από την μεγάλη κατηγορία, έτσι και η μπασκετική Παναχαϊκή πρέπει να το πούμε και αυτό απουσιάζει περίπου 19 χρόνια από το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Είναι όπως λέει και ο λαός μας μια ομάδα κολλημένη, μιλάμε πάντα για την μπασκετική Παναχαϊκή με την Τρίτη Εθνική. Τα δάκρυα παγώ. Να δούμε λοιπόν αν την άλλη εβδομάδα το δήμερο 30 με 31 Μαΐου η Παναχαϊκή του Θανάση Λιώνα θα μπορέσει τελικά να κάνει το δικό της πάρα πολύ μεγάλο θαύμα ανόδου τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Νέισος Λιγκένα.

Είναι σίγουρα και η φετινή προσπάθεια του Γλαύκου Έσπερου, φίλες και φίλοι, από την άλλη πλευρά, και αυτή είναι ομολογουμένως μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, με μια ομάδα η οποία από την αρχή έχει κερδίσει τις εντυπώσεις.

Είμαστε λοιπόν και εδώ μπασκετικά σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο, αφού έχουμε δύο πατρινές ομάδες οι οποίες διεκδικούν μέχρι τέλους να μπορέσουν να ψηλώσουν, να μπορέσουν να ανέβουν κατηγορία τη νέα χρονιά.

0: Παρότι βέβαια η εβδομάδα αυτή μπασκετικά φίλες και φίλοι κυλάει ήδη σε ρυθμούς Final Four στην Ευρωλίγκα, σε μια διοργάνωση στην οποία ο Ολυμπιακός θέλει και μπορεί να πάρει το κύπελο φέτος στο κλειστό γυμναστήριο του ΆΚΑ για τέταρτη φορά την ευρωπαϊκή του ιστορία.
1: Σε κράζουν τα χαλάσματα.
0: Παρασκευή απόγευμα θα έχουμε 6 ώρα τζάμπολ στον πρώτο πάρα πολύ μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός εναντίον Φενέρ και 3 ώρες αργότερα 9 ώρα το βράδυ ο μεγάλος ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Στα χτή τα όνειρά μου.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προχωράει βήμα-βήμα φίλες και φίλοι στην φετινή διοργάνωση και προφανώς και τη φορά αυτή, θέλει πρώτα απ' όλα να πάει στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Λέει ότι θα μιλάμε και εδώ για μια νέα πάρα πολύ μεγάλη αποτυχία, για μια αποτυχία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, εάν ο Ολυμπιακός ιτηθεί στον ημιτελικό ενός Final Four.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στην τελική ευθεία για μια πολύ μεγάλη, για την κορυφαία μπασκετική γιορτή σε συλλογικό επίπεδο, όπως είναι πάντα το Final Four της Ευρωλίγκας.

Τι είναι αυτονόητο, φίλες και φίλοι, ότι αν ο Ολυμπιακός αναδειχθεί κυπελούχος Ευρώπης, βασιλιάς της Ευρώπης. Τι είναι αυτονόητο, φίλες και φίλοι, ότι αν ο Ολυμπιακός αναδειχθεί κυπελούχος Ευρώπης, βασιλιάς της

0: το λευκό.
1: Παρότι και εδώ δυστυχώς για μία ακόμη φορά σε ό,τι έχει να κάνει με μία πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση σε επίπεδο εθνικών ομάδων, θα είναι απούσα και πάλι η Ελλάδα.

εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με την εικόνα που έχουν οι ελληνικές ομάδες στις διάφορες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές συλλογικές διοργανώσεις. Και τη μια χρονιά στο κομμάτι αυτό θυμίζουμε θα έχουμε και πάλι στην εκκίνηση 5 συνολικά ελληνικές ομάδες.

πρώτη και βασικότερη επιδίωξη, βέβαια, φίλες και φίλοι, να έχουν μια πάρα πολύ καλή πορεία σε βάθος, έτσι ώστε και η χώρα μας να συνεχίσει να μαζεύει για μία ακόμη σεζόν του χρόνου πάρα πολλούς και σημαντικούς βαθμούς στην γενικότερη βαθμολογία της UEFA.

Ενώ σε ό,τι αφορά για να γυρίσουμε και πάλι στην μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή με το Μουντιάλ του 2026, το φετινό Μουντιάλ θα διεξαχθεί σε Καναδά, Αμερική και Μεξικό. Πρεμιέρα θα έχουμε την 5η, φίλες και φίλοι, 11 Ιουνίου με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική. Ενώ ο φετινός μεγάλος τελικός του Μουντιάλ είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 19 Ιουλίου.

0: στα χωριά μας κορπάει να χορέψει μαύρο η μισπέτη.
1: Και μιλάμε για μια διοργάνωση, φίλες και φίλοι, στην οποία για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού θα έχουμε συνολικά 48 εθνικές ομάδες αντί για 32 που ίσχυε μέχρι πρότινος, αλλά παρόλα αυτά θα είναι και πάλι απούσα η ελληνική εθνική ομάδα.

Στην πρώτη φάση του Μουντιάλ έχουμε συνολικά εδώ έτσι 12 ομίλους. Προς τον πρώτο όμιλο είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία. Στον δεύτερο είναι οι ομάδες του Καναδά, της Βοσνίας, του Κατάρ και της Ελβετίας. Στον τρίτο είναι Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Ζωτά το είπα, Αμερική, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία. Στον πέμπτο Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφάντος του και Εκουαδόρ. Στον έκτο Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. Έκτομος όμιλος με Βέλγιο, Αίγυπτο, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Στον άγωδο είναι οι ομάδες Ισπανία, Πράσινο Ακροτήριο, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη. Ένατος όμιλος αποτελείται από Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράν και Νορβηγία. Ο δέκατος είναι με Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία. Ο

Κάτος με Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσβεκιστάν και Κολομβία. Και ο 12ος είναι με Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμά. Βέβαια, εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχει και μια άλλη πάρα πολύ μεγάλη απουσία από, από τον Ευρωπαϊκό Ποδοσφαιρικό Χάρτη για ένα δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ. Και αυτή η απουσία έχει να κάνει με την πάλι ποτέ πανίσχυρη Ιταλία.

Μιλάμε όμως όπως πάντα, φίλες και φίλοι, για μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, η οποία θα μας κρατήσει σε καθημερινή βάση για έναν μήνα και με την έρθει να καλύπτει όλα τα παιχνίδια από την αρχή μέχρι και τον μεγάλο τελικό.

Διαφορά στοιχηματικά εδώ η Ισπανία παραμένει μέχρι στιγμή στο πρώτο φαβορί για να πάρει το τρόπαιο με απόδοση 6, ενώ ακολουθούν Γαλλία με 7 και Αγγλία με 8.

Βέβαια, επειδή οι αγώνες θυμίζουμε και πάλι θα γίνουν σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό σε αρκετά παιχνίδια, θα υπάρχει έτσι και μια πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία χρονικά για τους Έλληνες φιλάθλους για να δουν ζωντανά κάποια παιχνίδια του Μουντιάλ.

Όση ώρα πλησιάζει, φίλες και φίλοι, για μία ακόμη μέρα, για μία ακόμη φορά, περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα και όπως πάντα πάρα πολύ ωραία και μουσικά. Πλησιάζει λοιπόν η ώρα 12 το μεσημέρι, κάπου λοιπόν εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα. Την καθημερινή όπως πάντα αυτή την ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή καθημερινά 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.

Λοιπόν και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Νέο φαγοπότι ευρωπαϊκών κονδυλίων με απευθείας αναθέσεις σε δομές μεταναστών. Ερευνά σύμφωνα με το Πολίτικο η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση. Πρόκειται για τις δομές Μαλακάσας και Σερών που κόστησαν 15 φορές πάνω από τις τιμές της αγοράς. Σύμφωνα με το Πολίτικο, οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις διαδικασίες ανέγερσης δύο κέντρων υποδοχής μεταναστών και κατασκευάστηκαν εν μέσω πανδημίας κατά τη διετία 2020-21. Το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων έργων ανήλθε στα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι συμβάσεις παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω απευθείας αναθέσεων με προϋπολογισμούς που εμφανίζονται εξωπραγματικοί για τα δεδομένα της αγοράς. Πάνω από 2 και 10 ευρώ φτάνει σήμερα η βενζίνη, ενώ η αγορά προειδοποιεί για νέες αυξήσεις και ζητά συνέχιση των μέτρων στήριξης στην Αντλία. Το ράλι του πετρελαίου και η ένταση στη Μέση Ανατολή παγώνουν κάθε ελπίδα για φθηνότερα καύσιμα. Η εκτείναξη της τιμής του αργού πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αποκλείουν οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των τιμών στην Αντλία κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η αμόλυβδη κατευθύνεται προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παρά την επιδότηση πλησιάζει επικίνδυνα το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ανάλογη άνοδο καταγράφει και το ντίζελ κίνησης που έχει φτάσει τα 1,814 ευρώ το λίτρο. Με μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έπειτα από ημέρες διαδοχικών πολιτικών μηνυμάτων και σεναρίων, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει σε εκδήλωση στην πλατεία Θησίου το νέο κόμμα του, σηματοδοτώντας την επίσημη επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο με νέο φορέα. Κεντρικό σύνθημα του κυρίου Τσίπρα κυριαρχεί η φράση «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Έντονο προβληματισμό και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί η ξαφνική απόφαση του Κισεα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Μαξίμου να εγκρίνει την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν τοποθετημένες στο Δίδυμο Ότιχο και την Κάρπαθο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίεργη κίνηση, καθώς τα εν λόγω αντιεροπορικά συστήματα είχαν εγκατασταθεί στα συγκεκριμένα σημεία για την ενίσχυση της αεράμινας περιοχής και την κάλυψη κρίσιμων γεωγραφικών ζωνών του ελλαδικού χώρου λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η κυβερνητική απόφαση έρχεται σε μια συγκυρία όπου ο πόλεμος παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την ίδια στιγμή και η τουρκική προκλητικότητα κορυφώνεται. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισεα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες ρευστές εξελίξεις στην περιοχή. Συζητήθηκαν επίσης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και με τις νέες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας να είναι σε εξέλιξη μετά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει. Επομένως, η πολιτική απόφαση να αποσυρθούν ξαφνικά στρατηγικά όπλα όπως οι Patriot χωρίς να δοθούν σαφείς και πιστικές εξηγήσεις εγείρει ερωτηματικά. Στο μεταξύ, εκτός ελέγχου βρίσκεται η Τουρκία που δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει 152 ελληνικά νησιά ως αμφισβητούμενα. Η Άγκυρα συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους, στέλνοντας στο καλάθι των αχρήστων τα ήρεμα νερά, επαναφέροντας το προσκήνιο της γκρίζας ζώνες, κάνοντας λόγο για 152 αμφισβητούμενα νησιά και βραχονισίδες στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα ετοιμάζει το νομοθετικό πλαίσιο που θα καθορίζει τις τουρκικές θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. «Ήμουν έτοιμος να επιτεθώ σήμερα στο Ιράν», έγραψε τη νύχτα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι τελικά αποφάσισε να αναβάλει την επίθεση μετά από αίτημα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ωστόσο, τονίζει ότι οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για μεγάλη κλίμακα επίθεση σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αποτύχουν.
4: Καιρός.
3: Αραιή συννεφιά με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 5 μπουφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67. Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα δεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπονέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». Ένιγμα στον Ταΐγετο από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το. This station is now the ultimate power in the universe. Ραδιογάλα.

Καλό μεσημέρι από το στούντιο του Ράδιο Γάμα. Άλλη μια Τρίτη που είμαστε μαζί, 19 Μαΐου σήμερα, 12 με 1 το μεσημέρι θα κάνουμε παρεούλα εδώ στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά στο radiogamma.gr, ενώ μας βρίσκεται και στα social media, στο Instagram radiogamma94FM.

Και ακούτε τι άλλο, την εκπομπή Fashion Archive. Όπως είπαμε, 12 με 1 το μεσημέρι κάθε Τρίτη κοντά σας ραδιοφωνικά. Το αρχείο της μόδας, όπου αναλύουμε ιστορίες μέσα από ιστορικές πασαρέλες, ιστορικές στιγμές, ιστορικά πρόσωπα, πάντα με γνώμονα τη μόδα, πάντα με την αντίστοιχη φυσικά μουσική υπόκρουση. Δάφνη Μανολάκου στο μικρόφωνο, τον ήχο και τη μουσική. Για μία ώρα μαζί σας λοιπόν. Να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω για την παρέα και να σας ευχηθώ καλή ακρόαση.

Σήμερα γυρνάμε αρκετά πίσω χρονολογικά, πάμε πάρα πολύ μακριά, τουλάχιστον έναν αιώνα και κάτι ακόμη, και θα πάμε στην πολύ αγαπημένη κοντινή Ιταλία. Θα μελετήσουμε μία πολύ δυνατή γυναίκα στο χώρο της μόδας, την οποία ενδεχομένως να ξεχνάμε καμιά φορά, καθώς ο οίκος, που έχει πλέον το όνομά της φυσικά, έχει κρατάει πολύ ψηλά τον πήχη σίγουρα στο χώρο της μόδας, αλλά η γυναίκα αυτή έζησε τόσα χρόνια πίσω και έθεσε τις βάσεις για αυτόν τον οίκο τόσο δυνατά, που καμιά φορά μπορεί να ξεχνάμε από πού προερχόμαστε, από πού κρατάει τέλος πάντων αυτός ο οίκος. Ο λόγος για τον οίκο Σκιαπαρέλη και φυσικά για την ιδρύτρια Έλσα Σκιαπαρέλη, γεννημένη τον Σεπτέμβριο του 1890 στη Ρώμη, απεβίωσε το 1973 και φυσικά έκτοτε έχει αφήσει πίσω της έναν οίκο μόδας, ο οποίος κάθε χρόνο, κάθε σεζόν μας εκπλήσει με τις δημιουργίες του και κρατάει πάρα πολύ σφιχτά τις αρχές της Έλσα. Ο λόγος όμως σήμερα συγκεκριμένα θα αφορά μία κολεξιόν της κυρίας Σκιαπαρέλη, συγκεκριμένα μία κολεξιόν από το μακρινό 1938, καλοκαιρινή κολεξιόν, με θέμα το τσίρκο. The Circus Collection, η κολεξιόν του τσίρκου ήταν ο τίτλος της συλλογής, και ήταν μια συλλογή η οποία είχε πυροδοτήσει και αρκετές αντιδράσεις, είχε πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Γενικά η Έλσα Σκιαπαρέλη δεν ήταν γνωστή για το συντηρητισμό της, ας πούμε, στην ιταλική μόδα. Ωστόσο η συγκεκριμένη κολεξιόν άφησε εποχή και λόγω θεματικής και λόγω τεχνοτροπίας, λόγω διάφορων κομματιών τα οποία πλέον φιλοξενούνται σε μουσεία και πάρα πολλά άλλα. Όπως και να έχει, το βασικότερο είναι ότι πρόκειται για μια πανέμορφη κολεξιόν και πάρα πολύ μεγάλης ιστορικής σημασίας. Επομένως αυτή θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε σήμερα με το δικό μας τρόπο.

Αν και οι τέχνες του τσίρκου έχουν πολύ αρχαία προέλευση, το σύγχρονο τσίρκο, τουλάχιστον με τη μορφή που το γνωρίζουμε, γεννήθηκε στην Αγγλία στα τέλη του 18ου αιώνα, μεταφέρθηκε αργότερα στην Αμερική, ιδρύθηκε για μερικές εβδομάδες σε μικρές πόλεις σε όλη την έκταση των Ηνωμένων Πολιτειών, για πιο μικρά απομονωμένα ακροατήρια, ένα θέαμα συναρπαστικό και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό, το οποίο περιβαλλόταν από τον ήχο, τη μυρωδιά, το χρώμα, την ενότητα. Ένας τρόπος με τον οποίο αναζητούσαν ψυχαγωγία οι άνθρωποι πολλά χρόνια πριν η ψυχαγωγία αποκτήσει τη μορφή που, με την οποία τη γνωρίζουμε σήμερα.

Φυσικά όλοι έχουμε και την εικόνα στο μυαλό μας του Θειάσου, ο οποίος ταξιδεύει με τη σκηνή του και όλο τον εξοπλισμό και όλους τους ακροβάτες και τους καλλιτέχνες και τα ζώα που ευτυχώς πλέον σήμερα δεν συμμετέχουν σε τέτοιες παραστάσεις. Αλλά το νόημα είναι ότι στις αρχές του 20ου αιώνα, του 19ου τέλη και του 20ου αιώνα και γύρω στο 1900, το τσίρκο άρχισε να γίνεται μια πολύ δημοφιλής μορφή ψυχαγωγίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως αρχίζουν να αυξάνονται και οι παραστάσεις και το τσίρκο σαν μορφή τέχνης αρχίζει να εμπνέει τους θεατές με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.

Αυτή η έντονη πλέον δημοτικότητα των εκθαμβωτικών θεαμάτων δημιούργησε και μία πληθώρα φυσικά ζωντανών εικόνων και χαρακτηριστικών εικονογραφήσεων που προσφέρθηκαν ως δημιουργικό ερέθισμα για τον κόσμο της παριζιάνικης υψηλής ραπτικής, με το πιο διάσημο από αυτά τα παραδείγματα να είναι η συλλογή του 1938 με θέμα το τσίρκο της Ιταλίδας Έλσα Σκιαπαρέλη.

Η βασίλισσα της μόδας, συγκεκριμένα η βασίλισσα της ιταλικής μόδας, καταγόταν από ιδιαίτερα αριστοκρατική οικογένεια, με τη μητέρα της να είναι απόγονος των Μεδίκων και ο πατέρας της να είναι διευθυντής βιβλιοθήκης και καθηγητής λογοτεχνίας, ενώ ο θείος της ήταν αστρονόμος. Μετά το σχολείο γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, όπου σπούδασε φιλοσοφία και πολύ σύντομα δημοσίευσε και μια συλλογή ποιημάτων, την οποία οι γονείς της θεώρησαν τόσο προκλητική, ώστε την έστειλαν σε ένα μοναστήρι. Για να ξεφύγει, η Σκιαπαρέλη έκανε απεργία πείνας και στη συνέχεια πήγε στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε ως γκουβερνάντα. Στο Λονδίνο γνώρισε και παντρεύτηκε τον κόμι William de Vent de Keller, που ήταν θεοσοφιστής. Σύντομα το ζευγάρι μετακόμισε στη Νέα Υόρκη. Στο πλοίο που τους μετέφερε στη Νέα Υόρκη, η Σκιαπαρέλη γνώρισε και την Γκαμπριέλ Πικάμπια, σύζυγο ενός πολύ γνωστού ζωγράφου με το ίδιο όνομα. Μέσα από αυτή τη γνωριμία άρχισε να κάνει και παρέα με τους λίγο πιο πρωτοποριακούς καλλιτέχνες της εποχής, όπως φυσικά ο Μαν Ρέι και ο Μαρσέλ Ντισάν.

Μετακομίζοντας στη Νέα Υόρκη, σίγουρα οι εμπειρίες που απέκτησες και απαραίτητα ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικές, καθώς εκεί άρχισε να εργάζεται σε ένα κατάστημα που εξειδικευόταν στη γαλλική μόδα και απέκτησε γρήγορα τη δική της άποψη για τα ρούχα και τα αξεσουάρ. Όταν διαλύθηκε ο γάμος της, η Σκιαπαρέλη επέστρεψε στο Παρίσι, όπου συνέχισε να εργάζεται στη βιομηχανία της μόδας και πολύ σύντομα άρχισε να σχεδιάζει τα δικά της ρούχα, ενώ το 1927 άνοιξε πλέον το πρώτο της κατάστημα.

Η μόδα της Κιαπαρέλη προσέλκυσε σύντομα το ενδιαφέρον του κόσμου της μόδας καθώς και της γαλλικής Vogue, ενώ για την Σκιαπαρέλη την ίδια η μόδα σήμαινε το να κάνει τέχνη. Μπορούσε να εξισώσει αυτά τα δύο πράγματα στο μυαλό της, καθώς το να δημιουργείς κάτι σε ένα καμβά ή με οποιαδήποτε μορφή τέχνης, για εκείνη ήταν το ίδιο με το να δημιουργεί ρούχα. Ενώ το 1932 μάλιστα η Jane Flanner έγραψε στο περιοδικό New Yorker, το φόρεμα της Σκιαπαρέλη είναι σαν ένας μοντέρνος καμβάς.

Μία πολύ δυναμική και αποφασιστική γυναίκα, η οποία δεν φοβόταν να είναι ο εαυτός της και να το εκφράσει μέσω της μόδας της, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό της να δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια της, τα οποία έβλεπαν μόνο τέχνη, επανάσταση και απόλαυση, αλλά επιλέγοντας πάντα ακριβώς αυτό που θέλει να ξέρετε για αυτήν, επιτρέποντάς σας να πάρετε έστω και μία πολύ μικρή υπόδειξη για το ποια ήτανε, αλλά αρκετή για να κάνει και το κοινό να κατανοήσει και να αγαπήσει το δημιουργικό της κόσμο, με ειλικρίνεια, με κεντρικότητα και φυσικά την ενδιαφέρουσα αισθητική της.

Η Έλσα Σκιαπαρέλη ήταν τα πάντα εκτός από προβλέψιμη. Προσέγγιζε τη μόδα με έναν προοδευτικό, καλλιτεχνικό και φουτουριστικό τρόπο. Γι' αυτό και οι ιδέες της για την ελευθερία και τη δύναμη εξακολουθούν να ισχύουν στον κόσμο μας μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, κατάφερε να μετατρέψει κιόλας την προβλέψιμη μόδα σε απρόβλεπτη, κάνοντας δηλώσεις μέσα από τα ρούχα και δίνοντας τον παράγοντα της έκπληξης που επέτρεψε στις γυναίκες να απολαμβάνουν αυτό που επέλεγαν να φορέσουν και να διασκεδάζουν σε όλη αυτή τη διαδικασία, όχι να το παίρνουν πάρα πολύ στα σοβαρά, αλλά να το χρησιμοποιούν ως ένα προσωπικό εργαλείο αυτοέκφρασης.

Και καθώς πρόσφατα συζητούσαμε και για το φετινό γκαλά του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης και για τη θεματική του «Εάν η μόδα είναι τέχνη», σίγουρα η Έλισσα Σκιαπαρέλη θα μπορούσε να συνεισφέρει πολύτιμα σε αυτή τη συζήτηση, καθώς η ίδια κατάφερε κάπως στο μυαλό της να ενοποιήσει την τέχνη, το θέατρο, τη δραματοποίηση του ρούχου με το σχέδιο, το design. Όλα αυτά ήταν ένα από τα μεγαλύτερα, ήταν κάποια από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά της ως σχεδιάστρια. Κατάφερε δηλαδή να σβήσει εντελώς τα όρια μεταξύ της μόδας και της τέχνης. Έδειξε πως αυτοί οι δύο κόσμοι μπορούν και να συγκρουστούν, αλλά και να δημιουργήσουν πρωτότυπα και ευρηματικά σχέδια, που ήταν όμως απαραίτητα σε έναν κόσμο γεμάτο κανόνες. Αφού μία από τις κύριες πεπιθήσεις της φυσικά ήταν πως ακριβώς αυτοί οι κανόνες πρέπει να παραβιάζονται. Επιδίωξε λοιπόν να δημιουργήσει και συναισθηματικές συνδέσεις και αντιδράσεις μέσω της μόδας, ενώ είδε και έδινε και στον εαυτό της την ευκαιρία να αντιπροσωπεύσει μέσα από το σουρεαλιστικό κίνημα την ιδέα της σπαρακτικής ομορφιάς, οθώντας τα ρούχα της στο επόμενο επίπεδο, με πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το φόρεμά της που είναι γνωστό με τον τίτλο «Φόρεμα σκελετός», ένα μαύρο μακρύ φόρεμα το οποίο είναι ανάγλυφο και μπορεί πάνω στο φόρεμα κανείς να διακρίνει με λεπτομέρεια τον ανθρώπινο σκελετό.

Μία όμως από τις σημαντικότερες κινήσεις της, ίσως και η πιο ισχυρή, ήταν το γεγονός ότι έβλεπε τους άλλους καλλιτέχνες ως πηγή έμπνευσης και υποστήριξης, έχοντας τη δυνατότητα να δημιουργεί τις πιο ενδιαφέρουσες συνεργασίες που τελικά μεταφράστηκαν σε εμβληματικά καλλιτεχνικά ρούχα μόδας. Αυτή η ιδέα συνεργασίας που πρότεινε η Έλσα Σκιαπαρέλη εξακολουθεί να επηρεάζει τον σημερινό κόσμο της μόδας, όπου διεξάγονται φυσικά συνεργατικές εργασίες μεταξύ σχεδιαστών μόδας, μεταξύ brands, οίκων, καλλιτεχνών από διαφορετικά υπόβαθρα, φέρνοντας πάντα στην επιφάνεια νέες ιδέες. Η ίδια η Έλσα Σκιαπαρέλη συνεργάστηκε με πάρα πολλούς σουρεαλιστικούς καλλιτέχνες της εποχής για να δημιουργήσει προτάσεις μόδας που θα μπορούσαν να φέρουν επανάσταση στις κατευθυντήριες γραμμές της μόδας της εποχής. Τα πιο εμβληματικά της σχέδια μάλιστα προέκυψαν από την φιλία που είχε με τον Σαλβαδόρ Νταλί, ο οποίος ήταν ένας από τους σημαντικότερους φυσικά καλλιτέχνες του σουρεαλιστικού κινήματος, και η ιδέα του να μπερδεύει σκόπιμα το μάτι με αυτό που έβλεπε μέσα από την τέχνη του ενώθηκε με το όραμα της Έλσα Σκιαπαρέλη και δημιούργησε κομμάτια τα οποία μιλούσαν από μόνα τους και μετέφεραν ισχυρά και ενδιαφέροντα μηνύματα στον κόσμο. Αυτά ήταν λίγα λόγια για το μυαλό της υπέροχης Έλσα Σκιαπαρέλη, προτού βυθιστούμε για τα καλά στην συγκεκριμένη κολεξιόν από το καλοκαίρι του 1938, φυσικά με μουσική υπόκρουση η οποία αντιστοιχεί τόσο στην εποχή όσο και στη θεματική, όσο πιο κοντά μπορούσαμε να πάμε τουλάχιστον. Εμείς θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε όμως, θα είμαστε και πάλι μαζί σας για να συνεχίσουμε την ιστορία μας και την ιστορική αναδρομή μας. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα.

0: είναι 12:30.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Ο Μάρκο.

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express, το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
2: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
3: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
2: Εστιατόριο Express, Γούναρη 66.
4: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Thanks for the Memory από το 1938 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα στους 94 στα FM. We said goodbye. Φυσικά και στο radiogamma.gr, ενώ εμείς είμαστε μαζί σας για το υπόλοιπο της ώρας μέχρι τη μία ακριβώς. Κάθε Τρίτη 12 με μία είμαστε εδώ και μας ακούτε από το Radio Gamma με το Fashion Archive. Σήμερα σε μια συζήτηση, βγάζοντας από το αρχείο της μόδας την υπόθεση της Έλσας Κιαπαρέλη, μιας πολύ δυναμικής σχεδιάστριας μόδας με καταγωγή από την Ιταλία, και συγκεκριμένα θα μελετήσουμε, όπως ξεκινήσαμε νωρίτερα, την συλλογή της με θέμα το τσίρκο, μια συλλογή καλοκαιρινή από το μακρινό 1938.

Η Έλσα Σκιαπαρέλη θεωρείται από πολλούς η σχεδιάστρια η οποία εφήβρε τη σύγχρονη γυναικεία μόδα. Και η κατά πολλούς διαστρεβλωμένη συλλογή τσίρκου Σάρκους Collection του 1938 έχει γραφτεί στην ιστορία ως το αποκορύφωμα της καριέρας της. Ο εορτασμός της διτής φύσης του τσίρκου, δηλαδή της ταυτόχρονης χαράς και του σκότους, της σκοτεινιάς του, άνοιξε το δρόμο για πολύ μεγάλα σύγχρονα ονόματα όπως ο Alexander McQueen. To dream tonight, how can we be wrong, we know. Η συλλογή αυτή ήταν αναμφίβολα πολύ χαρούμενη, αφού περιγράφτηκε μάλιστα από την ίδια της Σκιαπαρέλη ως μία από τις πιο ξέφρενες και αλαζονικές επιδείξεις που έχει δει ποτέ το Παρίσι. Η επίδειξη της συλλογής περιείχε και καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετείχαν μέσα στην παρουσίαση της κολεξιών, φυσικά μοντέλα να κατεβαίνουν τις σκάλες, να αιωρούνται από παράθυρα, καπέλα κλόουν, τσάντες σχήμα μπαλονιού, πολύχρωμα και αέρινα μοτίβα και κουμπιά φυσικά σε σχήματα ακροβατών που κρεμιούνται από σκοινιά.

Η κολεξιόν αυτή θεωρήθηκε εξαιρετικά ριζοσπαστική για την εποχή της. Και όλη αυτή η παράσταση με θέμα το τσίρκο της Έλσας και Απαρέλη ήταν το πιο εντυπωσιακό θέαμα μόδας που είχε δει ποτέ το Παρίσι. Τα ρούχα υψηλής ραπτικής φυσικά παρουσίασαν μια πληθώρα από πρωτοποριακά μοτίβα, δεν είχε ξαναδεί ο κόσμος μοτίβα σαν αυτά, και φυσικά και ντύματα με διάφορες τεχνοτροπίες, τα οποία παρουσίαζαν σκηνές και παραστάσεις από τσίρκο, από ελέφαντες που έπαιζαν. Έντονα διακοσμημένα πολλά ήταν τα μπολερό με καλλιτέχνες και κλόουν και άλλους μικρούς μεταλλικούς ακροβάτες πάνω σε μικρά διακοσμητικά. Φυσικά για αυτήν την κολεξιόν της και Σκιαπαρέλη επιστράτευσε και πολύ πιστούς συνεργάτες της για να ζωντανέψουν τη συλλογή. Συγκεκριμένα τον Γάλλο εικονογράφο Κριστιαν Μπεράρτ, ο οποίος σχεδίασε έντονα υφάσματα με θέμα το τσίρκο. Τον σχεδιαστή κοσμημάτων Ζαν Σλουμπέγκερ, ο οποίος δημιούργησε περίτεχνα κλιπ από... σε σχήμα στρουθοκαμήλου, καρφίτσες κλόουν και καρφίτσες αρλεκίνου. Ο Ζαν Κλεμέντ, ο οποίος σχεδίασε πρωτότυπα κουμπιά. Και οι ίδιοι Σκιαπαρέλη μαζί με τον Σαλβαδόρ Νταλή δημιούργησαν δύο από τα πιο διάσημα σχέδιά τους κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. Το φόρεμα με πέπλο, το φόρεμα με τα δάκρυα όπως το λένε πολλοί, για το οποίο ο Νταλή φυσικά σχεδίασε το ύφασμα, το πολύ πρωτότυπο μοτίβο του, και το φόρεμα σκελετός, το μαύρο βραδινό φόρεμα με τα λεπτεπίλεπτα κόκαλα να προεξέχουν από τη σιλουέτα του, το οποίο αναφέραμε και νωρίτερα.

παρατού αναλύσουμε και αναφέρουμε και περιγράψουμε όσο γίνεται καλύτερα φυσικά μερικά από τα αγαπημένα μας κομμάτια από αυτή την κολεξιόν, να πούμε ότι πρόκειται για μια τόσο μοναδική ιστορική στιγμή μόδας, από την, που ήταν πηγή έμπνευσης για πάρα πολλούς σχεδιαστές της μετέπειτα εποχής, με νομίζω την πρώτη και σημαντικότερη στιγμή έμπνευσης να είναι αυτή του Τζον Γκαλιάνο, του Βρετανού σχεδιαστή, αφού είχε προσληφθεί για να γίνει καλλιτεχνικός διευθυντής φυσικά στον Νίκο Ντιόρ. Ο Γκαλιάνο παρουσίασε μια σειρά από εκθαμβωτικές ενδυμασίες με θέμα το τσίρκο, ενδυμασίες τσίρκου δηλαδή, φορέματα, σακάκια, όλα αυτά τα οποία στους ίδιους ρυθμούς με την Σκιαπαρέλη απεικόνιζαν ζωγραφισμένες τίγρεις, ενδυμασίες αστραφτερές, ακροβάτες, κομμάτια από μια πολύ ασυνήθιστη μάλιστα πασαρέλα. Σε μια προσπάθεια αναβίωσης των συναισθημάτων τα οποία βιώνει ο κόσμος την πρώτη φορά που μπαίνει μέσα σε ένα τσίρκο.

Η Έλσα Σκιαπαρέλη ήταν μια σχεδιάστρια η οποία αγαπούσε να σοκάρει και να δημιουργεί συναισθήματα πρωτόγνωρα στο κοινό της. Επομένως, το μαύρο και αρκετά σκοτεινό φόρεμά της με θέματα οστά ήταν ένα από τα κομμάτια τα οποία έμειναν στην ιστορία, όχι μόνο για λόγους... δεν είναι το πιο τρομακτικό φόρεμα που έχουμε δει δηλαδή στη ζωή μας, σίγουρα. Ωστόσο, κρύβει από πίσω του πάρα πολύ ψυχή και πάρα πολύ τέχνη, αφού, όπως είπαμε, δημιουργήθηκε μάλιστα και σε συνεργασία με τον Νταλή. Το φόρεμα αυτό, κοιτάζοντάς το στο Μουσείο Victoria and Albert, όπως είναι και τα περισσότερα κομμάτια από την κολεξιόν για το τσίρκο της Έλσας Σκιαπαρέλη, είναι ένα φόρμα το οποίο φτάνει μέχρι τον αστράγαλο, ξεκινάει από ένα σχετικά κλειστό γιακά στο λαιμό, όχι τίποτα το ιδιαίτερο στη σιλουέτα του, τα μανίκια είναι κάπως στενά και μακριά και το ίδιο το φόρεμα δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο όγκο, είναι αρκετά εφαρμοστό χωρίς όμως να κολλάει έντονα στο σώμα του μοντέλου, μοιάζει να αιωρείται όμορφα από πάνω του. Το κομμάτι λοιπόν αυτό ήταν ένα βραδινό φόρεμα σκελετός, μια παράσταση των ανθρώπινων οστών, μια υπερβολή και μια προσβολή κατά του καλού γούστου. Αν και κατά τα άλλα έχει μια κομψή αρμονία και με τις επικρατούσες γραμμές των βραδινών ενδυμάτων στα τέλη της δεκαετίας του 30, το φόρεμα σκελετός ήταν τόσο στενό που έγινε δεύτερο δέρμα. Και η ανατομία αυτή, η απομίμηση της ανατομίας ήταν προκλητικά περήφανη πάνω στην λεπτή και ματ μεταξωτή του επιφάνεια. Η Σκιαπαρέλη χρησιμοποίησε και υπερέβαλε μάλιστα με τη συγκεκριμένη τεχνική, την τεχνική Kilting Trapunto, με σκοπό να δημιουργήσει αυτά τα τεράστια κόκαλα, τα τεράστια οστά πάνω στο φόρεμα. Το σχέδιο είναι ραμμένο μέσα σε περίγραμμα και μέσα από τις στρώσεις, δύο στρώσεις υφάσματος, ενώ προφανώς είναι και γεμισμένες οι δύο στρώσεις υφάσματος με υλικό, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει το φόρεμα την ανάγλυφη υφή που επιδιώκεται να έχει, ενώ οι ραφές στους ώμους και η δεξιά πλευρά κλείνουν με μεγάλα πλαστικά φερμουάρ.

Ένα ακόμη ιδιαίτερα προκλητικό λόγο της έντασης και της αδυναμίας του να μπορεί να κρυφτεί και να ενσωματωθεί στο πλήθος κομμάτι ήταν το ροζ σακάκι της, ένα βραδινό σύνολο το οποίο αποτελείται από μια όμορφη, μάλλον βελουτέ φούστα σε τόνους μελιτζανή, μονόχρωμη, και ένα σακάκι το οποίο σίγουρα έκλεβε τα βλέμματα. 4 χειροποίητα χιτά μεταλλικά κουμπιά ακροβατών ξεπηδούν από το έντονα φωτεινό ροζ εφαρμοστό σακάκι της Σκιαπαρέλη. Τα βαριά κουμπιά είναι στερεωμένα στο ύφασμα με βιομηχανικούς γάτζους από πίσω, παρέχοντας τα πραγματικά κουμπώματα. Τέτοια πρωτότυπα κουμπιά και κουμπώματα ήταν σήμα κατά τεθέν του έργου της Σκιαπαρέλη, ενώ το θέμα του τσίρκου του ενδύματος τονίζεται φυσικά και από το χαρακτήρα και το ύφος. Πρωτότυπα κουμπιά και κουμπώματα ήταν σήμα κατά τεθέν του έργου της Σκιαπαρέλη, ενώ το θέμα του τσίρκου του ενδύματος τονίζεται φυσικά και από το χαρακτήρα.

ομορφότερα κομμάτια της κολεξιών της Έλσας και Απαρέλη για τη θεματική του τσίρκου. Και το δεύτερο, κατ' εμέ τουλάχιστον, ομορφότερο κομμάτι ήταν το δεύτερο κομμάτι που δημιούργησε με τον Νταλή, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία του υφάσματος φυσικά. Το tear dress, είτε δακρυσμένο φόρεμα είτε φόρεμα με σκισίματα, μπορούμε να το ερμηνεύσουμε όπως θέλουμε. Πάλι βραδινό φόρεμα, το οποίο αυτή τη φορά διαθέτει και ένα πέπλο για το κεφάλι. Μία πολύ προσεκτική ματιά που καλύπτει την ψευδαίσθηση. Το φόρεμα μοιάζει να διαθέτει άγρια σκισίματα και τρύπες, τα οποία καλύπτουν όλο το φόρεμα αλλά και το πέπλο στο κεφάλι. Το φόρεμα όμως είναι τυπωμένο και τα σκισίματα έχουν κοπεί πολύ προσεκτικά και έχουν επενδυθεί με ροζ και ματζέντα από μέσα. Μία ψευδαίσθηση που έχει ονομαστεί πλέον επισήμως για τη συλλογή Tears, η οποία σχεδιάστηκε φυσικά από τον φίλο της Σκιαπαρέλη, Σαλβαδόρ Νταλή, και μέσα από ένα πολύ σουρεαλιστικό τρόπο να απεικονίσει τα σκισμένα στενά ρούχα, με έναν τρόπο ο οποίος μοιάζει σχεδόν σαν σάρκα που ξεφλουδίζει. Η Σκιαπαρέλη μάλιστα κατήχε έναν από τους πίνακές του, ο οποίος μάλλον της έδωσε και την ιδέα για το συγκεκριμένο φόρεμα. Το φόρεμα αυτό φυσικά ήταν μέρος της πολύ αγαπημένης συλλογής τσίρκου της Σκιαπαρέλη. Μία, όπως είπαμε, πολύ αλαζονική επίδειξη μόδας, η οποία προσέλκυσε άμεση δημοσιότητα, και τα ρούχα ήταν αντίστοιχα διακοσμημένα με παραστάσεις τσίρκου. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί εξαίρεση, αλλά σίγουρα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του τσίρκου, καθώς στο τσίρκο τι βλέπουμε? Μαγεία, ψευδαίσθηση και το αδύνατο να συμβαίνει μπροστά από τα μάτια μας, με τρόπο πολύ εκεντρικό, φανταχτερό, φαντασμαγορικό. Έτσι και αυτό το κάπως κρέμ φόρεμα με μια πολύ όμορφη σιλουέτα και το πανέμορφο πέπλο που καλύπτει το κεφάλι και τους ώμους μέχρι και την πλάτη είναι επενδυμένο με το έντονο ροζ χρώμα στα σημεία του σκισίματος, τα οποία είναι και μάλιστα πολύ στρατηγικά τοποθετημένα σε όλη την έκταση του φορέματος. Δίνω πολύ βάση στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί το θεωρώ μία από τις πιο ιδιοφυείς στιγμές της Έλσας Σκιαπαρέλη.

άλλο ένα σύνολο, αυτή τη φορά σε βαθύ κόκκινο τόνο, ένα μεταλλικό, ένα μάλινο κρέψακάκι με απλικέ από μεταλλικές και γυάλινες χάντρες, χρωματιστές φυσικά, στο μπροστινό μέρος, και έντονα κουμπώματα σε σχήμα λόγου τσίρκου, όπως πάντα, στο μπροστινό μέρος, κρυφές τσέπες πίσω από τις απλίκες, μήκος μέχρι τους γοφούς περίπου, και σχήμα που καλύπτει και αγκαλιάζει πολύ όμορφα το σώμα, με τη μόδα φυσικά της εποχής.

έντονους φαρδιούς τετράγωνους ώμους, ενώ ο λαιμός έχει σχήμα V με τριγωνικό γιακά και κλείνει μπροστά με τα μεταλλικά κουμπώματα, πάλι χιτά μεταλλικά κουμπιά σε σχήμα αλόγου.

συνολάκι αυτό αποτελείται και από μία ακόμη μακριά φούστα σε χρώμα ίδιο με αυτό του σακακιού, δηλαδή το βαθύ κόκκινο του αίματος. Ενώ είναι ακόμη πολύ εντυπωσιακό σακάκι βραδινό της Έλσας Κιαπαρέλη, είναι ένα μαύρο σακάκι το οποίο έχει απλίκες από μικρούς χρωματιστούς καθρέφτες. Το σχήμα τους είναι κάπως ιδιαίτερο, μοιάζει κάπως με μικρά φτερά. Υπάρχουν δύο σετ από φτερά, πιο ψηλά στο ύψος περίπου του ώμου και πιο χαμηλά στο ύψος περίπου του στήθους, ενώ συνοδεύεται και από μερικά μικρά μαύρα κουμπιά. Μοιάζει αρκετά διακριτικό σε πρώτη όψη, αλλά παρατηρώντας τη λεπτομέρεια καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυτό ένα ρούχο το οποίο είναι φτιαγμένο για να κλέψει την παράσταση.

Στα λόγια του Ζαν Κοκτό του 1937, η Σκιαπαρέλη είναι πάνω απ' όλα η μοδίστρα της εκεντρικότητας. Δεν έχει την αίσθηση ενός νεαρού δαίμονα που βάζει σε πειρασμό τις γυναίκες, που οδηγεί το τρελό καρναβάλι με μια έκρηξη γέλιου. Το κατάστημά της στην Place Vendôme είναι ένα διαβολικό εργαστήριο. Οι γυναίκες που πηγαίνουν εκεί πέφτουν σε μια παγίδα και βγαίνουν μασκοφόρες, μεταμφιεσμένες, παραμορφωμένες ή μεταμορφωμένες, σύμφωνα με την ιδιοτροπία της Σκιαπαρέλη. Δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιούσα εγώ προσωπικά τόσα χρόνια μετά τόσο σκληρούς χαρακτηρισμούς. Ωστόσο, σίγουρα η Έλσα Σκιαπαρέλη δεν ήταν μια συνηθισμένη σχεδιάστρια, δεν ήταν μια συντηρητική γυναίκα η οποία ήταν έτοιμη να υποκύψει στους κανόνες μόδας της εποχής ή να αναδημιουργήσει τις τάσεις που τόσο ήξερε ότι αγαπάνε όλοι γύρω της. Ήθελε να χαράξει το δικό της μονοπάτι, όπως και έκανε. Και αυτή ήταν η συλλογή της Circus Collection, η συλλογή Τσίρκου, από το καλοκαίρι του 1938. Μία πανέμορφη συλλογή, και αν βρεθείτε στο Λονδίνο, στο Μουσείο Victoria and Albert, να ευχαριστηθείτε τα θεάματα από τα κομμάτια τα οποία εκτίθενται εκεί ακόμη. When You Wish Upon a Star, για να σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε εμείς την επόμενη Τρίτη, φυσικά 12 με 1 το μεσημέρι, εδώ στον αέρα του Radio Gamma, με το Fashion Archive όπως πάντα. Εσείς να παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πλούσιο πρόγραμμα σήμερα και όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Ήμουν η Δάφνη Μανολάκου, στο μικρόφωνο, τον ήχο και τη μουσική. Είστε στους 94 μεγάγκυκλους στα FM και στο radiogamma.gr. Να είστε όλοι, όλες και όλα καλά. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Νέο φαγοπότη ευρωπαϊκών κονδυλίων με απευθείας αναθέσεις σε δομές μεταναστών. Ερευνά σύμφωνα με το Πολίτικο η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση. Πρόκειται για τις δομές Μαλακάσας και Σερών που κόστησαν 15 φορές πάνω από τις τιμές της αγοράς. Σύμφωνα με το Πολίτικο, οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις διαδικασίες ανέγερσης δύο κέντρων υποδοχής μεταναστών και κατασκευάστηκαν εν μέσω πανδημίας κατά τη διετία 2020-21. Το συνολικό κόστος των έργων ανήλθε στα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι συμβάσεις παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω απευθείας αναθέσεων με προϋπολογισμούς που εμφανίζονται εξωπραγματικοί για τα δεδομένα της αγοράς. Πάνω από 2 και 10 ευρώ φτάνει σήμερα η βενζίνη, ενώ η αγορά προειδοποιεί για νέες αυξήσεις και ζητά συνέχιση των μέτρων στήριξης στην Αντλία. Το ράλι του πετρελαίου και η ένταση στη Μέση Ανατολή παγώνουν κάθε ελπίδα για φθηνότερα καύσιμα. Η εκτείναξη της τιμής του αργού πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αποκλείουν οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των τιμών στην Αντλία κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η αμόλυβδη κατευθύνεται προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παρά την επιδότηση πλησιάζει επικίνδυνα το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ανάλογη άνοδο καταγράφει και το ντίζελ κίνησης που έχει φτάσει τα 1,814 ευρώ το λίτρο. Με μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έπειτα από ημέρες διαδοχικών πολιτικών μηνυμάτων και σεναρίων, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει σε εκδήλωση στην πλατεία Θησίου το νέο κόμμα του, σηματοδοτώντας την επίσημη επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο με νέο φορέα. Κεντρικό σύνθημα του κυρίου Τσίπρα κυριαρχεί η φράση «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Έντονο προβληματισμό και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί η ξαφνική απόφαση του ΚΙΣΕΑ κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Μαξίμου να εγκρίνει την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν τοποθετημένες στο Δίδυμο Ότιχο και την Κάρπαθο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίεργη κίνηση, καθώς τα εν λόγω αντιεροπορικά συστήματα είχαν εγκατασταθεί στα συγκεκριμένα σημεία για την ενίσχυση της αεράμινας περιοχής και την κάλυψη κρίσιμων γεωγραφικών ζωνών του ελλαδικού χώρου λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η κυβερνητική απόφαση έρχεται σε μια συγκυρία όπου ο πόλεμος παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την ίδια στιγμή και η τουρκική προκλητικότητα κορυφώνεται. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες ρευστές εξελίξεις στην περιοχή. Συζητήθηκαν επίσης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και με τις νέες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας να είναι σε εξέλιξη μετά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει. Επομένως, η πολιτική απόφαση να αποσυρθούν ξαφνικά στρατηγικά όπλα όπως οι Patriot χωρίς να δοθούν σαφείς και πιστικές εξηγήσεις εγείρει ερωτηματικά. Στο μεταξύ, εκτός ελέγχου βρίσκεται η Τουρκία που δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει 152 ελληνικά νησιά ως αμφισβητούμενα. Η Άγκυρα συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους, στέλνοντας στο καλάθι των αχρήστων τα ήρεμα νερά, επαναφέροντας το προσκήνιο της γκρίζας ζώνες, κάνοντας λόγο για 152 αμφισβητούμενα νησιά και βραχονισίδες στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα ετοιμάζει το νομοθετικό πλαίσιο που θα καθορίζει τις τουρκικές θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. «Ήμουν έτοιμος να επιτεθώ σήμερα στο Ιράν», έγραψε τη νύχτα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι τελικά αποφάσισε να αναβάλει την επίθεση μετά από αίτημα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ωστόσο, τονίζει ότι οι Αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για μεγάλη κλίμακα επίθεση σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αποτύχουν.
4: Καιρός.
3: Άρα η συννεφιά με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 5 μπουφόρ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Είνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
8: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

Πάμε, ξεκινάμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αίτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

καλημέρα σε όλους και σε όλες. 19 Μαΐου σήμερα. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Μας βίασαν, μας έκαψαν, μας αποκεφάλισαν. Κατέστρεψαν εκκλησίες, μα δεν μπορέσανε να μας αφανίσουνε. Ο Πόντος ζει. Και ο Πόντος δεν ήταν μόνο μια γη. Ήτανε μνήμη, ήταν ψυχή, ήταν ρίζα, ήταν φως. Και προσπάθησαν να το σβήσουνε. Μας πήραν τα σπίτια, μας κάψαν τις εκκλησίες, λαιλάτισαν τα χωριά, ξερίζωσαν τις πατρίδες μας. Μανάδες έκλαψαν παιδιά, παιδιά έμειναν ορφανά. Υπήρξαν άνθρωποι που περπάτησαν ατελείωτους δρόμους πείνας και

δεν έχουν καταγραφεί από την πλευρά της Τουρκίας. Προσπάθησαν να κάνουν τη σιωπή τάφο της ιστορίας μας, μα δεν τα κατάφεραν. Γιατί ο Πόντος δεν ζει μόνο πάνω σε χάρτες. Ζει σε καρδιές, ζει στη λύρα που ακόμα δακρύζει. Ζει στη γλώσσα που ψιθυρίζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Ζει στους χορούς που κρατούν τα χέρια ενωμένα σαν όρκο. Ζει σε κάθε παιδί που μαθαίνει ποιος είναι και από πού κρατάει η ρίζα του. Εδώ είμαστε. Ο Πόντος ζει και θα εκδικηθεί.

0: Η γενοκτονία των ποντίων, λοιπόν. Η τραγωδία ενός ολόκληρου ελληνικού κόσμου. Που αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές και αιματηρές σελίδες στις ιστορίες του ελληνισμού. Κι ας μην το παραδέχονται κάποιοι. Γιατί δεν ήταν μια απλή συνέπεια πολέμου. Δεν ήταν μια τυχαία σύγκρουση πληθυσμών. Ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης. Και εφαρμόστηκε συστηματικά από το Οθωμανικό καθεστώς και αργότερα από το Κεμαλικό Εθνικιστικό Κίνημα. Στόχος τους ήταν να εξαφανίσουν το ελληνικό στοιχείο από τον πόντο. Και δεν μπορεί αυτό να το αρνηθεί κανένας, όσο κι αν προσπαθούνε. Διότι ο ποντιακός ελληνισμός ζούσε στις ακτές του εύξηνου πόντου 3 χιλιετίες ολόκληρες. Από την αρχαιότητα, όταν πήγαν εκεί πέρα οι άνθρωποι, έχτισαν ελληνικές αποικίες, όπως είναι η Τραπεζούντα, όπως είναι η Σινόπη, όπως είναι η Κερασούντα και άλλες πολλές πόλεις και χωριά, τα οποία φυσικά εξελίχθηκαν σε σημαντικά εμπορικά και πολιτιστικά κέντρα. Οι Πόντιοι, οι οποίοι διατήρησαν τη γλώσσα, την ορθόδοξη πίστη, τις παραδόσεις τους, όλους αυτούς τους αιώνες, δίπλα στους Οθωμανούς, δίπλα στους εχθρούς τους. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οι Έλληνες Πόντιοι, οι Έλληνες του Πόντου, αριθμούσαν εκατοντάδες χιλιάδες. Διατηρούσαν σχολεία, διατηρούσαν εκκλησίες, τυπογραφία, συλλόγους. Και φυσικά είχαν μια τρομερή οικονομική δύναμη. Και αυτή ακριβώς η ανάπτυξη είναι που τους έκανε στόχο του ακραίου τουρκικού εθνικισμού. Διότι βαδίζαν προς την ανεξαρτησία, διότι ήταν ισχυροί, διότι δεν είχαν ανάγκη κανέναν. Ήρθε λοιπόν η άνοδος των νεοτούρκων, ήρθε το σχέδιο εκαθάρισης το 1908, όπου κατέλαβαν και την εξουσία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτοί οι νεότουρκοι, που αρχικά παρουσιάστηκαν ως μεταρρυθμιστές και στη συνέχεια αποκάλυψαν τον πραγματικό του στόχο, δηλαδή τη δημιουργία ενός καθαρά μουσουλμανικού και τουρκικού κράτους. Γιατί οι χριστιανικοί λαοί θεωρήθηκαν εσωτερικός εχθρός. Και έτσι ξεκίνησε και αυτό το οργανωμένο σχέδιο των εκτοπισμών, του οικονομικού στραγγαλισμού, των βίαιων διώξεων, της εξόντωσης των κοινοτήτων. Από το 1911 ακόμα, σε συνέδριο των νεοτούρκων στη Θεσσαλονίκη, είχαν διατυπωθεί ακραίες εθνικιστικές θέσεις για εκτουρκισμό της αυτοκρατορίας. Και με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήρθαν και οι πρώτες μαζικές διώξεις. Το 1914. Που πήραν και μία ανεξέλεγκτη μορφή. Διότι οι Οθωμανικές αρχές κατηγόρησαν τους Πόντιους ότι δήθεν συνεργάζονταν με τη Ρωσία. Και αυτό χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για μαζικές επιχειρήσεις εναντίον αμάχων. Τα γνωστά τάγματα εργασίας, αμελέ ταμπουρού, όπου χιλιάδες Έλληνες άντρες ηλικίας από 15 έως και 60 ετών στρατολογήθηκαν, τους μάζευαν από τα σπίτια για να τους στείλουν σε αυτά τα διαβόητα τάγματα εργασίας. Ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για στρατόπεδα εξόντωσης. Βάζανε αυτούς τους ανθρώπους, τους Έλληνες Πόντιους, οι Οθωμανοί να σπάνε πέτρες, να ανοίγουν δρόμους, να κουβαλάνε υλικά στα βουνά, χωρίς τροφή, χωρίς φάρμακα, μέσα σε χιόνια, μέσα στην παγωνιά. Και πάρα πολλοί πέθαιναν από εξάντληση. Κάθε μέρα, Υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες που αναφέρουν ότι σε πολλές περιπτώσεις οι φρουροί εκτελούσαν επιτόπου και όσους δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Όπως και στις πορείες θανάτου από το 1915 και μετά, όπου άρχισαν οι μαζικοί εκτοπισμοί γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων προς το εσωτερικό της Ανατολίας. Οι άνθρωποι αυτοί περπατούσαν εκατοντάδες χιλιόμετρα χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς να έχουν ιδέα τι θα τους ξημερώσει την επόμενη μέρα. Και αυτά είναι ιστορικά καταγεγραμμένα γεγονότα που αναφέρουν ότι παιδιά πέθαιναν στην αγκαλιά των μανάδων τους. Ηλικιωμένοι εγκαταλείπονταν στους δρόμους. Άρρωστοι εκτελούνταν. Χωριά καίγονταν ολοσχερός. Συγκεκριμένα στην περιοχή της Σαμψούντας και της Πάφρας, ολόκληρες ελληνικές κοινότητες εξαφανίστηκαν. Είχαμε μάλιστα και μία δήλωση από τον Αμερικανό πρέσβη, τον Χένρι Μόρκενταου, ο οποίος περιέγραψε τις εκτοπίσεις ως εκστρατεία εξόντωσης. Μετά ήρθε και η καταστροφή της Άντας, ένα από τα πιο γνωστά ιστορικά γεγονότα. Η καταστροφή της Άντας. Η Σάντα, μία ορεινή περιοχή με 7 ελληνικά χωριά κοντά στην Τραπεζούντα, όπου οι κάτοικοι προσπάθησαν να οργανώσουν μία άμυνα απέναντι στις επιθέσεις των Οθωμανών, αλλά το 1921 οι κεμαλικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην περιοχή, χωριά πυρπολήθηκαν, γυναίκες και παιδιά εκδιώχθηκαν, πολλοί άνδρες εκτελέστηκαν και οι επιζώντες κατέφυγαν στα βουνά μέσα στο χειμώνα, μέσα στις σπηλιές, για να μπορέσουν να οργανώσουν ένα αντάρτικο. Πάρα πολλοί πέθαναν από το κρύο, άλλοι τόσοι πέθαναν από την πείνα. Είχαμε και διώξεις στην Αμάσια και απαγχωνισμούς, διότι το 1921 λειτουργήσαν τα λεγόμενα δικαστήρια ανεξαρτησίας στην Αμάσια, που στην πραγματικότητα ήταν δικαστήρια παροδία. Δεκάδες εξέχοντες πόντοι, δάσκαλοι, ιερείς, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, κοινοτικοί ηγέτες, καταδικάστηκαν σε θάνατο χωρίς πραγματική δίκη, μόνο και μόνο επειδή ήταν Έλληνες και χριστιανοί. Και στις 21 Σεπτεμβρίου του 1921 πραγματοποιήθηκαν και μαζικοί απαγχωνισμοί Ελλήνων προκρήτων της Αμάσιας. Ανάμεσα στους εκτελεσμένους ήταν και ο δημοσιογράφος ο Νίκος Καπετανίδης, ανάμεσα σε αυτούς ήταν και κληρικοί και διάφοροι άλλοι μορφωμένοι άνθρωποι του ποντιακού ελληνισμού. Φυσικά οι κρεμάλες στήθηκαν δημόσια για να μπορέσουν να εκφοβήσουν τον πληθυσμό, για να μπορέσουν να δώσουν το παράδειγμα σε όσους θέλανε να αντισταθούν. 19 Μαΐου όμως, σαν σήμερα του 1919, η απόβαση του Κεμάλ στη Σαμψούντα είναι η χαρακτηριστική ιστορική στιγμή που θεωρείται και η πιο συμβολική ημερομηνία της γενοκτονίας. Διότι την ημέρα εκείνη ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και ξεκίνησε την πιο βίαιη φάση των εκαθαρίσεων. Γι' αυτό το λόγο για τον ποντιακό ελληνισμό η ημερομηνία αυτή συνδέεται με σφαγές, πυρπολήσεις, εξόντωση χωριών και μαζικές εκτελέσεις. Γι' αυτό και η Ελληνική Βουλή καθιέρωσε αυτήν την ημέρα ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Μιλάμε για ακραία βαρβαρότητα. Και οι τσέτες έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο σε όλες αυτές τις παρακρατικές συμμορίες, οι οποίες λαιλατούσαν χωριά, βίαζαν γυναίκες, βασάνιζαν ιερείς, αποκεφάλιζαν αμάχους και έκαιγαν εκκλησίες. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι σε αρκετές περιοχές υποχρέωναν τους κατοίκους να παρακολουθούν δημοσίως τις εκτελέσεις και των συγγενών τους και των γνωστών τους. Καταλαβαίνετε για την ψυχολογική τρομοκρατία μιλάμε. Και αυτό ήταν μέρος του σχεδίου εξόντωσης. Ο αριθμός των θυμάτων, σύμφωνα με τις ιστορικές εκτιμήσεις, καταγράφεται περίπου στους 353.000 Έλληνες πόντιους, τους οποίους τους δολοφόνησαν. Και οι θάνατοί τους προήλθανε από εκτελέσεις, από πορείες θανάτου, από πείνα, από βασανιστήρια, από αρρώστιες, από εξάντληση. Διότι χιλιάδες παιδιά έμειναν ορφανά, ολόκληρες περιοχές ερημώθηκαν. Και μετά τη μικρασιατική καταστροφή ήρθε και η προσφυγιά και ο ξεριζωμός με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, όπου οι επιζώντες πόντιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν οριστικά τις πατρίδες τους. Έφτασαν στην Ελλάδα πεινασμένοι, τραυματισμένοι ψυχικά και σωματικά, χωρίς περιουσίες, και πολλοί ήταν και άρρωστοι. Εγκαταστήθηκαν στη Μακεδονία, στη Θράκη, χτίσανε δικά τους χωριά και ξεκίνησαν έτσι τη ζωή τους από το μηδέν. Και παρά τις δυσκολίες, κράτησαν ζωντανή την ταυτότητά τους, τη γλώσσα τους, τη μουσική τους, την ποντιακή λύρα, τα ήθη και τα έθιμά τους. Και όπως είπα και πριν, το 1994 ήρθε η διεθνής αναγνώριση. Η Ελληνική Βουλή αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των ποντίων και αρκετές άλλες χώρες, πολιτείες και διεθνείς οργανισμοί. Έχουν υπάρξει και ψηφίσματα μνήμης και αναγνωρίσεις, και μέχρι σήμερα οι Τούρκοι εξακολουθούν να αρνούνται τον όρο γενοκτονία, γεγονός που συνεχίζει να προκαλεί ιστορικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις, γεγονός που προκαλεί και αποδεικνύει ότι δεν έχουν ιστορία οι Τούρκοι, έχουν ποινικό μητρό. Και είναι πολύ πολύ σημαντική η σημασία της μνήμης, διότι η γενοκτονία των ποντίων δεν είναι μόνο ένα ελληνικό ζήτημα, είναι ένα παγκόσμιο ιστορικό μάθημα για το πού μπορεί να οδηγήσει ο φανατισμός της Τουρκίας και το μίσος. Οι πόντιοι δεν κράτησαν μόνο τον πόνο τους, κράτησαν και την ταυτότητά τους, και αυτό ήταν το σημαντικότερο, γιατί αναδιαστήματα μιλάμε για την ταυτότητα και για τα ήθη, για τα έθιμα, για τη γλώσσα μας και για το κυνήγι που τρώει μέχρι σήμερα ο ελληνισμός. Κάθε ήχος της ποντιακής λύρας, κάθε χορός, είτε είναι σέρα, είτε είναι κότσαρη, είτε είναι ό,τι είναι, κάθε μνημόσυνο. 19 Μαΐου είναι μια ζωντανή υπενθύμηση ότι ένας ολόκληρος λαός πέρασε μέσα από φωτιά και αίμα και δεν χάθηκε ποτέ. Η γενοκτονία των ποντίων δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση, είναι υπόθεση ολόκληρης της ανθρωπότητας. Υπήρχαν παιδιά που δεν μεγάλωσαν ποτέ, υπήρχαν μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους, υπήρχαν οικογένειες που χάθηκαν, και έχουμε χρέος να μην τους ξεχνάμε, γιατί η μνήμη είναι δύναμη, η μνήμη είναι ευθύνη, η μνήμη είναι ιστορία. Αιωνία η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των ποντίων. Ψηλά οι ελληνικές και οι ποντιακές σημαίες σήμερα. Και να πούμε και για τη σημαία, η κίτρινη σημαία αυτή που βλέπετε με το μαύρο αετό, τη συναντάτε σε πολλές ποντιακές εκδηλώσεις. Έχει κάποια βασικά σύμβολα. Αρχικά έχει χρυσό ή κίτρινο φόντο, που συμβολίζει τη βυζαντινή αυτοκρατορική παράδοση, το μεγαλείο και την ιστορική συνέχεια του ελληνισμού στον πόντο. Ο μαύρος δικέφαλος ή μονοκέφαλος αετός, και αυτό είναι ένα σύμβολο βυζαντινής κληρονομιάς, εξουσίας και τιμής. Για το δικέφαλο αετό λέγεται ότι τα δύο κεφάλια υπάρχουν διότι το ένα κοιτάει προς ανατολή και το άλλο κοιτάει προς δύση, δείχνοντας έτσι τη δύναμη και την επιρροή που έχουν οι πόντιοι και στις δύο κατευθύνσεις. Επίσης, η ανδρική φορεσιά, η ποντιακή. Η πιο γνωστή είναι η ζύπκα, όπου φοράνε ένα στενό μαύρο παντελόνι που ανοίγει χαμηλά, ένα πουκάμισο και ένα γυλαίκο σταυρωτό σε ελάχιστο στήθος ή στη μέση, φυσικιοθήκη αλλιώς, μια μαύρη ζώνη και τις μπότες. Συχνά φοράνε και μαχαίρι ή σπαθί και κάποια διακοσμητικά σημαίνια. Μια αντάρτικη φορεσιά που τιμά τους πολεμιστές του Πόντου.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
4: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιθιοπωλείο ψητοπωλείο Η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπωλείο ψητοπωλείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνο στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
11: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
11: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
12: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
11: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
13: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: από τη στιγμή που σκότωσαν παιδιά, γυναίκες, παππούδες, γιαγιάδες, με τον χειρότερο τρόπο, και από τη στιγμή που υπήρχε σχέδιο για να εξοντώσουν το ελληνικό στοιχείο στον Πόντο, μιλάμε για γενοκτονία και δεν το συζητάω. Και δεν πάνε να βγουν ΣΥΡΙΖΕΙ, ΠΑΣΟΚ, Νεοδημοκράτες και όποιοι άλλοι κομματάρχες θέλουν να πούνε ό,τι θέλουν. Γι' αυτήσιμο είναι όσοι δεν αναγνωρίζουν τη γενοκτονία των Ποντίων. Γι' αυτήσιμο. Θέλω να πω κάποια πράγματα και για τους ποντιακούς χορούς. Διότι οι ποντιακοί χοροί δεν είναι μόνο διασκέδαση. Κάθε χορός έχει συγκεκριμένο νόημα και κοινωνικό ρόλο. Άλλοι χορεύονται για χαρά, άλλοι για δύναμη, άλλοι για ένωση της κοινότητας και άλλοι ως ανάμνηση πολέμου. Πρώτος και πιο γνωστός ο Πυρίχιος, η Σέρα, ο πιο ιερός και πολεμικός χορός, που τον χόρευαν οι Πόντιοι για να δείξουν ανδρεία, για να αποκτήσουν πολεμικό πνεύμα, για να μπορέσουν να εμψυχώσουν τους ανθρώπους να πάνε στη μάχη και να επιβιώσουν, και για να τιμήσουν φυσικά τους νεκρούς ήρωες. Οι κινήσεις θυμίζουν μάχη, επίθεση και άμυνα, πτώση και ξανασήκωμα, και γι' αυτό θεωρείται ένας χορός δύναμης και αντοχής. Μετά έρχεται ο χορός Ομάλ, ο οποίος είναι ο χορός της κοινότητας και της παρέας, που τον χορεύουν για να ξεκινήσει το γλέντι, για να μπουν όλοι μαζί στον κύκλο, για να είναι ενωμένοι, για να υπάρχει αυτό το κοινωνικό δέσιμο. Θα τον συναντήσετε σε γάμους, σε οικογενειακές χαρές. Ένας ήρεμος και στρωτός χορός, ώστε να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να συμμετέχουν. Μετά έρχεται το αγαπημένο μου Κότσαρι, ο χορός της χαράς και της ζωντάνιας, που τον χορεύουν σε πανηγύρια, τον χόρευαν μετά από τη δουλειά, σε γιορτές, για διασκέδαση, για ξεφάντωμα, για να αποκτήσουν ενέργεια με ρυθμό, για να ανέβει το κέφι. Όπως και το τικ, ο χορός του ρυθμού και της δεξιοτεχνίας, για να δείξουν συγχρονισμό, για να δείξουν νεύρο, για να μπορέσουν και οι νέοι να ενσωματωθούν στην κοινότητα. Γρήγορες κινήσεις ώμων και ποδιών, που αποδεικνύει το ότι οι Πόντιοι είχαν πειθαρχία. Και η Τριγώνα, πιο ήρεμος και συναισθηματικός χορός κι αυτός, για έκφραση αγάπης. Και τρυφερότητας. Γενικά, τι σημαίνει ο χορός για τους Πόντιους? Ο χορός ήταν ένας τρόπος να κρατούν την ταυτότητά τους, τη συλλογική μνήμη, να κρατούν την κοινωνική ένωση, όπως σας είπα, να κρατούν αυτή την έκφραση χαράς, λύπης και περηφάνειας. Και μαζί με τον ξεριζωμό και μετά τον ξεριζωμό από τον Πόντο, οι χοροί έγιναν ακόμη πιο σημαντικοί, διότι μαζί με τους χορούς είχανε και τις αναμνήσεις. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Φυσικά και τα ποντιακά τραγούδια έχουν παίξει χαρακτηριστικό ρόλο. Δεν είναι απλά μουσική. Είναι μια ιστορία που τραγουδιέται. Τα περισσότερα έχουν βαθύ νόημα και χωρίζονται και σε θεματικές ανάλογα με το τι εκφράζουν. Εκφράζουν μερικά αγάπη, άλλα ξενιτιά, άλλα πόλεμο, άλλα θάνατο, άλλα αναμνήσεις, άλλα χαρά. Άλλα λένε για την πατρίδα. Γνωρίζετε πολλά τραγούδια της ξενιτιάς, που είναι η πιο σημαντική κατηγορία, που λένε για παράδειγμα άφησα την πατρίδα μου και δεν ξέρω αν θα την ξαναδώ, όπως και πολλά τραγούδια αγάπης γνωρίζετε, και τραγούδια πολέμου και ανδρείας, που στέλνουν το μήνυμα ότι δεν φοβόμαστε, πολεμάμε για την τιμή και για την ελευθερία, όπως και τραγούδια θανάτου και πένθους, που υπενθυμίζουν στις νέες γενιές πόσοι δώσανε μάχη για να έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Και ακόμα και τα τραγούδια γλεντιού, αυτό λένε, παρά τις δυσκολίες συνεχίζουμε να ζούμε και να γλεντάμε. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι το τραγούδι «Την πατρίδα με έχασα». Πόνεσα και έκλαψα και θα κλείσω την πρώτη ώρα με αυτό το τραγούδι. Διότι ο αφηγητής λέει ότι έχασε την πατρίδα του στον πόντο. Νιώθει ξεριζωμό, νιώθει νοσταλγία. Δεν ξέρει αν θα την ξαναδεί. Ένα από τα πιο βαριά τραγούδια της προσφυγιάς. Γι' αυτό έχω επιλέξει να κλείσω την πρώτη ώρα με αυτό το τραγούδι. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια. Μην αγχώνεστε. Σήμερα είπαμε η μέρα είναι αφιερωμένη στους πόντιους. Θέλω να ακούσουμε όμως και κάποιες μαρτυρίες. Θέλουμε να ακούσουμε και κάποια λόγια από αυτούς που ζήσανε, από αυτούς που περάσανε, που εξηγήσανε, από τους ανθρώπους που τα λένε και πονάνε.
1: Εκείνες τις ημέρες πιάνει μια βροχή καταρακτώδης. Έγινε η Σαμψούντα σχεδόν λίμνη. Σκέψου τώρα όλος ο κόσμος αυτός που ήταν στην παραλία, οι χιλιάδες κόσμος, έρχεται ένα βαπόρι για να πάρει τα ορφανά. Και επειδή ο επικεφαλής Αμερικανός είδε τα χάλια στα οποία βρισκόταν ο κόσμος εκεί μέσα στις λάσπες και τα ρέστα, λέει καλύτερα να

0: μια στέγη. Κορφάει για να φακούζουμε και φασουρώζουμε και στην άλλη φορά παίρνουμε αυτούς. Έτσι λοιπόν πήρανε τους ανθρώπους αυτούς που ήταν έξω και με αυτούς ήρθε και η μητέρα μου.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Ανδρονικίδη Κωνσταντίνο, 105 ετών, από Γαλλίνεα Ματσούκας Τραπεζούντας.
2: Το χωριό μας όλο ήταν 20 οικογένειες Τούρκοι, αλλά και αυτοί μιλούσαν ποντιακά. Μιλούσαν και την Τουρκική, αλλά ένας εδώ και άλλος εκεί. Το χωριό μας ήταν κάπου 100-170 οικογένειες. Χριστιανία, ανάμεσά μας αραιά ήταν και αυτοί οι Τούρκοι. Και μιλούσαν τα ποντιακά. Με το κράτος μας επιστράτευε, μας αγκάρευε, μας έρχεται. Είχαμε προβλήματα, βεβαίως είχαμε προβλήματα με το τουρκικό κράτος. Ο πατέρας μου τότε δούλευε σε έναν τουρκικό νερόμυλο. Τούρκος, είπας. Τα θυμάμαι, τους ξέρω αυτούς, τους έζησα. Προσπάθησε πολύ αυτός ο Ήπας, ο οποίος έκανε και πρόεδρος στο χωριό μας, Μουχτάρης, στη Δανίαχα, να τον κρατήσει με την προοπτική ότι τον έχει υπάλληλο στο νερόμυλο και ξέρω εγώ τι, αλλά δεν τα καταφέρει. Έρχεται και λέει στον πατέρα μου, Νικόλα, δεν γίνεται τίποτα, θα πας στην εξορία. Και πήγαν στην εξορία. Από 16 χρονών και άνω, εξορία. Όλα τα δεινά, όλες οι σφαγές. Δεν χάθηκε λίγος κόσμος. Κερασούντα, ο τοπάλος μας, κερασούντα, σαψούντα, πάθρα, κόνια. Αυτά τα χωριά, ο τοπάλος μας, τα ρήμαξε. Στην τραπεζούντα δεν ήρθε, γιατί ο νομάρχης της τραπεζούντας, όπως είπα τότε με τον Χρήστατο, ήταν καλός άνθρωπος και δεν τον επέτρεψε. Μέχρι την κερασούντα ήρθε ο τοπάλος μας. Ύστερα όμως ο Κεμάλ, επόμενο νίτη για να επικρατήσει και ο Κεμάλ, έπρεπε αυτά τα ζητάνια να λείψουν.
1: Ο τοπάλος μας, για να ξέρετε ποιος ακριβώς είναι, ήταν μια αμφιλεγόμενη σκοτεινή μορφή της Οθωμανικής περίοδου και των πρώτων χρόνων της σύγχρονης Τουρκίας. Είναι αυτός που ανέλαβε να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Γεννήθηκε στην περιοχή της Κερασούντας, στον Πόντο. Υπηρέτησε ως άτακτος στρατιωτικός ηγέτης, παραστρατιωτικός, μέσα από τις εντολές του Κεμάλ. Έγινε γνωστός για τη δράση του απέναντι στους Έλληνες Πόντιους, για τις επιχειρήσεις καταστολής και βίας στον Πόντο, για τις δράσεις εναντίον χριστιανικών πληθυσμών, κυρίως Ελλήνων του Πόντου, και για όλη αυτή την ταραγμένη περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στήριξε ενεργά το εθνικιστικό κίνημα του Μουστάφα Κεμάλ. Μουσταφά Κεμάλ είχε ρόλο σε άτυπες στρατιωτικές δυνάμεις της περιοχής. Αργότερα τιμήθηκε από τους Τούρκους με συγκεκριμένο τρόπο. Πάμε όμως να ακούσουμε ποιο ήταν το τέλος του και τι ακριβώς είχε συμβεί εκείνα τα χρόνια με τον Ντομπάλ Οσμάν. Πάμε, δώσε.
3: Για να καταστήλει τους Τούρκους τσέπες που σφάζανε τους Έλληνες του Πόντου, και αυτός πηγαίνει και τους οργανώνει εκεί. Και είναι χαρακτηριστική η στιχομηθεία που υπάρχει μέσα από ένα βιβλίο ενός Τούρκου ιστορικού, που περιγράφει την πρώτη συνάντηση που είχε ο Μουσταφά Κεμάλ με τον Άιχμαν του ποντιακού ελληνισμού, τον Τοπάλ Οσμάν, τον κουτσό δήμαρχο της Κερασούντας, που ουσιαστικά είναι ο μεγαλύτερος φαγέας του ποντιακού ελληνισμού.
4: Μαυρίδης Μιχαήλ από την Τρίπολη δολοφονήθηκε από τον Τοπάλ Οσμάν. Αριστίδης Δελικάρης, έμπορος, δολοφονήθηκε στο στρατόπεδο του Τοπάλ Οσμάν. Σάββας Ατματζίδης από την Κερασούντα, έμπορος, σκοτώθηκε το 1921 από τον Τοπάλ Οσμάν.
3: Όταν πληροφορήθηκε ο Τοπάλος Μαν ότι ο Κεμάλ έχει φτάσει στην Σαμψούντα στις 19 Μαΐου και πίστευε ότι ουσιαστικά έρχεται για να τον τιμωρήσει, κρύφτηκε στο βουνό. Την δεύτερη μέρα όμως ο Μουσταφά Κεμάλ έστειλε ανθρώπους και ειδοποίησαν να κατέβει ο Τοπάλος Μαν από το βουνό, γιατί ο δικός του ο στόχος είναι ακριβώς αντίθετος από αυτόν που πήρε εντολές. Και έτσι στη συνάντηση που είχανε, και περιγράφει πολύ παραστατικά, όπως σας είπα, ένας Τούρκος ιστορικός, και θα μπορούσα να σας πω με δύο λόγια ότι η συζήτηση τελειώνει με την υπόσχεση του Τοπάλος Μαν ότι όσο πασά μου έχω τη δική σου υποστήριξη, να ξέρεις ότι εγώ θα καταδιώξω και τον τελευταίο χριστιανό και θα τους φέρω σε μια τέτοια κατάσταση ώστε θα πνιγούν από το θυμίαμα όπως οι σφίκες μέσα στις σπηλιές, από τον καπνό δηλαδή, έτσι θα πνιγούν και αυτοί από το δικό μου καπνό, τα δικά μου, ας πούμε, θα λέγαμε, από τις δικές μου ανταρκτικές ομάδες, όπως οι σφίκες μέσα στις σπηλιές από τον καπνό.
5: Και αρκίνησε από την Τραπεζούντα και ξεκίνησε όποιο ρωμαϊκό χωριό ελληνικό πετσόκοπε νήμαζε και ήρθε μέχρι την επαρχία το δικό μας, την Έρμπαγα. Τώρα αυτά τα γράφετε? Τα γράφετε. Ήρθαμε στην Έρμπαγα. Από την Έρμπαγα, η Έρμπαγα ήταν Κομόπολης. Εκεί καθάρισαν όσοι πιάσανε, όσοι πρόλαβαν τη νύχτα. Φύγανε οι Έλληνες και ήρθαν, βρήκαν εμάς τα βουνά. Εμείς είμαστε παραμέσα στα βουνά τα χωριά μας. Εκεί λοιπόν ένα χωριό, τα δικά μας τα χωριά που ήταν 5-6 χωριά κοντά κοντά όλα ελληνικά, αυτοί που φύγανε από εκεί ήρθαν εκεί στα χωριά συγγενείς δεξιά αριστερά, σκοπήσανε και ήρθε ένα χωριό Χατζιμπέρ, το έλεγαν, μεγάλο χωριό σε εμάς ανάμεσα. Εκεί ήταν πολύ ξακουστοί ότι αυτοί είχαν τα περισσότερα εγκλήματα και κλεψιές και το ένα και το άλλο. Και κατευθείαν πήγε αυτός μια νύχτα, τους περικύκλωσε, αυτός το χωριό αυτό δεν πρόλαβαν να φύγουν, όσοι πρόλαβαν στις άκρες δεξιά-αριστερά φύγαν. Τους έριξε στα πηγάδια. Τους σκότωσαν και τους έριξαν στα πηγάδια. Είχε ένα ποτάμι δίπλα από το χωριό λίγο παρακάτω και πήγαν ζωντανούς, έσπαζαν με τα μαχαίρια και τους πετούσαν στο ποτάμι. Και τα μωρά στην αγκαλιά τους, όταν φεύγει η μάνα, βάζει και το μωρό. Και το ποτάμι όσο πήγαινε και λιγόστεψε και το νωρό στην αγκαλιά, εγώ θυμάμαι, το παιδί φώναζε, τσίριζε και σιγά σιγά πήγε κοντά στη μάνα του, πτυγμένη, σκοτωμένη, και πήγαινε δίζανε τη μάνα του μέχρι σε αυτό το σημείο. Ύστερα πήγαν οι δικοί μας, έφυγαν οι Τούρκοι, πήγαν και όσοι ήταν ζωντανούς, τους πήραν και ακόμα στο χωριό μου εδώ στα Μπορόγια, από αυτούς άλλοι σφαγμένοι, άλλοι μαχαιριές, άλλοι. Μετά πέθανε κάμποσα χρόνια, ήρθαν και ακόμα στο χωριό μου εδώ στα Μπορόγια, από αυτούς άλλοι σφαγμένοι, άλλοι μαχαιριές, άλλοι

0: Μουσταφά Κεμάλ, και αυτό δεν συνέφερε στην Κεμαλική Εθνοσυνέλευση, γι' αυτό και τον κρέμασαν, αλλά βλέπουμε ότι μετά τον ηρωοποίησαν και σήμερα θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες, γι' αυτό και στην Κερασούντα υπάρχει σήμερα το κενοτάφιό του. Στο σημείο που παλιά υπήρχε το κενοτάφιο του ισόβιου δήμαρχου της πόλης, που δεν ήταν άλλος από τον Έλληνα καπετάνη Γιώργη Κωνσταντινίδη, τον ζάπλουτο Έλληνα, που ως δήμαρχος αγαπήθηκε και από τους Έλληνες και από τους μουσουλμάνους, είναι ο πατέρας του μεγαλύτερου μετά Έλληνα αγωνιστή της δημοκρατίας του Πόντου, του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, που έζησε και έδρασε στη Μασσαλία του Πόντου και αγωνίστηκε μαζί με τον Χρύσαρτο και την άλλη ποντιακή ηγεσία για τη δημοκρατία του Πόντου.
1: Πάμε να ακούσουμε 2-3 μαρτυρίες ακόμα για να προλάβουμε. Πάμε στον κύριο Ταργοτζίδη Ανδρόνικο, 100 ετών από Αργυρούπολη Πόντου.
2: Αχεμάρ, τότε ήταν, Αχεμάρ ήταν στρατηγός καριέρα, εξορία από 15 χρονών και πάνω εξορία σε Ριζερού, στο Χούνς και πιο πάνω, για να πεθάνουν στους δρόμους.
1: Η κυρία Κωνσταντινίδου Καλλιόπη, 103 ετών, και αυτή από Αργυρούπολη Πόντου.
3: Μάνα, θέλουμε την τσάντα μου και θα αποχαιρετήσω ας έρημα μπεζιρού, αλλά τι να γυρίζω.
2: Ότο Πάολος μας ακούγαμε, ερήμαζε τα χωριά και γι' αυτό εκείνα τα μέρη βγήκανε στα βουνά. Έλεγαν εδώ πια. Στην Τραπεζούντα ήρθαν αργότερα με 2.000 τσέτες ελεάνατς. Μπήκαν από τη σκάλα με το πλοίο και όλη την αγορά από τα ελληνικά καταστήματα έπαιρναν ό,τι χρειάζονταν χωρίς να πληρώνουν. Στην Τραπεζούντα ένας έπαιρνε, τον έλεγαν και χαλιά. Είχε 300 όπλα, σε 20 άτομα οπλισμένους στην πούση, υπό τα διαταγάς του. Ούτε η αστυνομία μπορούσε να κάνει τίποτα. Είχε μπορούσε δύο χαστούκια και είπε σε 2 ώρες θα φύγεις. Μαζέθηκαν,
1: έφυγε. Η κυρία Σαχινίδου Παρθένα, ετών 105, Ασαρτσούκ, Νεοκεσαρίας Πόντου.
4: Οι δύο πρωίες εμάρτευσαν τα γούρτς, εισεκόμασαν τη συνηθισία, έδεσαν τα γόλια του νύχτα, έλαφταν, ήγηταν, έβγανε από 10 χρόνια και πάνω, μέχρι 14 χρόνια έφυγε κανάτα. Τα άλλα όλοι δεν πήραν έτσι.
5: Και πού πήραν έτσι.
4: Για τους σκότωσαν έτσι. Με τους σκότωσαν έτσι, κανείς δεν ξέρει.
5: Όλους.
4: Όλους πια τους σκότωσαν έτσι.
1: Όλους τους σκότωσανε, λέει. Πάμε παρακάτω.
6: Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες Τουρκός πόρα μας φοράζανε. Να μην αγνοούμαστε αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε. Να τα λέμε έξω από τα δόντια.
7: Μυστική μας έβγαλαν, μα την ψυχή μας. Αφού ήταν τώρα όπως φορώ, άρα στη στράτα, βρεσίλια, έργατα δουλειά. Σαν πήρανε μας τα λόγα, να κυνηγούνε μας. Να κυνηγούνε μας.
1: Ελπίζω να μπόρεσα να σας εξηγήσω το πόσο πόνο ζήσανε αυτοί οι άνθρωποι. Το τι ακριβώς έχουν κάνει οι Οθωμανοί στους Έλληνες του Πόντου. Και για ποιο λόγο σήμερα πρέπει να είμαστε περήφανοι. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Και πρέπει να θυμόμαστε τι ακριβώς έχει συμβεί. Διότι θέλουν να μας τρελάνουν. Θέλουν να αλλοιώσουν την ιστορία. Θέλουν να προωθήσουν την προπαγάνδα τους. Η ομοία αλήθεια είναι ότι μας λίστεψαν, μας βίασαν, μας έκαψαν, μας ακροτηρίασαν, μας αποκεφάλισαν, μας έκαψαν. Πήρανε τις εκκλησιές μας, τα σπίτια μας, τις περιουσίες μας, το χρυσό μας, αλλά δεν μπόρεσαν να μας αφανίσουνε. Ο Πόντος ζει και ξαναλέω, ο Πόντος δεν είναι μόνο μία γη. Είναι μνήμη, είναι ψυχή, είναι ρίζα.

0: Και δεν μπόρεσαν να το σβήσουν και ούτε θα μπορέσουν να το σβήσουν αυτό το φως. Διότι ο Πόντος δεν ζει μόνο πάνω σε χάρτες. Ζει στις καρδιές, ζει στη λύρα που ακόμα δακρύζει. Ζει στη γλώσσα που ψιθυρίζουν οι νέες γενιές όπως οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Ζει στους χορούς που κρατούν τα χέρια ενωμένα σαν όρκο. Ζει σε κάθε παιδί που μαθαίνει ποιος είναι και από πού κρατάει η ρίζα του. Καθημερινά μία με τέσσερις Γρηγόρη Σερέτης κόντρα στο σύστημα. Πάμε με το τραγούδι. Την πατρίδα μου έχασα. Ψηλά το κεφάλι, Πόντι.
1: Το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι.

στον ώμο και το μαχαίρι στο στόμα. Ψηλά η ελληνική σημαία. Με πίστη και επιμονή ο Πόντος ζει.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Νέο φαγοπότι ευρωπαϊκών κονδυλίων με απευθείας αναθέσεις σε δομές μεταναστών. Ερευνά σύμφωνα με το Πολίτικο η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση. Πρόκειται για τις δομές Μαλακάσας και Σερών που κόστησαν 15 φορές πάνω από τις τιμές της αγοράς. Σύμφωνα με το Πολίτικο, οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις διαδικασίες ανέγερσης 2 κέντρων υποδοχής μεταναστών και κατασκευάστηκαν εν μέσω πανδημίας κατά τη διετία 2020-21. Το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων έργων ανήλθε στα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι συμβάσεις παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω απευθείας αναθέσεων με προϋπολογισμούς που εμφανίζονται εξωπραγματικοί για τα δεδομένα της αγοράς. Πάνω από 2 και 10 ευρώ φτάνει σήμερα η βενζίνη, ενώ η αγορά προειδοποιεί για νέες αυξήσεις και ζητά συνέχιση των μέτρων στήριξης στην Αντλία. Το ράλι του πετρελαίου και η ένταση στη Μέση Ανατολή παγώνουν κάθε ελπίδα για φθηνότερα καύσιμα. Η εκτείναξη της τιμής του αργού πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αποκλείουν οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των τιμών στην Αντλία κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η αμόλυβδη κατευθύνεται προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παρά την επιδότηση πλησιάζει επικίνδυνα το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ανάλογη άνοδο καταγράφει και το ντίζελ κίνησης που έχει φτάσει τα 1,814 ευρώ το λίτρο. Με μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έπειτα από ημέρες διαδοχικών πολιτικών μηνυμάτων και σεναρίων, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει σε εκδήλωση στην πλατεία Θησίου το νέο κόμμα του, σηματοδοτώντας την επίσημη επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο με νέο φορέα. Κεντρικό σύνθημα του κυρίου Τσίπρα κυριαρχεί η φράση «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Έντονο προβληματισμό και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί η ξαφνική απόφαση του Κισέα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Μαξίμου να εγκρίνει την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν τοποθετημένες στο Δίδυμο Ότιχο και την Κάρπαθο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίεργη κίνηση, καθώς τα εν λόγω αντιεροπορικά συστήματα είχαν εγκατασταθεί στα συγκεκριμένα σημεία για την ενίσχυση της αεράμινας περιοχής και την κάλυψη κρίσιμων γεωγραφικών ζωνών του ελλαδικού χώρου λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η κυβερνητική απόφαση έρχεται σε μια συγκυρία όπου ο πόλεμος παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την ίδια στιγμή και η τουρκική προκλητικότητα κορυφώνεται. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισέα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες ρευστές εξελίξεις στην περιοχή. Συζητήθηκαν επίσης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και με τις νέες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας να είναι σε εξέλιξη μετά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει. Επομένως, η πολιτική απόφαση να αποσυρθούν ξαφνικά στρατηγικά όπλα όπως οι Patriot χωρίς να δοθούν σαφείς και πιστικές εξηγήσεις εγείρει ερωτηματικά. Στο μεταξύ, εκτός ελέγχου βρίσκεται η Τουρκία που δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει 152 ελληνικά νησιά ως αμφισβητούμενα. Η Άγκυρα συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους, στέλνοντας στο καλάθι των αχρήστων τα ήρεμα νερά, επαναφέροντας το προσκήνιο της γκρίζες ζώνες, κάνοντας λόγο για 152 αμφισβητούμενα νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα ετοιμάζει το νομοθετικό πλαίσιο που θα καθορίζει τις τουρκικές θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. «Ήμουν έτοιμος να επιτεθώ σήμερα στο Ιράν», έγραψε τη νύχτα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι τελικά αποφάσισε να αναβάλει την επίθεση μετά από αίτημα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ωστόσο, τονίζει ότι οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για μεγάλη κλίμακα επίθεση σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αποτύχουν. Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 5 μπουφόρ.
2: Η στιγμή.
0: στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκο.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
11: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Τελεία.
12: σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μη Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop Βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Στην αρχαία Ελλάδα, ξέρετε, η ελπίδα, ονόμαζαν την ελπίδα το όνειρο του ξύπνιου. Εκείνος που έχει ελπίδα έχει όνειρο, έχει όραμα, έχει πορεία, έχει ζωή, έχει δύναμη. Και οι πατέρες της Εκκλησίας έρχονται και μας λένε: μην πιστέψεις ποτέ στα όνειρα του ύπνου και αγωνίσου για τα όνειρα του ξύπνιου. Ποτέ στα όνειρα του ύπνου μην πιστεύεις, αλλά στα όνειρα που κάνεις, για τα όνειρα που κάνεις όταν είσαι ξύπνιος, εκεί πρέπει να αγωνιστείς, εκεί πρέπει να παλέψεις, εκεί πρέπει να έχεις αγάπη, πρέπει να έχεις ψυχική δύναμη, πρέπει να έχεις ελπίδα.
4: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές. Οδηγεί υπερηφάνεια αυτό το αυτοκίνητο, οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες. Οδηγεί ταπείνωση αυτό το αυτοκίνητο, οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε: στην κούραση θα είναι. Και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι. Και ηγούμενοι. Και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι. Και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλουν όλοι είναι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
5: Στην Ευρωπή να μιλάμε για χαμένες πατρίδες. Η μάνα μου πάντα έλεγε η πατρίδα. Δεν έλεγε ποτέ η χαμένη πατρίδα. Δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες. Υπάρχουν μόνο πατρίδες. Ναι, είμαι ρατσιστής. Ναι, είμαι φτυχιστής. Ναι, είμαι πόντιος.
6: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον αγαπημένο μου καθηγητή, τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Καλησπέρα κύριε Αντωνόπουλε.
7: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
6: Κύριε Αντωνόπουλε, σήμερα 19 Μαΐου τιμούμε την ημέρα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, γιατί θυμόμαστε τι έζησε αυτός ο λαός από τον Οθωμανικό τύρανο και από όλους αυτούς που κλέψαν την περιουσία και κατέστρεψαν και λαιλάτισαν και βίασαν και έκαψαν μικρά παιδιά, μητέρες, παππούδες, γιαγιάδες.
8: Ραδιογάμα 94 FM.
1: στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
8: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
6: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο και ακούγεστε,
7: ναι,
6: βέβαια.
7: Ναι, ακούγομαι, ναι. Όντως σήμερα είναι η μέρα μνήμης, έχει οριστεί. Αν και δεν ήταν μια συγκεκριμένη μέρα η καταστροφή, η σφαγή των ποντίων, έτσι η εξολόθρευση από τους... Δεν είναι Οθωμανοί, είναι Νεοθωμανοί, είναι Νεότουρκοι. Αυτοί είναι οι οποίοι αναλάβαν αυτό το έργο το φοβερό, να εξαφανίσουν τις μειονότητες που δεν ήταν μουσουλμανικές, αλλά και μουσουλμάνους, για να μπορέσουν να φτιάξουν μια Τουρκία κατά την άποψή τους εθνικά ομογενοποιημένη. Η Τουρκία, ως γνωστόν, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία. Στον 20ο αιώνα πλέον δεν μπορούσε να επιβιώσει, όπως και άλλες αυτοκρατορίες. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία έχει λάβει μέρος στον πόλεμο στην πλευρά των Γερμανών και των Αυστρο-Ούγγρων, η ΤΑΤΕ, και τον Οκτώβριο του 1918 γίνεται η ανακοχή μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων και των Οθωμανών, του Σουλτάνου δηλαδή, των Σουλτανικών δυνάμεων, στο Μούδρο της Λίμνου. Σε αυτή την ανακοχή έχουν μπει πολύ σκληροί όροι, φεύγουν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποκόπτονται δηλαδή όλες οι αραβικές ανατολικές επαρχίες, δηλαδή περιοχή του Ιράκ, της Συρίας, της Μεσοποταμίας, της Παλαιστίνης, όλες αυτές οι περιοχές χάνονται και τις αναλαμβάνουν ως εντολή οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Έχουν γίνει και άλλες διάφορες συνεννοήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπου προβλέπεται και κάποιος διαμοιρασμός εδαφών της σημερινής Τουρκίας, έτσι, της Ανατολίας που λέμε, από τους Ιταλούς, τους Γάλλους και τους Άγγλους. Και εκεί βέβαια είναι και η πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου, για να μπορέσουμε κι εμείς να πάρουμε ορισμένα κομμάτια που πιστεύει ο Βενιζέλος ότι επειδή κατοικούνται από πλειοψηφία Ελλήνων, μπορούν να, όπως και η Μακεδονία αργότερα και η Ήπειρος, έτσι, νωρίτερα, συγγνώμη, είχε γίνει, να προσθεθούν στον ελληνικό κορμό.
6: Είναι αλήθεια ότι ήθελε να δώσουμε βραβείο Νόμπελ στον Τοπάλος Μαν ο Βενιζέλος?
7: Όχι στον Τοπάλος Μαν. Τοπάλος Μαν είναι ένας λίσταρχος, ήρωας για τους Τούρκους, ο οποίος έχει εξολοθρεύσει, σε συνεργασία με τους Κεμαλικούς, εξολόθρευσε τον ελληνισμό του Πόντου. Ο Βενιζέλος, αν δεν κάνω λάθος, πρότεινε για Νόμπελ τον Κεμάλ. Κοιτάξτε, η ιστορία έχει στιγμές περίεργης και το ελληνικό κράτος μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η οποία έριξε η χειρότερη καταστροφή από δημιουργίας του ελληνισμού, έτσι, ούτε άλλος ήταν, ούτε τίποτα από αυτά δεν ήταν. Ήτανε η Μικρασιατική καταστροφή, γιατί έγινε πρόσφατα και έκλεισε την πόρτα του ελληνικού λαού και της Ελλάδος στην άλλη μεριά του Αιγαίου, όπου είχε κάποια δικαιώματα, έτσι, όχι όλοι ακτοί, αλλά ένα κομμάτι μεγάλο της ακτής μπορούσε να ήταν υπό τη δικαιοσύνη, την αυτονόμηση των Ελλήνων. Βάση περιπτώσει, και μετά βρέθηκε στο Μεσοπόλεμο σε ένα από τα πιο αδύνατα κράτη των Βαλκανίων. Οπότε ο Βενιζέλος, κάτω και από άλλες πιέσεις, δεν ξέρουμε τι, γιατί πολλά ιστορικά μας έχουν ξεφύγει ντοκουμέντα, άρχισε να προσεγγίζει τους Τούρκους για να κάνει την περίφημη, ας πούμε, να υπογραφούν οι περίφημες συνθήκες συνδιαλλαγής, διαιτησίας, φιλίας. Είχαν αρχίσει αγάπες με τους Τούρκους. Με τους Τούρκους, συγγνώμη που το λέω, γιατί λαός είναι και αυτός, ένας γειτονικός λαός είναι και δεν πρέπει να εμφορούμεθα από τέτοια αισθήματα. Σήμερα όμως, τέτοια μέρα που είναι, δεν είναι εύκολο να κάνει συνδιαλλαγή με τους νεότουρκους, τους εθνικιστές, οι οποίοι κυβερνούν αυτή τη χώρα ήδη από το 1908.
6: Μέχρι σήμερα.
7: Μέχρι σήμερα είναι αυτοί και τα παρακλάδια τους. Δηλαδή, τι να σας πω, είναι ομάδες οι οποίες ακολουθούν και οι Νεοθωμανοί και οι Νεομουσουλμάνοι και ο Ερντογάν και το Χαλιφάτο και όλα αυτά είναι πολύτιμα χαρτιά στην τράπουλα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, η οποία έχει πλέον εκτήματα, τον όγκο της, τον πληθυσμό της, μια οργάνωση, μια βιομηχανία, ότι δεν έχει Ελλάδα δηλαδή, έτσι. Για να πούμε τα καλά καλούτσικα. Άλλο τι λέει το πολιτικό κατεστημένο, γιατί βέβαια αυτό το συμφέρει. Και βέβαια τον μουσουλμανισμό. Είναι Σουνίτες και οι Σουνίτες στον κόσμο κοντεύουν το 1 δισεκατομμύριο, είναι 850 εκατομμύρια. Οπότε, επειδή οι Σουλτάνοι είχαν πάρει το 16ο αιώνα, μετά την κατάκτηση της Αιγύπτου, τον τίτλο του Χαλίφη, δηλαδή του πνευματικού ηγέτη των μουσουλμάνων όλων, έτσι,
9: τον ίδιο τίτλο θέλει να πάρει ο Ερντογάν, έτσι οι σύγχρονοι Τούρκοι, για να κυριαρχήσουν μαζί με άλλες μουσουλμανικές δυνάμεις και να δημιουργήσουν ένα αντίρροπο, ας πούμε ένα αντίρροπο συγκρότημα στρατιωτικό, πολιτικό, πνευματικό, έτσι, προς τη Δύση, προς το ΝΑΤΟ ή προς δεν ξέρω πού.
6: Η άνοδος, συγγνώμη κύριε καθηγητά, η άνοδος των νεοτούρκων και το σχέδιο αυτό της εκαθάρισης, από όσο γνωρίζω το 1908 ξεκίνησε αυτό το κίνημα που κατέλαβε την εξουσία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι. Και έλεγα την πρώτη ώρα ότι παρουσιάστηκαν ως μεταρρυθμιστές στο ξεκίνημά τους.
9: Βέβαια, μα ήταν οι μεταρρυθμιστές, ήταν κυρίως αξιωματικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία Τούρκους, δηλαδή Τουρκομάνους, Μουσουλμάνους, επιχειρηματίες δεν είχε. Αυτοί ήταν οι Αρμενοί, οι Έλληνες και οι Εβραίοι. Και άλλοι μειονότητες δεν είχε.
6: Η χριστιανική λαή δηλαδή. Χριστιανική λαή.
9: Χριστιανική και εβραϊκή λαή δεν είχε. Οπότε αναγκαστικά ήταν αξιωματικοί οι οποίοι είχαν μεταφερθεί στη Γερμανία. Είχαν πάει στη Γερμανία, είχαν σπουδάσει στη Γερμανία. Και εκεί πέρα που πήγανε στη Γερμανία κατάφεραν να οργανώσουν και να επηρεαστούν από ρεύματα συγχρονιστικά και από τη Γαλλία και μπόρεσαν μέσω αυτών των όλων των διαδικασιών να γυρίσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να αρχίσουν έναν αγώνα εξυγχρονιστικό. Όλες οι χώρες του τρίτου κόσμου τότε, ακόμα και η Κίνα, και η Κίνα το 1911-12 αποτιμάσει την τελευταία αυτοκρατορική δυναστεία των Τζινγκ και ξεκινάει με το Κουομιντάν και άλλα κινήματα έναν εθνικισμό, ένα πατριωτισμό, έναν εξυγχρονισμό όλες οι χώρες. Το 1909 εμείς, με τους αξιωματικούς στο Γουδί, έτσι, άλλες χώρες, η Βουλγαρία και τα λοιπά, η Σερβία, είναι η μετάβαση του πνεύματος της νεωτερικότητος της Δύσεως, Γαλλίας, ουσιαστικά, δηλαδή το πνεύμα της επανάστασης του εξυγχρονισμού της νεωτερικότητος, αλλά αυτό εκλαμβάνεται ανατολικά ως μια εθνική πατριωτική διάσταση. Δηλαδή οι νεότουρκοι είναι ένα ρεύμα, το υπάρχει και παλιότερα, εμφανίζεται από τους αξιωματικούς αυτούς, οι οποίοι δεν είναι Τούρκοι. Να το κρατήσουμε αυτό, δεν είναι Τούρκοι. Άλλοι είναι Ιουδαίοι, άλλοι είναι Αλβανοέλληνες, άλλοι είναι ελληνικής καταγωγής, άλλοι είναι Σερβοβούλγαροι, ό,τι θέλεις. Προέρχονται από τη Μακεδονία πιο πολύ και οργανώνουν το κίνημα. Υπάρχει τέτοια τάση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι οι Σουλτάνοι δεν μπορούν να βοηθήσουν, δεν μπορούν να οργανώσουν καλύτερα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γίνεται του Κλώτσου και του Μπάτσου η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και αυτή είναι η Τριανδρία η περίφημη, διότι διασπώνται οι Νεοτουρκοί σε μια ομάδα που είναι υπό τον πρίγκιπα Σαμπαχεντίν, που είναι υπέρ της, ας πούμε, της συνύπαρξης όλων των μειονοτήτων και της πλειοψηφίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή μια πιο ανθρωπιστική στάση και της σκληρής εθνικιστικής νεοτουρκικής στάσης, δηλαδή στο κίνημα Βατάν που σημαίνει πατρίδα, όπου αυτοί θέλουν να δημιουργήσουν ένα αμιγώς τουρκικό. Ποιο τουρκικό, με ποιους, που δεν υπάρχουν Τούρκοι. Τούρκοι, Τουρκομάν είναι ελάχιστοι. Μπάση περιπτώσει, αυτοί ονειρεύονται ένα τουρκικό κράτος όπου οι μειονότητες, εάν δεν ενσωματωθούν, πρέπει να φύγουν. Και καλά να φύγουν. Διότι υπάρχει άποψη να εξολοθρευτούν. Γι' αυτό και έχει Ταλάτ, Τζαμάλ, Ενβέρ. Ο Ενβέρ είναι ο αρχηγός, ο Ενβέρ Πασάς. Μεγάλη προσωπικότητα, υπουργός του Σουλτάνου, στρατηγός, πολεμάει εναντίον των Ρώσων στον Κάφκασο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ητάται και στο Σαρικαμί, τον διαλύσαν οι Ρώσοι. Κατεβαίνουν οι Ρώσοι και περνάνε τα σύνορα και μπαίνουν στον Πόντο και ξεσηκώνει ο Πόντος. Ξεσηκώνονται οι Έλληνες τραπεζούντες και της περιοχής και λένε, τώρα που είμαστε υπάρχουν και χιλιάδες
6: χριστιανοί. Δεν έχετε καλό σήμα. Λίγο το σήμα, ωραία.
9: Τώρα είμαι καλύτερα.
6: Τώρα καλύτερα, ναι.
9: Ναι, ναι. Να έχουμε κάποια αυτονομία. Να γίνει κάποια αυτονομία. Όσο διαρκεί ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά και πριν, από τους Βαλκανικούς Πολέμους, οι Νεότουρκοι ξεκινούν μια πολιτική να εκμηδενήσουν τις μειονότητες. Όταν ξεσπάει, δηλαδή έχουν αρχίσει μποϊκοτάζ εναντίον του ελληνικού εμπορίου και στρέφονται εναντίον περιοχών που κατοικούνται από Έλληνες, στρέφονται εναντίον περιοχών που κατοικούνται Αρμενίους. Όταν ξεκινά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι σύμμαχος των Γερμανών. Οι Γερμανοί τότε έχουν μια ειδική αποστολή. Θέλουν να εξολοθρεύσουν τους μειονότητες, Έλληνες και Αρμενίους, και λένε στους Τούρκους ότι μεν Αρμένοι είναι ο δρόμος που μπαίνουν οι Ρώσοι, το πιστεύουν και αυτοί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι δε Έλληνες είναι ο δρόμος που μπαίνουν οι Άγγλοι. Και οι Ρώσοι και οι Άγγλοι είναι εχθροί τους. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να τους εξολοθρεύσουμε. Και αρχίζουν το 14, το 15, το 16, δηλαδή σε εποχές που υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια αδυναμία του ελληνικού κράτους να παρέμβει, γιατί το ελληνικό κράτος για να παρέμβει πρέπει να μπει στον πόλεμο και δεν μπαίνει, είναι ουδέτερο, και μαλώνουμε εμείς εδώ και έχουμε το διχασμό, έτσι, και γίνεται το κάτι άλλο, έχουμε φίλιο πόλεμο. Τότε οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι, οι Νεότουρκοι βρίσκουν ευκαιρία και αρχίζουν και εξολοθρεύουν τους Έλληνες. Τότε ξεκινάει ο πρώτος εξολοθρεσμός των Ελλήνων ποντίων, το 14-15, και αρχίζει και φτάνει πολύ ψηλά το 16. Μην ξεχνάμε το 1915, μέσα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, οι Οθωμανοί, οι Νεότουρκοι, εξολοθρεύουν πάνω από 1.000.000 Αρμενίους. Είναι μεγάλη γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία πλέον κατοχυρώθηκε στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Μένει τώρα να κατοχυρωθεί η γενοκτονία των αδελφών μας ποντίων και των Ελλήνων της Μικρασίας. Οι Έλληνες της Μικρασίας εξολοθρεύτηκαν κυρίως κατά τη διάρκεια από και νωρίτερα, κυρίως από την απόβαση του ελληνικού στρατού και κυρίως στην αρχή της δεκαετίας του 20. Οι Αρμένοι έχουν εξολοθρευτεί, γίνονται κάποιες προσπάθειες να συνεργαστούν Αρμένοι και Πόντοι το 1919-20, και υπάρχει το θέμα του Πόντου, το οποίο το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή το δράμα των ποντίων είναι ότι βρίσκονται μακριά από το εθνικό κέντρο. Αυτοί που ζουν στη Σμύρνη, στο Αιδίνι, στην Ανατολική Θράκη, γύρω από την Κωνσταντίνα, ξεκινάει από την Ινέμπολη και φτάνει μέχρι τον Κάφκασο, στο Βατούμ, το Χαρταχάν. Δηλαδή πάει στον Κάφκασο. Εκεί ζουν οι Έλληνες, αποκομμένοι από το εσωτερικό της Τουρκίας κυρίως, και διατηρούν στοιχεία πολιτιστικά από την αρχαιότητα. Ο ελληνισμός του Πόντου είναι ένας καθαρός, κατά κάποιο τρόπο, αν μπορώ να πω, ελληνισμός, ενώ ο ελληνισμός της Μικρασίας είναι ό,τι απέμεινε από τις τουρκικές επεμβάσεις και τις τουρκομανικές επελάσεις του 15ου, του 14ου, του 13ου, του 16ου αιώνα, και κυρίως ανανεώνεται τον 19ο και τον 20ο, κυρίως τον 19ο αιώνα με το Τανζιμάτ. Δηλαδή χιλιάδες Έλληνες από εδώ, από την Πελοπόννησο, από την Ήπειρο κτλ., αντί να πάνε στην Αμερική και στην Αυστραλία, πάνε στη Μικρασία απέναντι. Και αυτό ήταν το σχέδιο του Βενιζέλου, το οποίο αποσιωπάται από διάφορους ιστορικούς, διότι δεν είναι ιστορική κατά την άποψή μου. Εκτελούν πολιτική κατεύθυνση, πολιτική επιταγή. Ο Βενιζέλος σκεφτόταν την περιοχή της Σμύρνης, η οποία είχε περίπου 500.000 Έλληνες και 400.000 μουσουλμάνους, να την επικύσει κατά τη διάρκεια της ελληνικής παραμονής με Έλληνες από τις περιοχές της Ελλάδος, τις φτωχές. Την Πελοπόννησο, τη Λακωνία, την Αρκαδία, την Ετροακαρνανία. Αντί να τρέχουν στην Αμερική και στην Αυστραλία, που πηγαίναν ήδη από τότε, να πηγαίνουν απέναντι. Οπότε αν πάει 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι, μετά να γίνει δημοψήφισμα όπως είχε ορίσει η συνθήκη των Σεδρών, και να ενωθεί αυτή η περιοχή με τον ελληνικό κορμό. Δυστυχώς οι αντίπαλοι του δεν το καταλαβαίναν αυτό. Δεν το καταλαβαίναν. Δεν ήταν προοδότες. Έτσι, όπως τους καταδικάσανε οι δημοκρατικοί τώρα, οι Βενιζέλη και ο Πλαστέρας, ο Πάκαλος και ο Φόβος. Ο Γονατάς δεν ήταν βασιλικός, ήταν, εν πάση περιπτώσει. Πετριοπαθής. Στη δίκη των έξι. Δεν ήταν προοδότες. Αν και κάναν τραγικά λάθη. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν, δεν θέλαν να καταλάβουν τι σημαίνει Μικρασία. Αγνοούσαν. Και αυτό πληρώθηκε.
6: Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Ο Κεμάλ είχε εβραϊκή καταγωγή?
9: Λέγονται διάφορα. Πιθανόν. Εν πάση περιπτώσει.
6: Διότι έχω διαβάσει. Συγγνώμη κύριε καθηγητά, διότι έχω διαβάσει ότι φόραγε και ακόμα και ειδικό ύφασμα, δηλαδή η στολή του ήταν προέρχονταν από συγκεκριμένες τοποθεσίες.
10: Η ώρα είναι 2:30.
6: Νίνα, και διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
11: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
12: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
13: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
13: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
13: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
12: Τηλέφωνο 2610-313-388.
13: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
14: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
15: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
16: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
17: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
16: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
15: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Βρεις.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
18: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
19: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: η Αρμενία απάνω τους. Θα κυνήξουμε και θα τους αλλάξουμε τα φώτα. Μιλάω έτσι λαϊκά, αλλά έτσι είμαι. Θα τους πιάνουμε δε, θα τους συλλαμβάνουμε και θα τους πηγαίνουμε σε τεράστιες πορείες στο εσωτερικό της Τουρκίας, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ακόμα, όπου εκεί κάτω από συνθήκες τρομακτικές, κλιματολογικές και διατροφικές θα πεθαίνουν όλοι. Ως μέρος θα τους εκτελούμε. Οι Τούρκοι δεν είχαν δεν κάνανε αυτά που κάνανε οι Γερμανοί, ας πούμε, που ήταν μαθητές τους. Οι Γερμανοί Ναζί είναι μαθητές τους. Τώρα έτσι να μην κοροϊδευόμαστε. Ο Χίτλερ δεν θαύμαζε τον Κεμάλ όσο δεν περιγράφει. Τον είχε πρότυπο ο Χίτλερ πριν ανέβει. Έτσι, που είχαν τα επιστημονικού, τους επιστημονικούς τρόπους να εξαφανίζουν λαούς, Εβραίους, Έλληνες, ό,τι θέλαν, Ρώσους. Όχι. Τους φάζανε, τους σκοτώνανε στις παιδιάδες, στις τέπες και τα κόκαλά τους ασπρίζανε.
1: Και μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από όσο γνωρίζω, είχαμε και τις πρώτες μαζικές διώξεις, είχαμε αυτά τα τάγματα εργασίας, αυτές τις πορείες θανάτου.
0: Αυτά ξεκινάνε ήδη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτω από τα Γερμανών. Και μόλις τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως είπαμε, η ΤΑΤΕ, παραδίδεται και τα στρατεύματα, τα συμμαχικά και οι δυνάμεις παρεμβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ήτανε, συγγνώμη κύριε καθηγητά που σας διακόπτω, αλλά θέλω να το ρωτήσω και θα πάτε παρακάτω. Ήτανε δηλαδή έργο του Καρλ Λίμαν φον Σάντερς, του Γερμανού σιωνιστή.
0: Βέβαια. Και όχι μόνο του Λίμαν Φασχάλ, διότι αυτοί οι Γερμανοί, οι στρατηγοί που διευθύνανε τον πόλεμο εναντίον των Αγγλογάλων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχαν γίνει Πασχάδες. Δηλαδή ο Πασχάς είναι στρατηγός. Και η γερμανική εν συνόλο πολιτική, εξωτερική πολιτική στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκεί απέβλεπε. Δηλαδή να διαλύσει, γιατί και οι ίδιοι οι Γερμανοί θεωρούσαν ότι οι Έλληνες και οι Αρμένοι ήταν λαοί οι οποίοι εξυπηρετούσαν συμφέροντα των συμμάχων και έπρεπε να τους εξαφανίσουν.
1: Δηλαδή, έτσι, ακόμα και ο Γκούσταφ φον Βάγκενχάιμ και όλοι αυτοί οι Γερμανοί δεν θέλαν τους Χριστιανούς, για να καταλάβω.
0: Δεν θέλαν τους Έλληνες και τους Αρμενίους. Δεν θέλαν.
1: Για ποιο λόγο όμως δεν τους θέλανε? Γιατί είχαν, ας πούμε, σχέση εμπορίου με τη Ρωσία, με τη Γεωργία, με αυτές τις χώρες.
0: Πέρα από αυτό, γιατί θεωρούσαν ότι οι Έλληνες και οι Αρμένοι ήταν εκ των πραγμάτων λαοί, όπου οι Ρώσοι της εποχής των Ρωμανόφ, έτσι, όχι οι Μπολσεβίκοι, ναι, και οι Έλληνες θα τους χρησιμοποιούσαν ως πάτημα για να εισβάλλουν και να διαλύσουν και κομμάτια, να πάρουν και κομμάτια της Τουρκίας της σημερινής, ας πούμε, έτσι, της Τουρκίας της εποχής.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Οπότε τι γίνεται όμως? Οι Έλληνες, λέγανε οι Γερμανοί, τι είναι? Είναι πράκτορες των Άγγλων. Άρα πίσω από τους Έλληνες έρχονται οι Άγγλοι. Σε αυτό δεν είχαν άδικο στο ότι ο Βενιζέλος ήταν άνθρωπος των Άγγλων, των Αγγλογάλων. Έτσι. Και το πράγμα προχωρούσε όσο μπορούσε ο Βενιζέλος να φέρει βόλτα αυτούς, οι οποίοι και αυτοί θέλανε δυνατή Τουρκία και να έχουν και αυτοί συμφέροντα. Δεν ήταν τόσο απλό το πράγμα. Έτσι, αυτές οι χώρες είναι χώρες καπιταλιστικές. Δεν είναι Ελλάδα του αγρότη. Έτσι. Και θέλανε όλη αυτή την περιοχή να την ελέγχουν, οι κομμάτια της, για το εμπόριο, για τα μεταλλεία, για τις πρώτες ύλες. Χαζή ήτανε. Εμείς θέλαμε να πάρουμε τα εδάφη, γιατί, ας πούμε, να συνεχίσουμε την εποπία κατά κάποιο τρόπο των Βαλκανικών πολέμων. Ναι. Αλλά και στους Βαλκανικούς πολέμους και εδώ πέρα κάποιος έπρεπε να πληρώσει αυτό τον πόλεμο. Κάποιος έπρεπε να βοηθήσει οικονομικά το Βενιζέλο. Και ο Βενιζέλος είχε ανθρώπους που μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Οι αντίπαλοι του όταν ήρθαν δεν είχαν και αυτό την πατήσανε. Ο Βενιζέλος δηλαδή από πίσω είχε τραπεζίτες, πλούσιους εμπόρους, κεφαλαιούχους, εφοπλιστές, το Ζαχάροφ, οι οποίοι θα του δίναν λεφτά να κάνει παιχνίδι στη Μικρασία.
1: Κατανοητό. Εγώ αυτό.
0: Οι άλλοι δεν είχαν. Είχαν τους αγρότες της Καλάμαθας.
1: Η Πόντι, είναι αλήθεια κύριε καθηγητά, ότι η Πόντι, καλά, λογικό ήταν να μαζευτούν στα βουνά, όπως και στο βουνό, στην Πάφρα, και να πολεμήσουν, αλλά λέγεται το ότι οι Πόντι δεν παραδόθηκαν ποτέ και ότι αυτό έγινε όταν ήρθε η συνθήκη της Λοζάνης.
0: Η Πόντι, τι γίνεται? Όταν είδανε αυτά που κάνανε οι Νεότουρκοι και οι φανατισμένοι και οι τσέτες, έτσι που μπαίνανε και κάνανε ό,τι κάνανε, προσπαθήσαν οι άνθρωποι και δικαιολογημένα να αντισταθούν.
1: Ναι.
0: Και δημιούργησαν ανταρκτικές ομάδες πάνω από 300. Και περίπου 25.000, ίσως και παραπάνω, νέοι ή μεγαλύτεροι πόντι, αλλά και γυναίκες, όπως η Πελαγία, η οποία ήταν ηρωίδα και είχε και δικό της αντάρτικο σώμα. Δηλαδή και οι γυναίκες οι πόντιες είχαν υψηλό φρόνημα. Κάτι σαν τις σουλιώτισες, ας το πούμε.
1: Η Πελαγία ο Ξούζογλου, να πούμε. Για αυτή
0: ναι, ναι, ναι, ναι, αγωνίστηκε.
1: Θρηλυκή μορφή, βέβαια.
0: Θρηλυκή μορφή, δεν παίζεται δηλαδή. Είναι μορφές οι οποίες είναι αντίστοιχες με τις μορφές των Ελλήνων της Ελληνικής Επανάστασης. Ποιο είναι το δράμα όμως? Λοιπόν, οι ανεβήκαν πάνω στα βουνά λοιπόν και κάναν αγώνα. Βέβαια, ο αγώνας ήταν σκληρός. Οι πόντιοι είναι πολεμικός λαός. Και το μεγάλο λάθος του κέντρου της Ελλάδος, μαζί με όλα τα άλλα τα τεράστια λάθη που έχει κάνει το κράτος το ελληνικό, άμα ξεκινήσουμε μια διάλυση θα τελειώσουμε σε μια εβδομάδα. Έτσι, λοιπόν, με τα λάθη και κάτι άλλο, έτσι, να μην τα λέμε όλα, τους αφήσανε έκθετους. Αν είχαν στείλει ανθρώπους, πράκτορες, όπλα, βοήθεια κτλ, ο Κεμάλ θα τα είχε χρειαστεί. Αλλά αυτοί, ο Βενιζέλος, κάτι σκεφτόταν να κάνει, δεν θέλανε οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι είχαν εκεί συμφέροντα, πάντως δεν θέλανε. Του κάναν κόλπα οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι ήταν Βενιζέλο, Λοϊτζός και τα λοιπά. Το Foreign Office ήταν εναντίον. Το επιτελείο τελείωσε εναντίον. Εντάξει, είναι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά ο Βενιζέλος κάπως τους έφερνε βόλτα. Και έβλεπε ότι έπρεπε να τους βοηθήσει. Και τότε πρότεινε να γίνει πόντο αρμενική συνομοσπονδία, διότι είχαν πάει τα σωματεία των ποντίων μετά τον πόλεμο στο Παρίσι και πιέζανε, όπως και των Αρμενίων, όπως και άλλων λαών, και των Χαλβαίων και των Ασσυροχαλβαίων, των και τα λοιπά εκεί πέρα της Αφχαζίας και αυτό, και ζητούσανε αυτονομία. Εν πάση περιπτώσει, και είχαν, αν δηλαδή έκοβε στο ελληνικό κράτος μετά το 1920, γιατί να στείλουν καράβια να βοηθήσουν, να βομβαρδίσουν τους Τούρκους, να βομβαρδίσουν τις παραλίες, μέχρι και υποβρύχια είχαν οι Σοβιετικοί για να τους βοηθήσουν, έτσι. Και είχαν αποβάσει 2-3 μεραρχίες στην πλάτη του Κεμάλ, η περίφημη εκστρατεία της Άγκυρας θα είχε τελειώσει. Δεν θα χρειαζόταν. Αλλά ήταν άνθρωποι κοντόφθαλμοι, κολλημένοι, πολιτικά επηρεασμένοι από τον διχασμό και είχαν και αξιωματικούς ανώτατους ανίκανους. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
1: Για ποιο λόγο απέσυρε τον ελληνικό στρατό ο Βενιζέλος από τη Σμύρνη, άμα επιτρέπει, τώρα που το συζητάμε?
0: Για ποιο λόγο έστειλε το στρατό στη Σμύρνη? Τον έστειλε γιατί?
1: Για ποιο λόγο τον απέσυρε, συγγνώμη, τον απέσυρε, όχι τον απέστειλε.
0: Δεν τον απέσυρε. Ο Βενιζέλος έστειλε στρατό και μετά οι αντίπαλοι του, οι οποίοι είπαν θα μαζέψουμε το στρατό στην πατρίδα, θα στείλαν κι άλλους. Αλλά είχε πει ο Βενιζέλος τον Παρασκευόπουλο, που ήταν σοβαρός στρατηγός και είχε πολεμήσει και στη Μακεδονία και ήξερε να δικεί μεγάλους σχηματισμούς.
1: Για ποιο λόγο δηλαδή δεν έστειλε, αυτό που θέλω να καταλάβω κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο δεν έστειλε έναν αξιωματικό όπως έκαναν στη Μακεδονία? Γιατί ξέρω ότι ο Βενιζέλος δεν δέχθηκε να στείλει.
0: Πού, στη Σμύρνη ή στον Πόντο?
1: Στον Πόντο, στη Σμύρνη είπα πριν.
0: Έστειλε τον Καφενιώτη. Έστειλε, πώς δεν έστειλε τον Καφενιώτη? Έστειλε. Και πήγε ο Καφενιώτης και πήγε. Οι Έλληνες εδώ, Λαμία, Αθήνα, Κόρινθος, Αθήνα, μάθαν ότι υπάρχει πόντος μετά το 1905-1910. Εκτότε δεν ξέραν ότι υπάρχει. Υπήρχε 1 εκατομμύριο Έλληνες εκεί και δεν το ξέραν. Τι υπήρχαν τα κανάλια, αν το μάθουνε, ή εσύ ας πούμε με την εκπομπή σου? Τίποτα. Δεν ήταν έτσι το κράτος, ήταν το κράτος το ελληνικό μέχρι που, μέχρι το 1910-12. Ήταν από εδώ μέχρι το Μενίδη. Τα λέω καμιά φορά και μερικοί γράφουν και διάφορα. Τι ψέματα θα πούμε? Μέχρι το Μενίδη, μέχρι τη Θήβα ήταν. Και η νοοτροπία τους ήταν το χωριό μας και το δίπλα χωριό. Μπορείς να ασκήσεις έτσι πολιτική για τον πανελληνισμό με αυτή την νοοτροπία? Όχι βέβαια. Ψωμιελιά και εδώ να μείνουμε να μιλάμε. Λοιπόν, ο Βενιζέλος λοιπόν προσπάθησε, έστειλε τον Καθηνιώτη, αλλά δεν μπορούσε να ενώσει στο μυαλό του, δεν μπορούσε να ενώσει τον Πόντο, ο οποίος ήταν μακριά από την παραλία τη δικιά μας. Πώς θα τον ένωνε? Πρέπει να κάνει ξεχωριστό κράτος.
1: Ναι, αλλά έμειναν μόνοι τους, κύριε καθηγητά, οι Πόντι.
0: Ξεκίνησε κάποιες προσπάθειες, έπειθε τους Εγγλέζους, αρματώσαν ένα καράβι να στείλει πολεμοφόρια το 19-20, όταν πια ο Κεμάλ είχε περάσει. Γιατί έχουμε βάλει 19 Μαΐου? Γιατί τότε ο Κεμάλ πάτησε το πόδι του Σαμσούντα, τον φυγαδεύσαν οι Εγγλέζοι ίδιοι. Και είπαν μετά στο Σουλτάνο, γιατί τον έδιωξες? Τι γέλαγε αυτός, αφού οι Εγγλέζοι τον δείξαν. Για να τους κάνει τη δουλειά και να τους δώσει τη, πώς το λένε, τη Μοσούλη. Εκεί ήταν το μυαλό της. Πού ήταν το μυαλό των Εγγλέζων? στα πετρέλαια, παιδιά, τον αναλού. Και το στόλμα. Πάση περιπτώσει. Και τότε αυτός ξεκίνησε, πάτησε το πόδι εκεί και είπε Τουρκία στους Τούρκους. Και θα κάνω στρατό και θα τους διώξω όλους. Τότε λοιπόν ο Βενιζέλος έκανε κάποιες προσπάθειες να οργανώσει κάποια βοήθεια στους πόντιους. Επειδή έβλεπε όμως ότι δεν ήταν εύκολο, δεν το θέλανε οι σύμμαχοι, τον ή τον κρατάγανε. Έτσι, είπε να κάνουν οι πόντιοι με τους Αρμένιους κράτος ξεχωριστό. Να γίνει δηλαδή ένα αρμενικό κράτος που οι Αρμένοι κατοικούσαν από την Τραπεζούντα, ας πούμε, μέχρι πέρα την Αρμενία. Και όλη η βορειοανατολική Τουρκία είχε αρμενικό πληθυσμό. Οι νότιο-ανατολικοί Κούρδους. Λοιπόν, και γίνει μια πονταρμενική νομοσπονδία. Εκεί ήταν ο δεσπότης, ο Χρύσανθος, μεγάλη προσωπικότητα, ο οποίος προσπαθούσε να βρει και αυτός άκρη. Και όντως έγινε μια προσπάθεια, αλλά οι μεν πόντι θέλαν ξεχωριστό κράτος μαζί με τους Αρμενίους, οι Αρμένοι θέλανε μέσα στην Αρμενία να υπάρχει κράτος ποντίο. Και εκεί δεν τα βρίσκανε. Είχαμε και τέτοια. Συγχρόνως γινόντουσαν επιθέσεις των Τούρκων, διότι αυτοί είχαν τη στρατιά εκεί πέρα που δεν είχε παραδοθεί. Και με τη στρατιά αυτοί πιέζανε τους πληθυσμούς και κάνανε καταστροφές και εξολοθρεύαν λαού. Οπότε οι πόντοι είχαν και το αντιστασιακό τους κίνημα. Αλλά ήταν διασπασμένο κι αυτό. Δηλαδή πώς να σου πω, έπρεπε να κατέβουν δύο μεραρχίες ελληνικές. Να είχε τελειώσει. Δεν κατέβηκαν.
1: Δεν τους στείλανε, όχι δεν κατέβηκαν. Δεν τους στείλανε. Ο Βενιζέλος δεν τους έστειλε. Αυτό έγινε.
0: Ναι, αλλά δεν τους στείλανε ούτε άλλοι. Που μπορούσαν να στείλουν.
1: Και έμειναν μόνοι τους εκεί πέρα και τους κατέσφαξαν.
0: Βέβαια. Και ζητούσαν βοήθεια οι άνθρωποι. Στέρνανε μηνύματα το βράδυ στα καράβια να έρθουν να τους βοηθήσουν. Δηλαδή, αν είχαν κατέβει δύο μεραρχίες, 500 άλογα και 3 φιλοβοραρχίες, θα είχε τελειώσει. Ο Κεμάλ θα είχε διασπαστεί τελείως. Δεν το κάναν. Και κάναν την εκστρατεία την Άγκυρα και αποτύχαν. Και είπαν μετά πάνε να φύγουν. Και παραδώσαν και τον ποντιακό ελληνισμό, ο οποίος ήταν στην τύχη του, και το μικρασιατικό στο σφαγή. Και έγινε αυτό που έγινε. Η μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του ελληνισμού από την εποχή της αργοναυτικής εκδοχής μέχρι σε ποια ήταν άλλη. Αυτή ήταν.
1: Τη συνθήκη της Λοζάνης, ποιοι την έφεραν?
0: Τη συνθήκη της Λοζάνης είναι η τελευταία συνθήκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά από αυτό που έγινε, που βάλαν τα εκ το χέρι τους, διότι βλέπανε και οι Σοβιετικοί και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και οι Ιταλοί τη σφαγή του ελληνισμού και του πόντου γενοκτονία. Και δεν μιλάγανε. Πάνω απ' όλα θυμούν τα συμφέροντά τους. Άλλο αν μερικοί φιλέλληνες λέγαν κάτι, ας πούμε. Τότε, αφού τελείωσε η καταστροφή και αφού πήγαμε στην ανακοχή των Βουδανιών και αφού ο στρατός διαλύθηκε, τον διαλύσανε, κάναν ό,τι μπορούσαν για να τον χαλάσουν τον στρατό και να τον διαλύσουνε, άχρηστα πράγματα, παράδεκτα, τα έχω πει χιλιάδες φορές, έχει πιάσει το λαιμό σου να τα λέω, έτσι. Ένα στρατός με 220.000, οι 100 εξαφανιστήκανε. Ιτηθήκανε, σκοτωθήκανε, συλληφθήκανε, εξαφανιστήκανε. Είναι δυνατόν? Λοιπόν, μαζί και 1,5 εκατομμύριο ελληνισμός και πλέον λένε οι Τούρκοι, πήραμε τη Μικρασία, οι Έλληνες φύγανε κακήν κακός, ο στρατός, ο πληθυσμός έχει πέσει στα χέρια μας και να του πιούμε το αίμα, αυτό κάνανε, δεν κάνανε. Και συνέχεια λένε θέλουμε και την Ανατολική Θράκη. Ανατολική Θράκη δεν είχαν κίνημα, είχαμε νικήσει από το 20. Από το 19-20 είχε νικήσει ο στρατός ελληνικός και δεν είχε καθαρίσει. Όχι, λέει, θέλω και τη Δυτική. Ποιος θα σώσει την πατρίδα? Σήμερα τα λέμε αυτά, καλά είμαστε, έχουμε το στρατό μας, τέλος πάντων έχουμε. Τότε 35.000 ήταν εχμάλωτοι. 20.000 είχαν χαθεί, ήταν αγνοούμενοι. Πάμε καλά. Τα κανόνια, τα βαριά πυροβόλα, τα δέχτηκαν στην Κρασία. Ποιος θα, δηλαδή οι Τούρκοι που έκαναν περίπατο. Κάτι ο πλαστήρας λοιπόν με τον μπάγκαλο και το γονατά, γι' αυτό είναι ήρωες αυτοί. Ας λένε ό,τι θέλουνε. Άντε μιλάνε τώρα από τον καναπέ τους. Και φτιάξανε μέσα σε 3-4 μήνες, ξαναφτιάξανε τη στρατεία στον Εύρο και μπορέσαμε και σώσαμε τη Θράκη. Αλλά οι σύμμαχοι φαγωθήκαν να δώσουν και την Δυτική Ανατολική Θράκη στον Κεμάλ για να τον κάνουν ευρωπαϊκή χώρα. Και η Τουρκία είναι ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα σε περίοπτη θέση ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί φαγωθήκαν. Όχι μόνο οι Μπολσεβικοί, αλλά και οι Δυτικοί φαγωθήκανε να βοηθήσουν την Τουρκία. Και εδώ το αποτέλεσμα. Πάνω στα κόκαλα φτιάχτηκε αυτή η χώρα, χωρίς να θέλω να κατηγορώ λαούς. Και των Αρμενίων. Έτσι δεν έγινε? Έτσι έγινε. Έτσι έλεγε ο Κεμάλ. Ο Λένιν Και αυτός βέβαια σύμμαρχος έλεγε. Αλλά ο Λένιν έχει απενθέλει να σώσει μια συγκεκριμένη τάξη, τους αργάτες. Εμείς θέλουμε να σώσουμε ένα λαό, τους Τούρκους. Και αφού έδιωξε τους Έλληνες και έκαψε τη Σμύρνη και ό,τι είχε και δεν είχε, μετά είπε θα τους βάλω όλους σε μια μηχανή, τους μουσουλμάνους, και θα τους κάνω Τούρκους. Και μέχρι σήμερα αυτό αγωνίζονται να κάνουν στην Τουρκία. 40 λαούς διαφορετικούς που τυχαίνει να είναι ή να μην είναι 100% μουσουλμάνοι, να τους βάλει ή να τους κάνει Τούρκους. Γι' αυτό και δεν πειράζουν την Τουρκία. Διότι η Τουρκία έχει πρόβλημα εθνολογικό έντονο. Να το καταλάβουμε αυτό. Γι' αυτό ενώ κατηγορούν τον Ερντογάν και τον Εκετάλο, τον έχουν στα όπα όπα. Αυτό δεν σας δημιουργεί κάποια εντύπωση, έτσι, δεν σας δημιουργεί κάποιο προβληματισμό? Ναι. Λοιπόν, παρακάτω.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, μην πάμε παρακάτω. Διότι βλέπω το ότι οι τσέτες που τους χρησιμοποίησε ο Κεμάλ, μαζί με κάποιους λαούς ακόμα, και οι Κούρδοι δεν ήταν τόσο φιλικοί προς εμάς.
0: Καθόλου. Προς τους Αρμενέους ήταν εχθρικοί οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι ήταν πάρα πολύ εχθρικοί, κοινάδροι οι Κούρδοι, έτσι, ήταν πολεμοχαρείς. Ήταν προς τους Αρμενέους πάρα πολύ επιθετικοί. Και προς τους Ποντίους βεβαίως. Υπήρχαν και οι Λαζοί, οι οποίοι ήταν και αυτοί εχθρικοί. Υπήρχαν και από την Αμπχαζία, ας πούμε, οι Γεωργιανοί, που και αυτοί ήταν εχθρικοί. Έτσι, δεν ήταν δηλαδή εκεί πέρα. Υπήρχαν οι Πόντοι, εμείς δηλαδή. Υπήρχαν οι Ασσυροχαλδαίοι, που είναι νομίζω ο χριστιανικός λαός, και άλλοι λαοί εκεί της περιοχής που δεν ήταν, από τη δικιά μας πλευρά, ας το πούμε έτσι. Βεβαίως, υπήρχαν και άλλοι, οι οποίοι δεν είχαν καμιά σχέση, ήταν εχθρικοί.
1: Όλοι αυτοί βοήθησαν στη γενοκτονία.
0: Βεβαίως.
1: Και από όσο γνωρίζω, οι Πόντοι είχαν αρκετό πλούτο. Είχαν σπίτια, χωράφια, καταστήματα, εργαστήρια, εκκλησίες και πολύ χρυσό.
0: Βέβαια, και χρυσό, και μάλιστα αυτό το χρυσό οι άνθρωποι ήδη από το 19 τον τάζανε στο ελληνικό κράτος, μας τον δίνανε να βρούμε στρατό, να πληρώσουμε στρατό, όπλα και να τους τα δώσουμε. Δεν κάναν τίποτα. Τους αφήσαν στην τύχη τους. Και τους αφήσαν στην τύχη τους μια. Και έφτασε ό,τι έφτασε και ξεκίνησε η καταστροφή και μετά τη Λοζάνη άρχισαν όσοι μείνανε, δηλαδή 360.000 σκοτωθήκανε, εσφαχτήκανε. Μια 200 πήγε περίπου προς τη Σοβιετική Ένωση, πήγε στη Ρωσία να σωθεί, αλλά ήταν Σοβιετική Ένωση τότε, και οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν άσχημο τέλος πριν και κατά και μετά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Διότι ο Στάλιν θεωρούσε ότι οι μειονότητες πήγαν με τους υπερανθρώπους, έτσι του ήρθε. Και δεν άφησε τίποτα. Δηλαδή, άλλους τους έστειλε στο Καζακστάν, άλλους τους έστειλε στη Σιβηρία, άλλους τους εξαφάνισε. Δηλαδή καινούρια σφαγή, καινούρια γενοκτονία από τους σταλινικούς. Το κάτι άλλο έγινε. Επειδή κάποιες μειονότητες πήγανε με τους Γερμανούς, κυρίως Αρμένοι και Γεωργιανοί πήγανε, όχι όλοι, μερικοί με τους Γερμανούς, και κάνανε λεγιώνες φιλογερμανικές στον Κάφκασο, όποιος ήταν μη Ρώσος στον Κάφκασο την πλήρωνε. Δεν το κάτι άλλο. Οι Τάταροι, οι Κοζάκοι, δεν έμεινε τίποτα. Έτσι. Δηλαδή είχαν και μετά ο Βλάσης ο Αχτσίδης, που είναι ένας εξαιρετικός ποντιακής, αν δεν κάνω λάθος, καταγωγής και ερευνητής αυτό, έχει ασχοληθεί και με τη συνέχεια των ποντίων, οι οποίοι για να γλιτώσουν από το μαχαίρι των Κεμαλικών, το Πάλος Μάν, τα περίφημα δικαστήρια ανεξαρτησίας. Τα οποία τα στήσαν αυτοί. Δηλαδή, όσο γινόταν επιχείρηση του ελληνικού στρατού 20-21-22, κατά το 22 είχαμε πολλές επιχειρήσεις, καθόμαστε και κοιταζόμαστε, οι Τούρκοι, ο Τοπάλος Μάν και τα λοιπά, ξεκαθαρίζαν τον πόντο. Και εμείς, ας πούμε, είχαμε κάτι στο Αθιόν Καραχισάρ και περιμέναμε. Δηλαδή, μεγαλύτερα λάθη, ο Τοπάλος Μάν και τα λοιπά, ξεκαθαρίζαν τον πόντο. Και εμείς, ας πούμε, είχαμε κάτι στο Αθιόν Καραχισάρ και περιμέναμε.

0: βρήκανε, κυρίως στη Μακεδονία, κυρίως στη Μακεδονία και στις περιοχές της Δράμας, εκεί του
1: Κιλκής. Της Θράκης.
0: Θράκη, βεβαίως. Μα αυτό είχαν πει στο Βενιζέλο, να βάλουμε τους πόντιους στη Θράκη, τη Δυτική, που είναι αγωνιστές και ακρίτες να μας σώσουν. Και ενώ είχαν πάει πόντιοι μαζί με άλλους παλαιούς μουσουλμάνους σουλτανικούς, αντικεμαλικούς στη Θράκη, οι οποίοι ήταν σύμμαχοί μας. Όπως και οι Κυρκάσοι ήταν σύμμαχοί μας. Οι Κυρκάσοι στη Μικρά Ασία πολεμήσανε μαζί μας. Και ένα λάθος του ελληνικού στρατού ήταν, μαζί με όλα τα άλλα που κάνανε, που δεν τους οργανώσαν καλύτερα να κάνουν τη ζωή σαν Κεμάλ δύσκολη. Μην νομίζεις και ο Κεμάλ είχε πολλούς Τούρκους αντίπαλους. Και αυτός εμφύλιο πόλεμο. Δεν τα γράφει αυτά πολύ η ιστορία ελληνική, αλλά πρέπει να τα δούμε. Έτσι, δεν είναι τυχαία. Μπάς περιπτώσει, και ήρθαν οι άνθρωποι εδώ και αγωνιστήκανε στις χειρότερες συνθήκες να προκόψουν και προκόψανε και κάναν συνεταιρισμούς και κάναν γειτονιές, κάναν πολιτείες και σήμερα είναι αυτοί οι οποίοι.
1: Και όταν δημιουργήθηκε το κράτος της Τουρκίας, όλες αυτές οι περιουσίες των ποντίων πέρασαν σε τοπικές αρχές και στους νέους κατοίκους και στο τουρκικό κράτος.
0: Βέβαια, μόνο των ποντίων.
1: Ληστεία, αυτό είναι ληστεία, κύριε καθηγητά.
0: Μα το ξέρω είναι ληστεία. Γιατί ο Βενιζέλος, επειδή βιαζόταν να κλείσει τη συμμαχία με τον Κεμάλ, έτσι με τους Τούρκους και με τη συνθήκη φιλίας του 30, δέχτηκε να ισοδυναμήσουν, να είναι ισοδύναμες οι περιουσίες των Ελλήνων.
1: Δεν σας ακούσαμε, συγγνώμη, γιατί χάθηκε λίγο το σήμα, ξαναπείτε
0: ναι,
1: το.
0: Ναι, ναι, εδώ είναι καλύτερα.
1: Ναι, ναι, πείτε μου.
0: Ναι, βρίσκονται σε ίδιο επίπεδο οι περιουσίες των Ελλήνων της Μικρασία, που αφήσαν οι Έλληνες στη Μικρασία και στον Πόντο, νούμερο ας πούμε 100, με την περιουσία των μουσουλμάνων που εγκαταλείψαν τη Θράκη και τη Μακεδονία, που ήταν το 10. Και όχι μόνο αυτό, ζήτησαν και άλλα λεφτά. Οι Τούρκοι και τους τα έδωσε, χρυσές λίρες, και τους τα έδωσε ο Βενιζέλος. Γιατί το είχε πιάσει τότε αυτή η αγάπη το 30 με τους Τούρκους? Έχουν δοθεί εξηγήσεις λογικές, λογικοφανείς, κάτι μας ξεφεύγει όμως. Και μάλιστα την εποχή εκείνη, το 27-28, μετά τον Μπάνγκαλο, είχαν ξεσηκωθεί οι Κούρδοι στην Τουρκία. Γιατί οι Κούρδοι βοηθήσαν τον Κεμάλ, τους είχε τάξει ο Κεμάλ αυτονομία και δεν τους την έδωσε. Και ξεσηκωθήκαν και ήταν ο Κεμάλ σε πολύ δύσκολη θέση. Και τότε που ήταν δύσκολη θέση ο Κεμάλ, αυτό μπορεί να είναι λίγο παρακινδυνευμένο που θα πω, έρχεται ο Βενιζέλος και κάνει την συμφωνία και τον βοηθάει. Γιατί? Καλά έλεγε ο Πάγκαλος να επιτεθούμε και να πάρουμε την Ανατολική Θράκη. Σε 2-4 μέρες την παίρναμε. Αλλά είχαν οι παρέες εκεί οι Αγγλογάλοι, δεν σηκώναν τίποτα, δεν θέλουν.
1: Πάντως μιλάμε για πάρα πολύ σκληρές πράξεις απέναντι στους Έλληνες του Πόντου. Πολύ σκληρές πράξεις που κανονικά, και θέλω να το ρωτήσω αυτό γιατί έχουμε λίγο χρόνο, δεν θα έπρεπε...
0: Γενοκτονία
1: βέβαια, δεν θα έπρεπε οι Τούρκοι να δώσουν αποζημιώσεις, κύριε καθηγητά?
0: Ποιο είμαστε σοβαροί? Οι Τούρκοι ξέρεις τι λένε? Ότι γενοκτονία κάνανε οι Έλληνες εναντίον τους.
1: Καλά, οι Τούρκοι ό,τι θέλουν λένε.
0: Μπράβο, λοιπόν, τι συζητάμε? Και πάνε παντού όσο υπάρχουν δυτικοί στη Δύση σύμμαχοι εντός και εκτός εισαγωγικών. Ξέρεις σε ποιες χώρες μιλάμε? Δεν μιλάμε ούτε για την Κίνα, ούτε για τη Σιβηρία, ούτε για τη Βραζιλία. Για ποιες χώρες μιλάμε? Αυτές οι συμμαχικές, οι οποίες πριν από 15 χρόνια ουρλιάζαν εναντίον της Ελλάδας να κάνει, να δείξει, να γονατίσει. Τα θυμάστε αυτά ή τα ξεχάσαμε? Να, λοιπόν, τα βάζουν κάτι κανάλια τώρα, τέλος πάντων. Είναι λίγο αστεία αυτά που λένε. Βάζουν πάλι το 15, το 13, το 12, το 11. Που φανάζουν, λυσάζουν. Λες και τσούμε κάτι στο σπίτι. Ποια η Ελλάδα το 3%? Δεν είμαστε καλά.
1: Και δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα τη γενοκτονία οι Τούρκοι. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Είναι μια πρόκληση, ακόμα μια πρόκληση.
0: Ούτε πρόκληση. Δεν αναγνωρίζουν τίποτα. Είμαστε καλά. Εδώ ξέρεις τι έχουν πει. Ξέρεις τι είπανε. Εδώ πως. Εμείς στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήμασταν ουδέτεροι. Εσείς ήσασταν με τους Γερμανούς. Βρε τι λέτε, βεβαίως. Διότι εσείς είχατε τρεις κυβερνήσεις που συνεργαστήκαν με τους Γερμανούς. Άρα είστε σύμμαχοι των Γερμανών. Είμαστε ουδέτεροι. Και αυτά λένε. Και υπάρχουν αυτιά που τους ακούνε. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Υπάρχουν αυτιά στη Δύση και πληρωμένα, και ελληνικά αυτιά πληρωμένα, έτσι, είτε απλήρωτα, που λένε τι δεν ξέρουμε ποιος έβαλε τη φωτιά στη Σμύρνη, οι Έλληνες τη βάλανε. Φύγαν και τη βάλανε.
1: Και μία ερώτηση ακόμα έχω, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν.

0: τουρκόφωνοι Έλληνες, υπάρχουν τουρκόφωνοι Πόντιοι ακόμα μέχρι και σήμερα, οι οποίοι έτσι. Υπάρχουν
1: και υπάρχουν
0: και Καραμαλίδες όμως, κύριε καθηγητά.
1: Ναι.
0: Και οι Καραμαλίδες έχουν παίξει χαρακτηριστικό ρόλο.
1: Κοίταξε, οι Καραμαλίδες. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Υπάρχει μια άποψη που λέει οι άνθρωποι αυτοί μιλάνε τουρκικά, αλλά είναι χριστιανοί. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε. Έχουμε, ας πούμε, μουσουλμάνους Πόντιους Έλληνες, εκμουσουλμανισμένους εν μέρη. Εδώ έχουμε εκχριστιανισμένους Σελτζούκους. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι οι Καραμαλίδες, Καραμαναλίδες, είναι Σελτζούκοι εκχριστιανισμένοι. Το οποίο είναι γεγονός. Και αυτοί οι άνθρωποι, βλέπεις και μερικοί που έχουν κάποια επίθετα έτσι που είναι τελείως. Ξέρω εγώ, Μουράτογλου, αυτό, Μπαχατζόγλου, κάτι τέτοια ονόματα που. Είναι άνθρωποι όμως πιθανώς τουρκομανικής καταγωγής, οι οποίοι όμως είναι εκχριστιανισμένοι. Και με την ανταλλαγή των πληθυσμών ήρθανε. Κατάλαβες τι γίνεται. Ήρθανε εδώ και μείνανε μουσουλμάνοι που είναι Έλληνες. Οι Πόντιοι τουλάχιστον 300.000, 320.000, κρυπτοχριστιανοί Πόντιοι. Μου είχε πει εμένα μια καθηγήτρια το 83 που σπουδάζα στη Γαλλία, Ελληνίδα από την Ελβετία, ότι είχε πάει ταξίδι από την Ελβετία με επιστήμονες στην Τραπεζούντα και τη δέχτηκε ο δήμαρχος. Και ο δήμαρχος, ο Τούρκος, έτσι, στην Τραπεζούντα, ναι. Και πάνε σπίτι του και είχε ουίσκια, μπύρες, κρασιά. Βρε, του λέει η καθηγήτρια, η κυρία Κογιώνη, θα πας στην κόλαση. Όχι, όχι, εγώ δεν είμαι, δεν δείχνω ότι είμαι μουσουλμάνος. Χριστιανός συμπέρι για αυτός. Και είχαν στα σπίτια τους ένα κρυφό δωμάτιο με δύο εικόνες, ξέρω εγώ, τον Άι Δημήτρη, τον Άι Γιώργη, δεν ξέρω ποιον Άγιο, και προσκυνάγαν το βράδυ κρυφά. Και το χριστιανί είναι ολόκληρη λαός είναι. Έτσι, που είναι Πόντιοι, χορεύουν σαν τους Πόντιους εδώ, μιλάνε με τουρκικά και είναι ελληνικές καταγωγές. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Πάντως η μνήμη είναι κάτι πολύ ισχυρό, τα ιστορικά γεγονότα είναι καταγεγραμμένα, μιας και είστε καθηγητής ιστορίας. Δεν μπορεί δηλαδή, είναι η τελευταία ερώτηση, ας πούμε, δεν μπορεί κανένας, κύριε καθηγητά, να αμφισβητήσει το ότι υπήρξε γενοκτονία των Ποντίων.
1: Τώρα είμαστε σοβαροί. Και τι ήταν, περίπατο τους πήγανε.
0: Επειδή κάποιοι λένε περίεργα πράγματα, κάτι Σιριζέοι, έχουμε ακούσει το Φίλι εδώ πέρα να λέει ότι δεν ήταν γενοκτονία και επιστημονικά ο όρος είναι λάθος και κάτι τις βλακίες.
1: Αυτά, κοιτάξτε, είναι θεωρητικές απόψεις ότι ήταν εθνοκάθαρση και όχι γενοκτονία. Μα δεν απέχει πάρα πολύ, ξέρεις, η εθνοκάθαρση από τη γενοκτονία. Δεν απέχει. Τα τέτοια πράγματα λένε, αλλά κολλάμε σε κάποιες λεπτομέρειες νομικής.
2: Η ώρα είναι
3: το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Νέο φαγοπότη ευρωπαϊκών κονδυλίων με απευθείας αναθέσεις σε δομές μεταναστών. Ερευνά σύμφωνα με το Πολίτικο η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση. Πρόκειται για τις δομές Μαλακάσας και Σερών που κόστησαν 15 φορές πάνω από τις τιμές της αγοράς. Σύμφωνα με το Πολίτικο, οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις διαδικασίες ανέγερσης δύο κέντρων υποδοχής μεταναστών και κατασκευάστηκαν εν μέσω πανδημίας κατά τη διετία 2020-21. Το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων έργων ανήλθε στα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι συμβάσεις παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω απευθείας αναθέσεων με προϋπολογισμούς που εμφανίζονται εξωπραγματικοί για τα δεδομένα της αγοράς. Πάνω από 2 και 10 ευρώ φτάνει σήμερα η βενζίνη, ενώ η αγορά προειδοποιεί για νέες αυξήσεις και ζητά συνέχιση των μέτρων στήριξης στην Αντλία. Το ράλι του πετρελαίου και η ένταση στη Μέση Ανατολή παγώνουν κάθε ελπίδα για φθηνότερα καύσιμα. Η εκτείναξη της τιμής του αργού πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αποκλείουν οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των τιμών στην Αντλία κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η αμόλυβδη κατευθύνεται προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παρά την επιδότηση πλησιάζει επικίνδυνα το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ανάλογη άνοδο καταγράφει και το ντίζελ κίνησης που έχει φτάσει τα 1,814 ευρώ το λίτρο. με μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έπειτα από ημέρες διαδοχικών πολιτικών μηνυμάτων και σεναρίων, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει σε εκδήλωση στην πλατεία Θησίου το νέο κόμμα του, σηματοδοτώντας την επίσημη επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο με νέο φορέα. Κεντρικό σύνθημα του κυρίου Τσίπρα κυριαρχεί η φράση «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Έντονο προβληματισμό και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί η ξαφνική απόφαση του Κισέα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Μαξίμου να εγκρίνει την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν τοποθετημένες στο Δίδυμο Ότιχο και την Κάρπαθο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίεργη κίνηση, καθώς τα εν λόγω αντιεροπορικά συστήματα είχαν εγκατασταθεί στα συγκεκριμένα σημεία για την ενίσχυση της αεράμινας περιοχής και την κάλυψη κρίσιμων γεωγραφικών ζωνών του ελλαδικού χώρου λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η κυβερνητική απόφαση έρχεται σε μια συγκυρία όπου ο πόλεμος παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την ίδια στιγμή και η τουρκική προκλητικότητα κορυφώνεται. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισέα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες ρευστές εξελίξεις στην περιοχή. Συζητήθηκαν επίσης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και με τις νέες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας να είναι σε εξέλιξη μετά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει. Επομένως, η πολιτική απόφαση να αποσυρθούν ξαφνικά στρατηγικά όπλα όπως η Patriot χωρίς να δοθούν σαφείς και πιστικές εξηγήσεις έγειρει ερωτηματικά. Στο μεταξύ, εκτός ελέγχου βρίσκεται η Τουρκία που δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει 152 ελληνικά νησιά ως αμφισβητούμενα. Η Άγκυρα συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους, στέλνοντας στο καλάθι των αχρήστων τα ήρεμα νερά, επαναφέροντας το προσκήνιο της γκρίζας ζώνες, κάνοντας λόγο για 152 αμφισβητούμενα νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα ετοιμάζει το νομοθετικό πλαίσιο που θα καθορίζει τις τουρκικές θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. «Ήμουν έτοιμος να επιτεθώ σήμερα στο Ιράν», έγραψε τη νύχτα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι τελικά αποφάσισε να αναβάλει την επίθεση μετά από αίτημα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ωστόσο, τονίζει ότι οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για μεγάλης κλίμακας επίθεση σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αποτύχουν.
5: Καιρός.
4: Αραιή συννεφιά με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 5 μπουφόρ.
6: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 21.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 300.
5: 72 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
9: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούν.
10: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
11: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
10: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
11: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
10: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
11: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
10: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
11: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
12: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη. Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός.

0: Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
8: Από την ελληνική γλώσσα ξεκίνησαν όλα. Και αν δεν την κρατήσουμε εμείς, τότε ποιος?
9: Μαθαίνω ελληνικά μία φορά την εβδομάδα για μία μισή ώρα. Δεν είναι αρκετό, γιατί είμαστε αρκετά παιδιά και ο δάσκαλος δυσκολεύεται κυρίως, γιατί έρχεται και αυτός μία φορά την εβδομάδα.
10: Υπάρχουν τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ξέρετε τι είναι ο δάσκαλός μας? Είναι ο νομίσθιος 25 χρόνια.
11: Είχαμε περίπου τους 500 εκπαιδευτικούς προκρίσεις. Πλέον είναι 40.
10: Σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι δεν έχουν έλλειψη δασκάλων. Σας πληροφορώ ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν έλλειψη. Εμείς έχουμε. Οπότε, για ποιο λόγο να μην έχουμε εμείς αυτό που μας αρμόζει? Δεν το δικαιούμαστε, δεν είμαστε Έλληνες.
12: Εύχομαι όμως από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί και αυτά τα παιδάκια εδώ, της ομογένειας, έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της Ελλάδος.
13: Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες.
14: Όπως πάνε τα πράγματα, ίσως τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι, κανένα ανοιχτό σχολάκι.
15: Εγώ είμαι προφυγικός.

0: θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
1: Χάσε τόσα γυναίκα.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.
2: 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο ποντίων Έτωλο Ακαρνανία, τον κύριο Φάνη Κοντοχρήστο. Καλησπέρα κύριε Κοντοχρήστο.
3: Καλησπέρα σας κύριε Γρηγόρη Σερέτη, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
3: Μια χαρά, σας ευχαριστώ θερμά που για το κάλεσμά σας και που σαν πρόεδρος να εκπροσωπήσω και που είναι σήμερα μια ιδιαίτερη μέρα και 19η Μαΐου το χωριό μου του Παμπαλιό και γενικά την Έτωλο Ακαρνανία, γιατί είμαστε ο σύλλογος ποντίων Παμπαλιού Έτωλο Ακαρνανίας στα ξέχαστες πατρίδες, με έδρα στον Παμπαλιό και τοπική ένωση στην Αθήνα.
2: Κύριε Φάνη, θέλω να ξεκινήσω με μια ερώτηση συγκεκριμένη, διότι συζητιέται το ότι κάποιες χώρες, κάποιες οργανώσεις έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία και κάποιοι άλλοι όχι. Και θέλω να σας ρωτήσω, οι Τούρκοι για ποιο λόγο δεν το αναγνωρίζουν και τι κινήσεις έχετε κάνει?
3: Οι Τούρκοι δεν το αναγνωρίζουν, αυτές τις σφαγές, τις λαϊλασίες που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός δεν τους αναγνωρίζουν και το αποδίδουν σαν θύματα πολέμου. Εμείς όμως σαν πόντι διεκδικούμε καθημερινά, θα έλεγα, και ειδικά την σημερινή μέρα που είναι 19η Μαΐου εντατικά, με πολλές μεγάλες εκδηλώσεις που θα πούμε και στην πορεία, σε όλη την Ελλάδα. Τα κράτη αυτά που έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία των ποντίων δυστυχώς είναι λίγα. Είναι 4 συνολικά. Είναι η Ελλάδα που αναγνώρισε το 1994, επί Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, αναγνώρισε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου για την 19η Μαΐου, δηλαδή με τον νόμο το 2193. Κάποια άλλα κράτη που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των ποντίων είναι η Σουηδία το 2010, η Αρμενία το 2015 και η Ολλανδία το 2015. Βέβαια και κάποιες άλλες διεθνείς ενώσεις όπως των επιστημόνων, η Διεθνή Ένωση Επιστημόνων και κάποια άλλα περιφερειακά συμβούλια της Αυστραλίας και της Νότιας Ουαλίας. Δυστυχώς κάθε μέρα εμείς αγωνιζόμαστε και ειδικά τη σημερινή μέρα, αλλά η ελληνική κυβέρνηση, γενικά το ελληνικό κράτος, δεν έκανε τα μέγιστα όσο εμείς επιθυμούμε να κάνει για τον ποντιακό ελληνισμό.
2: Θέλω να μου πείτε, για όλο αυτό που έχουν ζήσει οι Πόντιοι, τι ακριβώς έχουν καταθέσει στα Υπουργεία και τι ακριβώς έχουν αναγνωρίσει και πώς έχουν βοηθήσει και πώς δεν έχουν βοηθήσει οι κυβερνήσεις.
3: Η γενοκτονία, θα ήθελα να ξεκινήσω και να πω ότι η 19η Μαΐου αποτελεί μία από τις τραγικές σελίδες της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού. Σηματοδοτεί τη γενοκτονία των 353.000 Ελλήνων του Πόντου, που άνθρωποι χάθηκαν έπειτα από διωγμούς, εκτοπισμούς, πορείες θανάτου, πείνες, κακουχίες και πείνες. Βέβαια, μέχρι τώρα δεν έγινε σχεδόν το παραμικρό. Όταν λέω το παραμικρό, το παραμικρό. Υπέστησαν τραγικά πράγματα, δηλαδή που δεν τα χωράει ανθρώπινος νους αυτά που έχουν υποστεί οι πόντι. Βέβαια, η γενοκτονία ξεκίνησε το 1914 μέχρι το 1923 και έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, να το πω έτσι, ήταν το ξεκίνημα, το πω έτσι, το 1914 ως το 1918, όπου οι νεότερκοι ξεκίνησαν διωγμούς κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, με τάγματα εργασίας, με θανάτους εμψυχρό, εξαντλήσεις που σπερδάγανε μέσα από ποτάμια, σε βουνά, κάναν διάφορες εργασίες και αυτά, ώστε να πεθάνουν, να εξαντλωθούν, ας το πω έτσι. Και η δεύτερη φάση, θα το πω, ότι το 1919 μέχρι το 1923, με την αποβίβαση του Μουσταφάλ Κεμάλ, η δίωξη έγινε πολύ εντατικά μέχρι που τους έδιωξαν για την Ελλάδα. Βέβαια, αυτούς που έχουν διώξει για την Ελλάδα, το πω έτσι, εγώ θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή, δεν έφτασαν ούτε οι μισοί. Φαντάσου 353.000 αριθμοί ο ποντιακός ελληνισμός που έχουν πεθάνει. Αυτά ήταν επίσημα. Βέβαια, ανεπίσημα είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός.
2: Θεωρώ το ότι υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες, ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πει ιστορίες, να το πω έτσι απλά, από όσα ζήσανε. Έχουν συλλεχθεί τέτοια αρχεία?
3: Βεβαίως έχουν συλλεχθεί. Εγώ προσωπικά, τώρα μιας και φέρετε αυτό το θέμα, προσωπικά γράφω ένα βιβλίο για το χωριό μου και το έχω ονομάσει 103 χρόνια ποντιακό χωριό Παμπαλιό, και πιστεύω το τον Αύγουστο, 13 Αυγούστου, να εκδοθεί και να κάνω την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου στο χωριό Παπαλιό, στην πλατεία του χωριού. Έχω πάρει πάρα πολλές συνεντεύξεις, οποία αυτά που λένε οι παππούδες και οι γιαγιάδες, μιλάμε, παθαίνει σοκ με αυτά πραγματικά. Και βλέπεις από την άλλη πλευρά, η ελληνική πολιτεία που έχουν περάσει 107 χρόνια, σχεδόν δεν έχει, σχεδόν, να μην πω, έχει κάνει, δηλαδή όπως η 19η που την έχει ορίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου και βέβαια ο Μιχάλης, ο αείμνηστος Μιχάλης Χαραλαμπίδης που έκανε τα μέγιστα για να οριστεί αυτή η μέρα 19η Μαΐου ως μέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Και από την άλλη πλευρά βλέπετε ότι υπάρχει, γι' αυτό λέω ότι δεν έχει κάνει τα μέγιστα η πολιτεία, δεν μιλάμε για τη σημερινή, όλες έχουν περάσει μέχρι τώρα, να τιμάντων το Πάλος Μάν, το μεγάλο σφαγέα του ποντιακού ελληνισμού, το να τον ονομάζουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα να το πω, εγώ το λέω ήρωα, ή να κάνουν και μουσείο του το Πάλος Μάν και να πάνε πλήθος κόσμο ελληνικής καταγωγής και πόντι δεν νομίζω, Έλληνες, γενικά όλοι Έλληνες, να πάνε να το επισκέπτονται και να έχει, δηλαδή την πρώτη μέρα που έγιναν τα εγγένεια, είδα μία κοσμοσυρωή, ας το πω έτσι, και με στεναχώρησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα που είδα.
2: Η αλήθεια είναι το ότι έχουν υποστεί εγκλήματα σοβαρά οι πόντι από τους Τούρκους. Από τους νεότουρκους βασικά,
3: ναι.
2: Διότι και από τον Κεμάλ και από, και από όλους, και από τον Οσμάν και από όλους αυτούς. Θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Θεωρείτε ότι όλο αυτό έγινε διότι ήσασταν Έλληνες ή διότι ήσασταν χριστιανοί?
3: Θέλω να πω το πρώτο, χριστιανοί Έλληνες. Έλληνες με χριστιανική πίστη. Ήταν ενάντια στο χριστιανισμό, γι' αυτό έγινε αυτή αυτή η λελαστία και αυτή η σφαγή. Ήθελαν να μας εξοντώσουν επειδή ήμασταν χριστιανοί, αλλά βέβαια δεν τα κατάφεραν ολοκληρώς, διότι εμείς καταφέραμε, επιζήσαμε και φέραμε και την στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, την πίστη μας.
2: Άρα δεν είναι μόνο οι πόντι που τους φάξανε στην περιοχή, υπήρχαν και άλλοι λαοί που υπέστησαν γενοκτονίες, όπως οι Αρμένοι.
3: Βέβαια.
2: Και ήθελαν να εξοντώσουν κάθε ελληνικό και χριστιανικό στοιχείο στον πόντο.
3: Έτσι ακριβώς, όπως τα λέτε.
2: Υπήρξαν κάποιοι αντάρτες, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στα βουνά, οργανώθηκαν, προσπάθησαν να πολεμήσουν μόνοι τους, δεν τους βοήθησε κανένας ποτέ. Και αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν όρθιοι μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να έρθουν και να υπογράψουν τη συνθήκη της Λοζάνης. Και πολεμούσανε μέρα νύχτα μέσα στο κρύο υπό άθλιες συνθήκες.
3: Έτσι ακριβώς, γιατί το κάνανε αυτό και ήταν αντάρτες, ώστε να μην τους σκοτώσουν, αλλά και να μην διδύσουν τους πρώτους. Θέλανε να τους κάνουν για να αλλαξοπιστήσουν κτλ. Προτιμήθηκαν να προτίμησαν να γίνουν αντάρτες, να πάνε στα βουνά και να πολεμήσουν. Βέβαια, έχουμε και εμείς από το χωριό μας κάποιοι, όπως ο Παπαθόδωρος Θεοδωρίδης, όπως το οποίο και τον αναγράφω και στο βιβλίο μου κτλ. Και ο Γιώργος Αντρεάδης, οι οποίοι ήταν αντάρτες στο χωριό και μου είχε διηγηθεί και μια ιστορία η γιαγιά μου, η Αντρεάδου Δέσποινα, ή όπως τη λέγαμε εμείς με τον Παρατσούκλη της Σοπινή, ότι προσπαθούσε...
2: Θέλουμε να την ακούσουμε την ιστορία όπως σας την είπε.
3: Όπως μου την είπε ο Παπαθόδωρος, δηλαδή ο παπάς του χωριού μας, ο οποίος ήρθε παπάς από τον Πόντο. Ήταν στην Κεπέκλησα, γιατί εμείς από το χωριό μας οι περισσότεροι είναι από την Κεπέκλησα του Πόντου. Τώρα μια σκύπα Κεπέκλησα, όχι να το πούμε στην πορεία, να το θυμηθούμε, να το πούμε μετά και να μην μπερδέψουμε την ερώτηση που είπατε, γιατί δεν μην βγάλω το νόημα αυτό που μου είπατε τώρα για την ιστορία. Όπως θέλετε να ακούσετε, όπως ακριβώς
2: ναι, την είπε. Όπως σας την είπε, όπως σας την είπε.
3: Μου είπε ότι ήταν ο Παπαθόδωρος, Θεόδωρος Θεοδωρίδης ο παπάς, ο Γιώργος ο Αντρεάδης, ο οποίος πιάσαν τα βουνά ως αντάρτες για να προφυλακτούν από τους Τούρκους κτλ. Αλλά τι γίνανε, δεν μπορούσαν ούτε να φάνε ούτε να βγουν, και τι έκανε η γιαγιά μου. Πήγαινε κάθε μέρα σε ένα χωράφι που είχε και πήγαινε κοπριά ή κεμπρένα την πόμο στα ποντιακά, σε ένα καλάθι. Δηλαδή έβαζε μέσα στο καλάθι από κάτω, με μια εφημερίδα είχε τη λήξη το ψωμί και το τυρί, έβαζε από πάνω κοπριά και πήγαινε κάθε μέρα στο χωράφι, ότι να ρίξει κοπριά στο χωράφι. Αλλά και να μην την μοιριστούν και να μην την πάρουν είδηση οι Τούρκοι. Δυστυχώς, κάποια στιγμή όμως οι Τούρκοι κατάλαβαν κάτι γίνεται και τις είπαν, φώναξε τους αντάρτες να βγουν. Η γιά μου τι έκανε. Βέβαια πριν χτύπαγε το ξύλο, με ένα ξύλο χτύπαγε μια πέτρα, ώστε να καταλάβουν ότι ήρθε και τους έφερε ψωμί για κάποια στιγμή να κατεβούν. Κάποια στιγμή όμως οι Τούρκοι κατάλαβαν κάτι συμβαίνει, η γιαγιά κρύβει τους αντάρτες, τους πάει φαγητό, τους λέει φώναξε τους για να βγουν έξω. Και τους λέει, τους φώναξε η γιαγιά μου, ελάτε και μην έρχουστον. Δηλαδή τους είπε ελάτε, αλλά στην ποντιακή όμως μην έρχουστον, δηλαδή μην έρχεται. Και έτσι καταλάβανε, ας το πω έτσι, τότε αυτό που έγινε, ότι ελάτε και μην έρχονται, δηλαδή μην, ελάτε και μην έρχεστε στην ελληνική.
2: Κατανοητό.
3: Και έτσι τους έσωσε, ας το πω έτσι, από ένα βέβαιο θάνατο κτλ.
2: Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στο χωριό σας, που λέγεται και Ποντιοχώρη, από όσο ξέρω.
3: Ναι, το χωριό μας αρχικά είχε πάρει την ονομασία και Πέκλισσα, από ότι έχω κάνει τις καταγραφές εγώ, εδώ και 4 χρόνια, 5 που κάνω την έρευνα για να γράψω το βιβλίο, ήταν οι περισσότεροι από την Κεπέκλισσα, του Πόντου και στα διπλανά χωριά, κάπου 12 συνολικά. Πολλές συμμαρτυρίες, δεν ξέρουμε τι να σας πρωτοπώ κτλ. Όλοι αυτοί πέσαν τα δεινά. Όταν λέω τα δεινά, όταν ήταν το χωριό μας, γι' αυτό λέω ότι, όπως είπατε και πριν, το χωριό μας ήρθε το 1922 η χωριανή, η Πόντη, το 1922 στην Αφιλοχία, η Αφιλοχία, το λεγόμενο τότε Καρβασαράς, έτσι λεγόταν η ονομασία του. Μετά από 6 μήνες, αφού κάναν κάποιες εργασίες εκεί για να επιβιώσουν, βέβαια εκεί χάσανε και κάπου 42 άτομα τη ζωή τους, παιδιά από 3 χρονών και πάνω, βέβαια ήταν και κάποια άλλη πόντη, οι οποίοι δεν ήταν από τον Παπαλιό, γιατί εκεί μας βρήκαν αρκετοί. Μετά από 6 μήνες ήρθαν στο δικό μας το χωριό, το οποίο είναι καθαρά ποντιακό χωριό. Ήρθαν τον Ιανουάριο του 1923 στον Παπαλιό. Δηλαδή είναι ένα αμιγώς ποντιακό χωριό. Το ονομάσανε στην αρχή και Πέκλισσα, όμως σύμφωνα με μαρτυρίες, επειδή ήταν όλοι από διάφορες περιοχές, το άλλαξαν στην πορεία και το κάνανε Μπαμπαλιό. Πήρε από το πονίμιο τότε, από ένα μπαμπά αλλή εκεί πέρα που ήταν εκεί, έτσι λένε τα γεγονότα κτλ. Και έτσι το ονομάσανε Μπαμπαλιό. Αλλά το δικό μας το χωριό είναι από το 1923, έτσι είναι αμιγώς ποντιακό χωριό Μπαμπαλιό.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγούδι και έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να λένε τη φράση «Στην πατρίδα μου ήμουν Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος».
3: Έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή θέλω να σας ρωτήσω, πώς αποδέχθηκαν, πώς συμπεριφέρθηκαν βασικά πιο σωστά οι Έλληνες που ζούσαν σε αυτή την περιοχή όταν ήρθαν οι Πόντιοι.
3: Είναι λυπηρό αυτό που είπατε, είναι λυπηρό, γιατί το λέω και εγώ, λέει ο Καζαντζίδης στο συγκεκριμένο τραγούδι, σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα μας θεωρούσαν και μας θεωρούν κιόλας ξένους, και στα ξένα όταν πηγαίνουν στη Γερμανία μας θεωρούν ξένους. Δηλαδή, δεν έχουμε πατρίδα, έτσι ακριβώς μας το λένε. Όταν ήρθαμε εμείς οι Πόντιοι στην Τροκαρνανία, δυστυχώς όλοι μας αντιμετώπισαν με αποστροφή. Δηλαδή δεν μας ήθελαν, νομίζαν, κάποιοι λένε ήρθαν οι Τούρκοι, τι κάνει τέτοια, ήρθαν οι πρόσφυγες, λίγα ήταν τα χωριά, κάνα δύο έτσι που μας αποδέχτηκαν με σεβασμό και με αγάπη. Δεν θέλω όμως να τα ονομάσω και τα λοιπά, γιατί εντάξει, γιατί μπορεί να μας ακούει ο κόσμος τα λοιπά.
2: Ναι, δεν είναι το θέμα μας εκεί. Γενικά η συμπεριφορά απέναντι στους Πόντιους, όχι μόνο στην περιοχή σας, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Δεν μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για εσάς και για το χωριό. Ναι. Μιλάμε γενικά για όλους τους Πόντιους. Πώς τους υποδέχθηκαν εδώ πέρα σε αυτή την τοποθεσία που στην ουσία ήρθαν σαν πρόσφυγες.
3: Όχι με τον καλύτερο τρόπο. Όμως σιγά σιγά στην πορεία μας αγάπησαν. Για ποιο λόγο, γιατί στην πορεία, βέβαια εντάξει, με έναν τρόπο εντάξει το λέμε αγάπη, όχι και μεγάλη αγάπη, αλλά μας έχουν αγαπήσει, διότι οι Πόντιοι ήταν πολύ, άνθρωποι της πατρίδας, θρησκεία, οικογένεια, ήταν πολύ της δουλειάς, μεγαλούργησαν, δηλαδή όταν μιλάω για δικό μου το χωριό τον Παμπαλιό, από το τίποτα, γιατί ήρθανε χωρίς, στο χωριό αυτό δεν πήγαν να τους υποδεχτεί κάποιος σε ένα χώρο που έχει σπίτια, να μείνουν μέσα με κάποιες υποδομές κτλ. Αυτό που αντιμετώπισαν στο χωριό αυτό ήταν δέντρα, ήταν θάμνη, βουνό, πώς να το πω, με λύκους και με αλεπούδες και με άγρια πουλιά. Και πήγαν εκεί, κάνανε καλύβες στην ουσία, κάνανε καλύβες στην αρχή και μετά σιγά σιγά κάνανε τα σπίτια που κάνανε. Όμως θέλω να πω ότι έγιναν υπόδειγμα στο νομό Τροκαρνανίας, διότι για την εποχή εκείνη ήταν πολύ σπάνιο να γίνει κάτι τέτοιο, και όμως είχαμε περίπτερο το 1946, είχαμε εργοστάσιο που έκανε μικρό, μην φανταστείτε μεγάλα, μικρά άτομα έτσι, που έκανε κεραμίδια, δηλαδή έκανε κεραμίδια τούβλα, είχαμε εργοστάσιο, πάντα μιλάμε για μικρά, που έκανε σκαλιστήρια, τσεκούρια.
4: 3.30.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
10: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
11: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.

0: παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
1: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
1: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
2: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
1: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
3: Ράδιο Γάμα
4: 94FM.
3: Αχαΐα.
4: Ηλία.
3: Έτωλο Ακαρνανία.
4: Και www.radiogamma.gr.
5: Αρρώστια.
6: Είναι κάποια αρρώστια τώρα που διαφεύγει. Δεν τη θυμάμαι να το πω, μπορεί να τη θυμηθώ στην πόλη.
5: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
6: Μία καταγραφή που λέει ένας κάτοικος της Αφιλοχίας, λέει ότι το καράβι όταν ήρθαν από τον πόντο στην Αφιλοχία ήταν 1,5 μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό σημαίνει τι? Ήταν τόσο πολύ, πόσα πολλά άτομα μέσα, τα οποία πόσο ώρα ένα καράβι θα πάρει 2.000 κόσμο. Φανταστείτε πόσα άτομα ήταν μέσα, ώστε το καράβι να ήταν από την θάλασσα, από τη φάνεια της θάλασσας, 1,5 μέτρο. Λέει το παιδάκι τότε στη μαρτυρία, το οποίο δεν ήταν πόντιος, ήταν από την Αφιλοχία, που έχει, υπάρχει καταγραφή και την έχω περάσει και στο βιβλίο, όταν ξεφορτώθηκε, που ήταν σαν σταφίδες μέσα και κεφάλια πονεμένα και σκυθροπάκια, δεν ξέρανε τι ακριβώς, και φοβισμένα και τι ακριβώς θα συναντήσουν, θα βγουν στην ταιριά, το καράβι σηκώθηκε 7 μέτρα πάνω. Φανταστείτε πόσα άτομα είχε μέσα. Φανταστείτε.
5: Από τύφο μήπως εννοείται? Ή πανόλη, πανόλη?
6: Όχι, όχι, κάτι άλλο, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα και μου...
5: Χολέρα!
6: Ούτε.
5: Είχε, για αυτές οι αρρώστιες, χολέρα, πανόλη, τύφος, ήταν χαρακτηριστικές της εποχής.
6: Ήταν χαρακτηριστικές, μια άλλη που ήταν και στο χωριό μας και δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, μου διαφεύγει.
5: Επειδή βοηθάνε και ακροατές, ένα λετάκι να σας πω, οστρακία?
6: Όχι.
5: Τερό?
6: Ούτε.
5: Δεν έχουν στείλει κάποιες άλλες. Τι να σας πω, εντάξει. Μια άλλη αρρώστια, τέλος πάντων. Το θέμα μου, ξέρετε ποιο είναι εμένα? Το ότι μέσα από αυτές τις ιστορίες. Γιατί έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλές ιστορίες. Για το πώς τους μεταφέρανε, για το πώς χάθηκαν άνθρωποι. Για το τι συναντούσανε όσο περπατούσανε για να σωθούνε. Διότι πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι με τα πόδια φυγαδεύτηκαν αρκετοί.
6: Οι περισσότεροι.
5: Φυματίωση, μήπως.
6: Ήταν και φυματίωση, ήταν μια άλλη όμως.
5: Ωραία,
6: μια...
5: τώρα το στείλανε. Με τα πόδια και περπατούσανε. Κάποιοι φύγανε με καράβια, άλλοι φύγανε με τα πόδια προς τις ακτές της Μικράς Ασίας. Και συναντούσανε διάφορα πτώματα, ποτάμια τα οποία ήταν κόκκινα. Χαρακτηριστικά το κόκκινο ποτάμι κιόλας. Χαρακτηριστικό.
6: Έτσι ακριβώς.
5: Που ήταν κόκκινο το ποτάμι γιατί είχε γεμίσει με αίμα από τις σφαγές.
6: Έτσι ακριβώς. Όπως κόκκινο ποτάμι, δηλαδή περπατούσαν πάνω σε πτώματα και σε αίματα. Για φανταστείτε, εγώ τώρα πήγα πριν λίγες μέρες στον πόντο, δηλαδή το καλοκαίρι, πριν λίγες μέρες, πριν 7-8 μήνες, πήγα στον πόντο και πήγα στο χωριό της γιαγιάς μας, το πω έτσι. Ήταν μια εκκλησία η οποία πήρε ο Παπαθόδωρος Θεοδωρίδης, πήρε ζωγράφηση την εκκλησία που ήταν εκεί και έφερε σαν πιστό αντίγραφο για να κάνουμε στο χωριό το καινούργιο, να κάνουμε την εκκλησία αυτή. Όταν πήρε και τη συνάντησε την εκκλησία, ήθελα να τη συναντήσω γιατί υπάρχει ακόμη, έπαθα σοκ. Όταν λέω σοκ, δεν υπάρχει δηλαδή πάνω στέγη καθόλου, υπάρχουν μέσα λίγα ερείπια, απ' έξω υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία μελίσια, ας το πω έτσι, μέσα δεν μπορούσες να περπατήσεις, έπρεπε να κάνεις δεξιά-αριστερά, όχι μόνο από τα χόρτα, φυτρώσανε και δέντρα. Δηλαδή με έπιασε μια μεγάλη απελπισία. Όταν λέω μια μεγάλη απελπισία, μεγάλη, δηλαδή.
5: Καταλαβαίνω.
6: Ήταν στο χωριό του, ενώ οι Τούρκοι, ενώ θα έλεγα. οι μεγάλες πόλεις της Τουρκίας, υπάρχει πολιτισμό, θα έλεγα πολιτισμό, έχει προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά. Όμως όταν πήγα στο χωριό της γιαγιάς μου, το οποίο επειδή πιθανόν επειδή ήταν ελληνικά, τα αφήσαν όπως τα βρήκα, όπως ήταν το 1922 που τα αφήσαν, ήταν το 19-22. Το μόνο που θα έλεγα είναι το ρεύμα και το ίντερνετ, τίποτα άλλο. Τα σπίτια ήταν παρατημένα όπως με χώμα, δηλαδή πλατεία με χώμα, χόρτα. Τα σπίτια παραμελημένα, βέβαια ήταν φτιαγμένα και κάποια άλλη, γιατί κάποιοι από εκεί οι Τούρκοι που μένουν εκεί έχουν πάει στη Γερμανία και σ' άλλες πόρες και εγώ, και έρχονται και μαζεύουν το καλοκαίρι τα φουντούκια. Αλλά μιλάμε σε μια απελπισία. Τα έχουν παρατήσει επειδή ήταν ελληνικά προφανώς.
5: Πρέπει να σας αναφέρω κάποιες ακόμα αρρώστιες, μήπως τη βρούμε, πολιομελίτιδα.
6: Όχι, αν.
5: Ελονοσία, μπορώ να... ελονοσία μήπως.
6: Ελονοσία.
5: Δεν το βρήκαμε.
6: Ελενοσία, ναι, και γιατί τώρα θα σταμάταγα να με μιλήσω τη γυναίκα μου στο άλλο κινητό να την πάρω, αλλά με βοηθήσετε εσείς.
5: Όχι, ακροατές το βρήκαν, όχι εγώ, ελενοσία λοιπόν, το βρήκαμε, ναι, ωραία.
6: Γράφω και ακριβώς τι φάρμακο παίρνανε, ξέρω εγώ, κάμινο, κάπως το λέγανε, κίμινο, κάπως το λέγανε, ένα πολύ πικρό έτσι φάρμακο, το οποίο πολλές φορές βάζανε τους ανθρώπους του χωριού εκεί, τους πηγαίνανε σε μια ειδική λάσπη, δηλαδή, και τους βάζανε μέσα, γιατί έκαιγε το κορμί τους, τους βάζανε μέσα στη λάσπη. Εκεί για να τους περάσει, ας το πω, γιατί είχε και πολύ πυρετό. Τότε, εντάξει, ο πυρετός ήταν, δεν ήταν τώρα τα μέσα που έχουμε τώρα. Και για να σωθούν, αλλά φύγανε πάρα πολύ. Για παράδειγμα, δύο μάνα με κόρη, η οποία υπάρχει το κοινοτάφιο πλέον στο χωριό μας, γιατί το πρώτο νεκροταφείο πνίγει και το δικό μας, είναι μια τεχνική λίμνη στο χωριό μας, και ο κόσμος εκεί, δηλαδή οι πόντοι, υπέστησαν σε εισαγωγικά δεύτερο ξεριζωμό. Δηλαδή εκεί που ήταν στο χωριό αυτό που είχαν φτιάξει το 1922, το 1978 μεταφερθήκανε πιο πάνω, βέβαια οι περισσότεροι αναγκαστήκανε και φύγανε για μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, Αγρίνιο και σε άλλες, και Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις και εξωτερικό, αλλά κάποιοι όπως και οι γονείς μου κτλ. Παραμείνανε στο χωριό που φτιάξανε περίπου 150 μέτρα πιο πάνω και 2 χιλιόμετρα λίγο αριστερά. Μείνανε αυτοί, αλλά πάρα πολλοί πεθάνανε εκεί από ελονοσία. Και εκεί δύο κυρίες, οι οποίες δεν ξέρω πώς ήταν στο χωριό, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω κτλ. Στον αέρα κτλ. Ήταν, τέλος πάντων, σαν γράφει ο Σταυρός, γιατί αφού πνίγηκε στη λίμνη το παλιό νεκροταφείο, δεν τους έβγαλε κανείς, και μεταφερθήκαμε στο καινούριο νεκροταφείο, το οποίο φέρανε απλώς σε ένα τάφο και είναι κοινοτάφιο, δηλαδή παραμείνουν με τη λίμνη αυτή. Αυτή ήταν, δεν ξέρω με ποιο λόγο ήρθαν εκεί, έχουν πεθάνει από ελονοσία, και γράφει, είπαν ότι και στα βιβλία της Εκκλησίας που έχω ψάξει, ότι πεθάνανε από ελονοσία.
5: Και κίνηνο είναι αυτό που χρησιμοποιούσανε, και θέλω να σας πω και να ακούσουν και
6: ακούσουν. Έτσι ακριβώς, να καλά, πώς το λένε, παρόλο που το γράφω στο βιβλίο, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, ίσως είναι το track.
5: Πειράζει, είναι οι ακροατές, ραδιοφωνική παρέα είμαστε. Επίσης, τον Τύμφο η Πόντι τον έλεγαν Γουρζουλά και τη Χολέρα Γιαννίγαρα. Και...
6: Έτσι.
5: Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα.
6: Αν έχουμε χρόνο, θα ήθελα όμως να πούμε και κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα.
5: Βέβαια, θα τα πούμε, μην αγχώνεστε. Θέλω λίγο να πούμε κάποια πράγματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Γνωρίζουν όλοι την Παναγία Σουμελά.
6: Βεβαίως.
5: Η οποία σήμερα είναι υποκατοχή. Γνωρίζουν όλοι την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερά ή Περιστερεώτα, που βρίσκεται 28 χιλιόμετρα την Τραπεζούντα, αν δεν κάνω λάθος.
6: Ναι, κάπου εκεί, ναι.
5: Υπάρχει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαζελόνος.
6: Βεβαίως.
5: Υπάρχει το ελληνικό φροντιστήριο Τραπεζούντος ή ο Φάρος της Ανατολής.
6: Επισκέπτηκα όλα αυτά.
5: Υπάρχει η οικία Θεοφυλάκτου. Υπάρχουν γενικά πάρα πολλά κτίρια, για να μην τα αναλύω όλα, τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν τα συντηρούν οι Τούρκοι, και όχι απλά δεν τα συντηρούν, τα εκμεταλλεύονται έτσι ώστε να τα υποτιμήσουν και να μην θυμάται κανένα στην περιοχή το τι είχε συμβεί. Και αυτό δείχνει τι άνθρωποι είναι.
6: Έτσι ακριβώς. Εγώ θα έλεγα υποανάπτυξη, θα το έλεγα από την άλλη. Από την άλλη δεν ξέρω για ποιο λόγο ο λόγος. Είναι όπως το είπατε, εκμεταλλεύονται οικονομικά, όμως καταστρέφουν τα μνημεία. Εγώ τώρα που πήγα στην Παναγία Σουμελά, παρόλο που ένιωσα σοκ και δέος που μπήκα μέσα, όμως βέβαια σε μια απογοήτευση, διότι μας έβαλαν πάνω στο στο γυναικονίτιο, το πω έτσι. Δεν περάσαμε κάτω στη σάλα, να το πω έτσι, καθόλου. Κάποιοι κάναν μέσα σαν, πώς θα λένε, γιόγκα, κάτι τέτοιο. Ήταν ξαπλωμένοι κάτω, ξέρω εγώ, σε κάτι τέτοιο, στρώματα πάνω και κάναν κάτι διάφορα κτλ. Σαν να μας υποτιμάνε και να μας, πώς το λένε, τον ποντιακό ελληνισμό και γενικά η θρησκεία κτλ. Και καθόμαστε, βλέπουμε από πάνω και όλα τα περισσότερα, οι περισσότερες εικόνες ήταν γατσουνισμένες, βγαρμένες, ή όπως και στην Παναγία Σουμελά και στην Αγία Σοφιά, παντού αυτό το χάλι.
5: Σβήσανε δηλαδή τον πολιτισμό των Ελλήνων στην περιοχή, αυτό κάνανε.
6: Έτσι ακριβώς. Και το μόνο που κάνουμε εμείς από ανάγκη που θέλουμε να πάμε να επισκεφτούμε, αναγκαστικά πάμε, πληρώνουμε κιόλας για να τα δούμε. Γιατί οπωσδήποτε θέλουμε να δούμε, όπως πήγα και τα είδα εγώ και την Παναγία Σουμελά, αλλά και την Αγία Σοφιά, αλλά το εκμεταλλεύονται και τα έχουν κάνει άχρηστα. Όταν λέω άχρηστα, τελείως άχρηστα. Απλώς όμως ξέρουν ότι θα πάμε και έτσι βάζουν και ένα υπέροχο, ας το πω έτσι, εισιτήριο και εμείς πάμε αναγκαστικά, γιατί θέλουμε να πάμε να προσκυνήσουμε και τα δούμε τα Άγια Μέρη και αναγκαστικά...
5: Το ίδιο κάνανε και με την Αγία Σοφιά που τα σβήσανε όλα μέσα.
6: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
5: Δηλαδή αυτό είναι όχι απλά πρόκληση, είναι αλητεία.
6: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
5: Πείτε μας λίγο για τις εκδηλώσεις τώρα, για να συνεχίσω με τις ερωτήσεις μου, για να μην το ξεχάσω.
6: Θα ήθελα να πω πρώτα τις εκδηλώσεις που κάνουμε σήμερα. Σήμερα 19 Μαΐου η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας στην πλατεία Συντάγματος, 6.30 ώρα, διοργανώνει αυτό που κάνει κάθε χρόνο, την πορεία διαμαρτυρίας προ την Τούρκη Πρεσβεία, η κατάθεση Στεφάνου που κάνει, κάποιες ομιλίες κτλ. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, 6.30 ώρα το πρωί. Όμως και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων κάνει στην Ιερά Μητρόπολη, ξέρω εγώ, κάνει και λαμποδρομία με συνδιοργάνωση με την αδελφότητα Κρυμναίων, νομίζω, Καλαμαριάς. Επίσης γίνονται και κάποια η νεολαία εδώ της Αθήνας, δηλαδή η ΕΠΟΝΑ, Ένωση Ποντιακής Νεολαίας Αττικής, όπως και οι φοιτητές, στείλουν κάποια περίπτερα σε όλη την Αττική, δηλαδή στο Σύνταγμα και στον Πειραιά, και έχουν κάποιο έντυπο υλικό το οποίο λέει για την γενοκτονία και θα μαθαίνουν οι περισσότεροι και οι τουρίστες, γιατί εμείς τα γνωρίζουμε όλο και γενικότερα ο κόσμος, ενημερωτικά περίπτερα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνουμε και εμείς σήμερα θα είμαστε όλοι εκεί, σήμερα στο Σύνταγμα, 6.30 ώρα θα δώσουμε το δυναμικό παρόν. Όμως θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Παράλληλα όμως τέτοιες εκδηλώσεις κάνουν και όλοι οι Δήμοι. Όλοι οι Δήμοι. Όταν λέω οι Δήμοι, σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους. Για παράδειγμα, εμείς που έχουμε στην ουσία δύο έδρες, στην Τροκανανία και στο Εγάλο, κάναμε την Κυριακή, γιατί έχουμε τρεις συλλόγους ποντιακούς εδώ στην Αθήνα, κάναμε την Κυριακή. Τώρα την άλλη Κυριακή, γιατί έχουμε δικαίωμα να κάνουμε μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά, να κάνουμε επιδημόσια δέση, να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, η εκδήλωση γενοκτονίας του Ελληνίου Πόντου. Γιατί 19 πρέπει να είμαστε οπωσδήποτε στην Αθήνα. Εμείς θα κάνουμε στον Παπαλιό, για να ακούσουν και οι ακροατές και όποιοι θέλουν μπορεί να έχουν κτλ. Θα το κάνουμε στις 24 την Κυριακή. Θα κάνουμε μια λαμπαδρομία στην είσοδο του χωριού με προορισμό την κεντρική πλατεία, έμπροστα στο μνημείο ιδρυτών του χωριού, γιατί έχουμε ένα μνημείο των ιδρυτών που ήταν 60 οικογένειες τότε από εκεί. Θα γίνει ένα καλωσόρισμα, προσφορή συστημόμενων προσώπων, επιμνημόσυνη δέηση για τους γενεκτονιθέντες προγόνους μας, με κόλληβα εννοείται. Χαιρετισμός του Προέδρου, δηλαδή εγώ ξέρω εγώ, χαιρετισμός του Δημάρχου, χαιρετισμός του Προέδρου του χωριού.
5: Ναι, εγώ έχω δει σε κάτι εκδηλώσεις που μαζεύονται κάτι υπουργοί, κάτι βουλευτές, κάτι τέτοιοι περίεργοι. Και πάνε εκεί πέρα, λένε τι λένε, αλλά δεν το πιστεύουν πραγματικά κάποιοι άνθρωποι και δεν αγωνίζονται και πραγματικά.
6: Για να είμαι κι εγώ αληθινός και τα λοιπά, και εμείς θα καλέσουμε κάποιους, αλλά όμως δεν θα δοθεί ο λόγος, δηλαδή θα δοθεί ο λόγος μόνο, ας το πω έτσι, στον Δήμαρχο, τον κύριο Τουρουνίδη, στον Πρόεδρο, εγώ και στον Κοινοτάρχη. Μετά θα γίνει και μια ομιλία για τη γεωκτονία από τον Κωνσταντίνο Κονταξή, καθηγητή λαογραφίας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα πάντα τη γενοκτονία. Θα γίνει η κατάθεση Στεφάνου ενός λεπτού σιγή. Μετά θα γίνει και κάποιο κέρασμα, ας το πω έτσι, για να μην έρθουν, επειδή θα έχουν κάποιοι από μακριά, να κεράσουμε και τον κόσμο.
5: Τι θα κεράσετε, πυροσκή?
6: Πυροσκή, βέβαια, πυροσκή, ναι, πυροσκή. Το σημαντικότερο, το νούμερο ένα.
5: Βέβαια, με τι γέμιση, κύριε Κοντοχρήστο?
6: Δεν σ' άκουσα, είπατε.
5: Με τι γέμιση σας αρέσει περισσότερο, με πατάτα, με μανιτάρι, με τι?
6: Να πω την αλήθεια, μου αρέσει με τυρί και με λουκάνικο, αλλά το παραδοσιακό όμως παραδοσιακό είναι με πατάτα. Έτσι θα το κάνουμε και εμείς με πατάτα. Ίσως λέω τώρα εγώ, δικιά μου το δικό μου το στόχο το μυαλό, επειδή δεν είχαν τα ας το πω έτσι, είναι πιο ακριβά τα υλικά αυτά, το τυρί και το λουκάνικο. Γι' αυτό το κάνουμε με πατάτα. Αλλά το παραδοσιακό είναι με πατάτα.
5: Ναι, και με τυρί και με μανιτάρι έχω φάει και με κοτόπουλο και με κιμά. Τώρα έχουν υπάρξει πολλές εκδοχές.
6: Ναι. Αυτά έχουν γίνει για στα μαγαζιά που πάμε και τρώμε, ξέρω εγώ γι' αυτό. Αλλά τώρα σε τέτοιες είδους εκδηλώσεις θα έχει μέχρι, δηλαδή από πατάτα το στάδερ, μέχρι τυρί και λουκάνικο. Παραπάνω δεν έχω δει πουθενά, εγώ από την αλήθεια. Αξίζει όμως να σημειωθεί όμως.
5: Και οτία, συγγνώμη που σας διακόπτω, και οτία θα έχει.
6: Και οτία, ναι, βεβαίως. Αυτό είναι το και το. Και θέλει το αλημυρό, θέλει και το γλυκό.
5: Και περέκ, δηλαδή, να έρθω άμα είναι.
6: Βεβαίως. Σε καλούμε την άλλη Κυριακή, 24 του μήνα. Σας καλούμε στο παπαλιό Βάλτο των Καρανίας.
5: Εντάξει.
6: Θα ήθελα όμως να πω και το εξής, ότι μια άλλη σημαντική εκδήλωση που θα κάνουμε εμείς, την 1η Ιουνίου. Κυριακή, Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος, εμείς οι Πόντιοι και γενικά οι Πόντιοι γενικά κάνουν, άλλοι το κάνουν Κυριακή του Θωμά, πολύ λίγοι, αυτό ήταν το σουρμένο. Εμείς οι Πόντιοι το κάνουμε του Αγίου Πνεύματος, κάνουμε το έθιμο στα μνήματα, στα ταφεία. Αυτό το λειτουργικό, ας το πω έτσι, θα το κάνουμε, βέβαια θα είναι με παρουσία 3-4 παπάδων κτλ. Έχω φέρει από τον Πόντο, δηλαδή από την Κεπέκλης, από εκεί που ήταν η χωριανή μας. Θα έχει μια ιδιαίτερη σημασία η εκδήλωση συγκεκριμένη, το ταφικό έθιμο το συγκεκριμένο που θα γίνει θα γίνει οργανωμένα από το σύλλογό μας. Έχω φέρει χώμα από την Κεπέκλης, που ήταν οι παππούδες αυτοί που ξεκουράζονται, ας το πω έτσι, στο κημητήριο του χωριού μας, που ήταν το 22 και το 23 στο Παπαλιό. Έχω κάνει 120 σακουλάκια μικρά, και αφού τελειώσει το τελουργικό θα συγκροτήσουμε πάνω στα μνήματα και στα 120 από χώμα από τον Πόντε, από την Κεπέκλησα. Αυτό καλό είναι να μας ακούσει ο κόσμος, και όποιος θέλει μπορεί να έρθουν εκεί την ημέρα εκεί, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Μια ιδιαίτερη στιγμή, όπως την έχω ονομάζει, για το χωριό μας.
5: Θέλω να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο, διότι γνωρίζω ότι πάρα πολλές φορές οι Πόντιοι, όπως και οι Μικρασιάτες, για να βρούνε τις οικογένειές τους, διότι επικρατούσε ένα χάος, κόβανε κάποιες εικόνες στη μέση, και όταν ενωνόντουσαν ξαναβρίσκανε την ίδια εικόνα και την είχαν κομμένη στη μέση και τη βάζανε κάπου μαζί, έτσι ώστε να ξαναβρούνε δηλαδή τους ανθρώπους τους. Και γνωρίζω, γιατί η δικιά μου η προγιαγιά μου η Μυροφόρα είχε ένα στίγμα πάνω στον μπράτσο της. Την είχαν κάνει ένα στίγμα οι γονείς της για να την ξαναβρούνε. Υπήρχαν δηλαδή κάποια σημάδια που προσπαθούσαν να ξανασμίξουν με τους ανθρώπους τους.
6: Κάποια σημάδια υπήρχαν, ναι, όπως το λέτε, αλλά αυτό με την εικόνα δεν το έχω ακούσει. Να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω ακούσει και σε μαρτυρίες που έχω κάνει στους δικούς μας. Μπορεί να υπήρχε, αλλά απλώς δεν μου το είπε κάποιος. Δεν το γνωρίζω με την εικόνα, δηλαδή να την κόψετε στη μέση και να ενωθούν. Απλώς όταν ήρθαν εδώ, γιατί όταν ήρθαμε στην αφιλοχία, κάποιοι είπαν ότι πήγανε μια επιτροπή από τα άτομα του χωριού και με τα πόδια και να βρούνε το συγκεκριμένο μέρος και τους άρεσε. Οι μαρτυρίες που έχω εγώ, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες ενός ανθρώπου που έχει πεθάνει τώρα, ότι ήρθαν με κάρα από το διπλανό χωριό. Αλλά ο τρόπος που ήρθαν, γιατί ήταν και από διαφορετικά χωριά τριγύρω, αλλά γνωριζόντουσαν οι περισσότεροι, ήταν ότι δεν υπήρχαν ούτε τηλεφωνία ούτε τίποτα, ότι βάζανε στον Ερυθρό Σταυρό, βάζανε μια αγγελία, λίγο πολύ, ή το ραδιόφωνο κτλ. Δεν υπήρχε τότε πολύ ραδιόφωνο κτλ. Λίγοι είχαν, αλλά περισσότερο από αγγελίες, από εφημερίδες, και όσοι ήταν σε λίγο μεγαλύτερα έτσι. Δηλαδή, όταν πήγαν, όπως στην αφιλοχία πήγαν κάποιοι, δηλαδή για παράδειγμα, μια μαρτυρία που έχω, ο Βενιζέλος, όχι ο

0: διάβαζε εφημερίδα αυτό. Και στην εφημερίδα πίσω, διάβασε εδώ, τη διάβαζε από πίσω φίλου, τον πιστόφυλλο, στο έτσι, είδε την αγγελία που είχε βάλει ο πατέρας του όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, αλλά είχε, είχε φτάσει στον Πειραιά αυτός. Και έβαλε, ξέρω εγώ, μια αγγελία, και αφού το διάβασε εντελώς την τύχη ο γιος του, επικοινώνησε με την εφημερίδα κτλ. Και έτσι βρήκε, ήρθε ο Παπαδόδρος, ο Παπα-Νικόλας, είναι στο χωριό μας. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες πολλές. Αλλά τώρα με την εικόνα δεν το έχω ακούσει ποτέ. Αλλά σίγουρα θα υπήρχε.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κοντοχρήστο, για την ημέρα μνήμης, για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που θέλετε να περάσετε σε όλους αυτούς τους ακροατές μας.
0: Διεκδικούμε μέχρι τελικής πτώσης, να το πω έτσι, διεκδικούμε καθημερινά και σήμερα διεκδικούμε να αναγνωριστούμε δημόσια, γιατί μέχρι τώρα η Τουρκία δεν τον έχει αναγνωρίσει και δυστυχώς το έγκλημα αυτό και δυστυχώς παραμένει ατιμόρυτο αυτό το έγκλημα και γι' αυτό ζητάμε διεθνής αναγνώριση. Αυτά διεκδικούμε σήμερα, δηλαδή διεθνής αναγνώριση.
1: Και φυσικά μαζί με τη διεθνής αναγνώριση θα έρθουν και αποζημιώσεις και εννοείται ότι πρέπει να αποδεχθούν και οι Τούρκοι το ότι όλες αυτές οι εγκληματικές πράξεις συνέβησαν και υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Το θεωρώ λίγο δύσκολο να σας πω την αλήθεια, να σας πω την άποψή μου να το αποδεχθώ.
0: Δυστυχώς όμως δεν το αποδέχονται και το αποδίδουν σε απώλειες πολέμου.
1: Να ζήσει ο Πόντος!
0: Να ζήσει ο Πόντος, να είστε καλά!
1: Υγεία και ευλογία να έχετε, καλό μεσημέρι!
0: Να είστε καλά, να είστε καλά!
1: Γεια σας!
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ!
1: Λοιπόν, από ό,τι ακούσατε υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, υπάρχουν πολλά που δεν σας έχουν πει, υπάρχουν πολλά που δεν έχετε μάθει και πόσα ακόμα δεν έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή, διότι δεν μας φτάνουν τρεις ώρες αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για μαρτυρίες, αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για ιστορίες, αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το τι ακριβώς είχε συμβεί τότε. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ο Πόντος ζει και θα ζει. Θεωρώ ότι ένα τρίωρο δυναμικό σήμερα για την ημέρα μνήμης. Παρέα με τον κύριο καθηγητή, τον αγαπημένο μου καθηγητή, τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Μαζί μας την τρίτη ώρα ήταν και ο κύριος Φάνης Κοντοχρήστος, ο πρόεδρος Ποντίων Ετωλού Ακαρνανίας. Και δεν σταματάμε εδώ, θα συνεχίσουμε και με άλλους καλεσμένους αύριο για διάφορα άλλα θέματα, αλλά και για όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ελπίζω να σας κάλυψα, ελπίζω μέσα από αυτές τις εκπομπές να μαθαίνουμε πραγματάκια. Στόχος μου είναι η αφύπνιση, στόχος μου είναι να μάθουμε την αλήθεια, στόχος μου είναι να μαθαίνουμε παρέα, σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα, πολλά. Και έχω σύντομα και έναν καλεσμένο, άλλος αγαπημένος καθηγητής αυτός. Λίγο πιο ζώρικος αυτός. Αλλά άλλος αγαπημένος καθηγητής που μου έχει μάθει πολλά πράγματα. Πέρσι κάναμε μαζί εκπομπή για αυτή την ημέρα. Τώρα ετοιμάζει κάτι πολύ δυναμικό. Δεν θα το αποκαλύψω εγώ, θα το αποκαλύψει αυτός σε αυτή την εκπομπή όταν έρθει η στιγμή. Καλό μεσημέρι!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Νέο φαγοπότη ευρωπαϊκών κονδυλίων με απευθείας αναθέσεις σε δομές μεταναστών. Ερευνά σύμφωνα με το Πολίτικο η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση. Πρόκειται για τις δομές Μαλακάσας και Σερών που κόστησαν 15 φορές πάνω από τις τιμές της αγοράς. Σύμφωνα με το Πολίτικο, οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις διαδικασίες ανέγερσης 2 κέντρων υποδοχής μεταναστών και κατασκευάστηκαν εν μέσω πανδημίας κατά τη διετία 2020-21. Το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων έργων ανήλθε στα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι συμβάσεις παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω απευθείας αναθέσεων με προϋπολογισμούς που εμφανίζονται εξωπραγματικοί για τα δεδομένα της αγοράς. Πάνω από 2 και 10 ευρώ φτάνει σήμερα η βενζίνη, ενώ η αγορά προειδοποιεί για νέες αυξήσεις και ζητά συνέχιση των μέτρων στήριξης στην Αντλία. Το ράλι του πετρελαίου και η ένταση στη Μέση Ανατολή παγώνουν κάθε ελπίδα για φθηνότερα καύσιμα. Η εκτείναξη της τιμής του αργού πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αποκλείουν οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των τιμών στην Αντλία κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η αμόλυβδη κατευθύνεται προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παρά την επιδότηση πλησιάζει επικίνδυνα το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ανάλογη άνοδο καταγράφει και το ντίζελ κίνησης που έχει φτάσει τα 1,814 ευρώ το λίτρο. Με μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έπειτα από ημέρες διαδοχικών πολιτικών μηνυμάτων και σεναρίων, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει σε εκδήλωση στην πλατεία Θησίου το νέο κόμμα του, σηματοδοτώντας την επίσημη επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο με νέο φορέα. Κεντρικό σύνθημα του κυρίου Τσίπρα κυριαρχεί η φράση «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Έντονο προβληματισμό και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί η ξαφνική απόφαση του Κισεα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Μαξίμου να εγκρίνει την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν τοποθετημένες στο Δίδυμο Ότιχο και την Κάρπαθο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίεργη κίνηση, καθώς τα εν λόγω αντιεροπορικά συστήματα είχαν εγκατασταθεί στα συγκεκριμένα σημεία για την ενίσχυση της αεράμινας περιοχής και την κάλυψη κρίσιμων γεωγραφικών ζωνών του ελλαδικού χώρου λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η κυβερνητική απόφαση έρχεται σε μια συγκυρία όπου ο πόλεμος παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την ίδια στιγμή και η τουρκική προκλητικότητα κορυφώνεται. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισεα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες ρευστές εξελίξεις στην περιοχή. Συζητήθηκαν επίσης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και με τις νέες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας να είναι σε εξέλιξη μετά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει. Επομένως, η πολιτική απόφαση να αποσυρθούν ξαφνικά στρατηγικά όπλα όπως οι Patriot χωρίς να δοθούν σαφείς και πιστικές εξηγήσεις έγειρει ερωτηματικά. Στο μεταξύ, εκτός ελέγχου βρίσκεται η Τουρκία που δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει 152 ελληνικά νησιά ως αμφισβητούμενα. Η Άγκυρα συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους, στέλνοντας στο καλάθι των αχρήστων τα ήρεμα νερά, επαναφέροντας το προσκήνιο της γκρίζας ζώνες, κάνοντας λόγο για 152 αμφισβητούμενα νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα ετοιμάζει το νομοθετικό πλαίσιο που θα καθορίζει τις τουρκικές θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. «Ήμουν έτοιμος να επιτεθώ σήμερα στο Ιράν», έγραψε τη νύχτα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι τελικά αποφάσισε να αναβάλει την επίθεση μετά από αίτημα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ωστόσο, τονίζει ότι οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για μεγάλη κλίμακα επίθεση σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αποτύχουν. Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 5 μπουφόρ.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
7: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
5: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
7: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
6: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
8: Κάθε φορά... Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Κάθε φορά που... Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
9: Μετά έρχεται στη ζωή αυτό που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλαμπο Λιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Επίκεντρο Plus.
10: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
11: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας.
12: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Νέο φαγοπότι ευρωπαϊκών κονδυλίων με απευθείας αναθέσεις σε δομές μεταναστών. Ερευνά σύμφωνα με το Πολίτικο η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση. Πρόκειται για τις δομές Μαλακάσας και Σερών που κόστησαν 15 φορές πάνω από τις τιμές της αγοράς. Σύμφωνα με το Πολίτικο, οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις διαδικασίες ανέγερσης 2 κέντρων υποδοχής μεταναστών και κατασκευάστηκαν εν μέσω πανδημίας κατά τη διετία 2020-21. Το συνολικό κόστος των έργων ανήλθε στα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι συμβάσεις παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω απευθείας αναθέσεων με προϋπολογισμούς που εμφανίζονται εξωπραγματικοί για τα δεδομένα της αγοράς. Πάνω από 2 και 10 ευρώ φτάνει σήμερα η βενζίνη, ενώ η αγορά προειδοποιεί για νέες αυξήσεις και ζητά συνέχιση των μέτρων στήριξης στην Αντλία. Το ράλι του πετρελαίου και η ένταση στη Μέση Ανατολή παγώνουν κάθε ελπίδα για φθηνότερα καύσιμα. Η εκτείναξη της τιμής του αργού πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αποκλείουν οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των τιμών στην Αντλία κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η αμόλυβδη κατευθύνεται προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παρά την επιδότηση πλησιάζει επικίνδυνα το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ανάλογη άνοδο καταγράφει και το ντίζελ κίνησης που έχει φτάσει τα 1,814 ευρώ το λίτρο. Με μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έπειτα από ημέρες διαδοχικών πολιτικών μηνυμάτων και σεναρίων, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει σε εκδήλωση στην πλατεία Θησίου το νέο κόμμα του, σηματοδοτώντας την επίσημη επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο με νέο φορέα. Κεντρικό σύνθημα του κυρίου Τσίπρα κυριαρχεί η φράση «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Έντονο προβληματισμό και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί η ξαφνική απόφαση του Κισέα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Μαξίμου να εγκρίνει την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν τοποθετημένες στο Δίδυμο Ότιχο και την Κάρπαθο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίεργη κίνηση, καθώς τα εν λόγω αντιεροπορικά συστήματα είχαν εγκατασταθεί στα συγκεκριμένα σημεία για την ενίσχυση της αεράμινας περιοχής και την κάλυψη κρίσιμων γεωγραφικών ζωνών του ελλαδικού χώρου λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η κυβερνητική απόφαση έρχεται σε μια συγκυρία όπου ο πόλεμος παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την ίδια στιγμή και η τουρκική προκλητικότητα κορυφώνεται. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισέα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες ρευστές εξελίξεις στην περιοχή. Συζητήθηκαν επίσης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και με τις νέες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας να είναι σε εξέλιξη μετά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει. Επομένως, η πολιτική απόφαση να αποσυρθούν ξαφνικά στρατηγικά όπλα όπως οι Patriot χωρίς να δοθούν σαφείς και πιστικές εξηγήσεις εγείρει ερωτηματικά. Στο μεταξύ, εκτός ελέγχου βρίσκεται η Τουρκία που δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει 152 ελληνικά νησιά ως αμφισβητούμενα. Η Άγκυρα συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους, στέλνοντας στο καλάθι των αχρήστων τα ήρεμα νερά, επαναφέροντας το προσκήνιο της γκρίζες ζώνες, κάνοντας λόγο για 152 αμφισβητούμενα νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα ετοιμάζει το νομοθετικό πλαίσιο που θα καθορίζει τις τουρκικές θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. «Ήμουν έτοιμος να επιτεθώ σήμερα στο Ιράν», έγραψε τη νύχτα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι τελικά αποφάσισε να αναβάλει την επίθεση μετά από αίτημα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ωστόσο, τονίζει ότι οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για μεγάλης κλίμακας επίθεση σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αποτύχουν. Καιρός.
0: Άρα η συννεφιά με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 5 μπουφόρ.
3: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 550.

0: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
1: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM pour vous.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Lubis.
8: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
13: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάζη Σάνη.
14: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
15: Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
16: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
16: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
17: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
16: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
18: Εσύ θα έσωζε τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
19: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
20: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: It's Celine Dion, thank you.
1: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Νέο φαγοπότη ευρωπαϊκών κονδυλίων με απευθείας αναθέσεις σε δομές μεταναστών. Ερευνά σύμφωνα με το Πολίτικο η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση. Πρόκειται για τις δομές Μαλακάσας και Σερών που κόστησαν 15 φορές πάνω από τις τιμές της αγοράς. Σύμφωνα με το Πολίτικο, οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις διαδικασίες ανέγερσης δύο κέντρων υποδοχής μεταναστών και κατασκευάστηκαν εν μέσω πανδημίας κατά τη διετία 2020-21. Το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων έργων ανήλθε στα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι συμβάσεις παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω απευθείας αναθέσεων με προϋπολογισμούς που εμφανίζονται εξωπραγματικοί για τα δεδομένα της αγοράς. Πάνω από 2 και 10 ευρώ φτάνει σήμερα η βενζίνη, ενώ η αγορά προειδοποιεί για νέες αυξήσεις και ζητά συνέχιση των μέτρων στήριξης στην Αντλία. Το ράλι του πετρελαίου και η ένταση στη Μέση Ανατολή παγώνουν κάθε ελπίδα για φθηνότερα καύσιμα. Η εκτείναξη της τιμής του αργού πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αποκλείουν οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των τιμών στην Αντλία κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η αμόλυβδη κατευθύνεται προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παρά την επιδότηση πλησιάζει επικίνδυνα το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ανάλογη άνοδο καταγράφει και το ντίζελ κίνησης που έχει φτάσει τα 1,814 ευρώ το λίτρο. Με μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έπειτα από ημέρες διαδοχικών πολιτικών μηνυμάτων και σεναρίων, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει σε εκδήλωση στην πλατεία Θησίου το νέο κόμμα του, σηματοδοτώντας την επίσημη επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο με νέο φορέα. Κεντρικό σύνθημα του κυρίου Τσίπρα κυριαρχεί η φράση «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Έντονο προβληματισμό και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί η ξαφνική απόφαση του Κισεα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Μαξίμου να εγκρίνει την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν τοποθετημένες στο Δίδυμο Ότιχο και την Κάρπαθο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίεργη κίνηση, καθώς τα εν λόγω αντιεροπορικά συστήματα είχαν εγκατασταθεί στα συγκεκριμένα σημεία για την ενίσχυση της αεράμινας περιοχής και την κάλυψη κρίσιμων γεωγραφικών ζωνών του ελλαδικού χώρου λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η κυβερνητική απόφαση έρχεται σε μια συγκυρία όπου ο πόλεμος παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την ίδια στιγμή και η τουρκική προκλητικότητα κορυφώνεται. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισεα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες ρευστές εξελίξεις στην περιοχή. Συζητήθηκαν επίσης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και με τις νέες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας να είναι σε εξέλιξη μετά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει. Επομένως, η πολιτική απόφαση να αποσυρθούν ξαφνικά στρατηγικά όπλα όπως οι Patriot χωρίς να δοθούν σαφείς και πιστικές εξηγήσεις εγείρει ερωτηματικά. Στο μεταξύ, εκτός ελέγχου βρίσκεται η Τουρκία που δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει 152 ελληνικά νησιά ως αμφισβητούμενα. Η Άγκυρα συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους, στέλνοντας στο καλάθι των αχρήστων τα ήρεμα νερά, επαναφέροντας το προσκήνιο της γκρίζας ζώνες, κάνοντας λόγο για 152 αμφισβητούμενα νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα ετοιμάζει το νομοθετικό πλαίσιο που θα καθορίζει τις τουρκικές θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. «Ήμουν έτοιμος να επιτεθώ σήμερα στο Ιράν», έγραψε τη νύχτα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι τελικά αποφάσισε να αναβάλει την επίθεση μετά από αίτημα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ωστόσο, τονίζει ότι οι Αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για μεγάλη κλίμακα επίθεση σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αποτύχουν.
0: Καιρός.
1: Αραιή συννεφιά με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 5 μπουφόρ.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 210-311-927.
0: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία διά.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρουβις.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088. Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
7: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Εσύ θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο
5: Επίκεντρο. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
6: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Emily, will you make some noise for Andrea Bocelli?
1: Thank you, Ed.
0: Well, that doesn't happen every day. Thank you very much, Wembley. And thank you very much, Andrea. One more time, Andrea Bocelli.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
5: Νέο φαγοπότι ευρωπαϊκών κονδυλίων με απευθείας αναθέσεις σε δομές μεταναστών. Ερευνά σύμφωνα με το Πολίτικο η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση. Πρόκειται για τις δομές Μαλακάσας και Σερών που κόστησαν 15 φορές πάνω από τις τιμές της αγοράς. Σύμφωνα με το Πολίτικο, οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις διαδικασίες ανέγερσης 2 κέντρων υποδοχής μεταναστών και κατασκευάστηκαν εν μέσω πανδημίας κατά τη διετία 2020-21. Το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων έργων ανήλθε στα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι συμβάσεις παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω απευθείας αναθέσεων με προϋπολογισμούς που εμφανίζονται εξωπραγματικοί για τα δεδομένα της αγοράς. Πάνω από 2,10 ευρώ φτάνει σήμερα η βενζίνη, ενώ η αγορά προειδοποιεί για νέες αυξήσεις και ζητά συνέχιση των μέτρων στήριξης στην Αντλία. Το ράλι του πετρελαίου και η ένταση στη Μέση Ανατολή παγώνουν κάθε ελπίδα για φθηνότερα καύσιμα. Η εκτείναξη της τιμής του αργού πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αποκλείουν οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των τιμών στην Αντλία κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η αμόλυβδη κατευθύνεται προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παρά την επιδότηση πλησιάζει επικίνδυνα το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ανάλογη άνοδο καταγράφει και το ντίζελ κίνησης που έχει φτάσει τα 1,814 ευρώ το λίτρο. Με μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έπειτα από ημέρες διαδοχικών πολιτικών μηνυμάτων και σεναρίων, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει σε εκδήλωση στην πλατεία Θησίου το νέο κόμμα του, σηματοδοτώντας την επίσημη επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο με νέο φορέα. Κεντρικό σύνθημα του κυρίου Τσίπρα κυριαρχεί η φράση «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα». Έντονο προβληματισμό και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί η ξαφνική απόφαση του Κισέα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Μαξίμου να εγκρίνει την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν τοποθετημένες στο Δίδυμο Ότιχο και την Κάρπαθο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίεργη κίνηση, καθώς τα εν λόγω αντιεροπορικά συστήματα είχαν εγκατασταθεί στα συγκεκριμένα σημεία για την ενίσχυση της αεράμινας περιοχής και την κάλυψη κρίσιμων γεωγραφικών ζωνών του ελλαδικού χώρου λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η κυβερνητική απόφαση έρχεται σε μια συγκυρία όπου ο πόλεμος παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την ίδια στιγμή και η τουρκική προκλητικότητα κορυφώνεται. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισέα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες ρευστές εξελίξεις στην περιοχή. Συζητήθηκαν επίσης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και με τις νέες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας να είναι σε εξέλιξη μετά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει. Επομένως, η πολιτική απόφαση να αποσυρθούν ξαφνικά στρατηγικά όπλα όπως οι Patriot χωρίς να δοθούν σαφείς και πιστικές εξηγήσεις έγειρει ερωτηματικά. Στο μεταξύ, εκτός ελέγχου βρίσκεται η Τουρκία που δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει 152 ελληνικά νησιά ως αμφισβητούμενα. Η Άγκυρα συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους, στέλνοντας στο καλάθι των αχρήστων τα ήρεμα νερά, επαναφέροντας το προσκήνιο της γκρίζες ζώνες, κάνοντας λόγο για 152 αμφισβητούμενα νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα ετοιμάζει το νομοθετικό πλαίσιο που θα καθορίζει τις τουρκικές θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Ήμουν έτοιμος να επιτεθώ σήμερα στο Ιράν, έγραψε τη νύχτα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι τελικά αποφάσισε να αναβάλει την επίθεση μετά από αίτημα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ωστόσο, τονίζει ότι οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για μεγάλης κλίμακας επίθεση σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αποτύχουν.
1: Καιρός.
5: Άρα η συννεφιά με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 5 μπουφόρ.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Καπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
14: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
15: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 7.30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Εσύ θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιδερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο
8: Ticketek. Αρχή συνοποίησας, βέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα υποδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας.
9: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
10: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρη Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
12: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Νέο φαγοπότι ευρωπαϊκών κονδυλίων με απευθείας αναθέσεις σε δομές μεταναστών. Ερευνά σύμφωνα με το Πολίτικο η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση. Πρόκειται για τις δομές Μαλακάσας και Σερών που κόστησαν 15 φορές πάνω από τις τιμές της αγοράς. Σύμφωνα με το Πολίτικο, οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις διαδικασίες ανέγερσης 2 κέντρων υποδοχής μεταναστών και κατασκευάστηκαν εν μέσω πανδημίας κατά τη διετία 2020-21. Το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων έργων ανήλθε στα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Οι συμβάσεις παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω απευθείας αναθέσεων με προϋπολογισμούς που εμφανίζονται εξωπραγματικοί για τα δεδομένα της αγοράς. Πάνω από 2,10 ευρώ φτάνει σήμερα η βενζίνη, ενώ η αγορά προειδοποιεί για νέες αυξήσεις και ζητά συνέχιση των μέτρων στήριξης στην Αντλία. Το ράλι του πετρελαίου και η ένταση στη Μέση Ανατολή παγώνουν κάθε ελπίδα για φθηνότερα καύσιμα. Η εκτείναξη της τιμής του αργού πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, αποκλείουν οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των τιμών στην Αντλία κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η αμόλυβδη κατευθύνεται προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παρά την επιδότηση πλησιάζει επικίνδυνα το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ανάλογη άνοδο καταγράφει και το ντίζελ κίνησης που έχει φτάσει τα 1,814 ευρώ το λίτρο. Με μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έπειτα από ημέρες διαδοχικών πολιτικών μηνυμάτων και σεναρίων, ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει σε εκδήλωση στην πλατεία Θησίου το νέο κόμμα του, σηματοδοτώντας την επίσημη επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο με νέο φορέα. Κεντρικό σύνθημα του κυρίου Τσίπρα κυριαρχεί η φράση «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα».

0: Έντονο προβληματισμό και αναπάντητα ερωτήματα προκαλεί η ξαφνική απόφαση του Κισεα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Μαξίμου να εγκρίνει την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν τοποθετημένες στο Δίδυμο Ότιχο και την Κάρπαθο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίεργη κίνηση, καθώς τα εν λόγω αντιεροπορικά συστήματα είχαν εγκατασταθεί στα συγκεκριμένα σημεία για την ενίσχυση της αεράμινας περιοχής και την κάλυψη κρίσιμων γεωγραφικών ζωνών του ελλαδικού χώρου λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η κυβερνητική απόφαση έρχεται σε μια συγκυρία όπου ο πόλεμος παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την ίδια στιγμή και η τουρκική προκλητικότητα κορυφώνεται. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισεα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες ρευστές εξελίξεις στην περιοχή. Συζητήθηκαν επίσης και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και με τις νέες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας να είναι σε εξέλιξη μετά και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει. Επομένως, η πολιτική απόφαση να αποσυρθούν ξαφνικά στρατηγικά όπλα όπως οι Patriot χωρίς να δοθούν σαφείς και πιστικές εξηγήσεις έγειρε ερωτηματικά. Στο μεταξύ, εκτός ελέγχου βρίσκεται η Τουρκία που δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει 152 ελληνικά νησιά ως αμφισβητούμενα. Η Άγκυρα συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους, στέλνοντας στο καλάθι των αχρήστων τα ήρεμα νερά, επαναφέροντας το προσκήνιο τις γκρίζες ζώνες, κάνοντας λόγο για 152 αμφισβητούμενα νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα ετοιμάζει το νομοθετικό πλαίσιο που θα καθορίζει τις τουρκικές θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Ήμουν έτοιμος να επιτεθώ σήμερα στο Ιράν, έγραψε τη νύχτα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι τελικά αποφάσισε να αναβάλει την επίθεση μετά από αίτημα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ωστόσο, τονίζει ότι οι Αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για μεγάλη κλίμακα επίθεση σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αποτύχουν.
1: Καιρός.
0: Αραιή συννεφιά με λίγα διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 5 μπουφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά, Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος, γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα.

0: 34-35-25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων, ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
6: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-063.

0: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
1: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
2: Εσύ θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλαμπο Λιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticketservice.gr.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των οριών του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: είναι 10:30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Κάθε φορά.
3: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάσεις. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
4: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Σιγά έχετε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου.

Do the Eugene Ishii book club.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous. Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

c'était la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.